0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Σου ημάς, αμήν. Δόξα Σου ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο μετέχω παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυρλάς της αμαρτίας ημών, δέσσοτε συγχώρεσον της ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημι της οφειλέτης ημών, και εμείς ενέγγιση μας τους πειρασμούς, λαρίσει μας από το πονηρού. Εξεγερθέτε σου ύπνου προς το μέση αγαθέ και των ακύρων των ύμνων βόμεν συνδυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της τότο καλέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλινής και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, τον νου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το εμείς, Αγία Τριάν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της τότο καλέσον ημάς. Κινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και κάστε πράξη γνωθήσονται. Αλλά φόβο πράξαμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, δια της τότος καλέσον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, αν οχοργήσει σε μη τρόθυμα και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσά με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσει συνήθω ή προ απόγνωση κείμενων γυρά με, ή στο ορθρίσει και δοξολογήσει το κράτο σου. Και νυν φώτισό μου το όμο τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν το λογιά σου, και συνένε τη εντολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάλιν την εξομολογήσει καρδία, και ανημεί το πανάγιο όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και έσου αιώνα στον αιώνα μην. Δόξα σοι Βασιλέα Θεέ Παντοκράτορο, τεθείος φιλαθρό κρονία, δείξιος άζωρο αμαρτωλών και ανάξεων εξύπνων αστήνε, και τη χύνη της όλου Αγίου σου οικού, δείξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου ως των Αγίων και νεωρών σου δυνόμεων, και ευδόξων καρδία του χαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προσυνηθήν εσύ την ουτρεπαρόχη λεών μένεση, όπως καγώ και ονός γένουμε το φρονίμα παρθένων, εφεδρά λαβηδόνι της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεό λόγο να μην.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Άρτο ζωή σου ονειζούσες για να είσαι με το σώμα σου το Άγιο να έσπλαχνε Κύριε, και το τίμιο νέο και νόσο πολυτρόπων ανεξιτήριων.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Βεβηλωθείς αρίσα τόπις ο δίλος του σε αχράντους τόνιστος και θείο αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνη φεδοστάρχην ευλαστήσει των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον ότι τον τρώγοντα σώζεστε.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Δάκρυον παρά σου Χριστερανίδα στον ρήπον της καρδίας μου καθαρούσας. Ως ένας συνειδότος ή καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα έναν την πεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Εισάγασεν γενέστην των δεσμάτων, το άνθρωπο σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τη κοινωνία, και εις αιώνιον ζωή φιλάνθρωπε, και καθόν και θλίψον ολοτρίωση.
0: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
1: Με ζωή στο άρτο τράπεζα Παναγία, το άνθρωπο διαλύω καταβάντος, σε κόσμο και ενωτέρα ζωή δόντος, καμέ αξίωσον ή των ανάξεων, με τα φόβου γεύστη τούτου και ζήσεστε.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Θέλησες δι' ημάς αρκωθείς πολυέλεια, τυφήνας πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, Όφελη και τέβος έχει τα αιμά εξελίξει βλεμελήματα.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Περάπασον τη ψυχή μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων με αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Λέωσε και εμεί τον εξπλάχνα σου δέσποινα και τήρη με όρεφον το σονικέτην και άνοιτον, όπως εισδεχόμενος τον νοητόν με ρωρίτη να αγιάζουμε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Καθώς προέφεις Χριστέ, γενέστα δι' το ευτελή δούλου σου και ναι μη μείνουν ως πέσχου, η δούγαρ το σώμα τρόφου στο Θείο και πίνω το αίμα σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Λόγιε Θεού και Θεό, άνθραξ γέννητα του σου σώματος, εις φωτισμότερος φωτισμένα μη και καθαρισμόν, της βιλωθείς ψυχής μου το αίμα σου.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας στρατός, κίνομα της εσεχές και έβωσε ευχλογίσμα πέργασε, όπως τον αγιασμάτο μετέχω του τόπου σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Νουν ψυχή και καρδία να αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον εκατακρήτως δέσποτα της φυλικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Ξενωθεί η παθόν και της χάρδος ήντε προς δίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλείψος των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλο με αγίασον ή προσερχόμενον της αηθείς μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσαι. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδεις με το σώμα το σώμα και τον Θείον ηνέμα σου, τον αχράντο δέσποτα και φρικτό μυστηρίον σου, με τα σύντο αθλίο μη σκρίμ μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή νεόμιον και αθάνατον.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Πηγή αγαθών μετάληψη σε των θανάτων σου νημιστηρίων, γεννητήτων μη φως και ζωή και απάθεια, και προστρετής θεωτέρας προκοπήν και πείδωσιν πρόξενος μόνα αγαθέ όπως δοξάζωσε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ρηστή παθών και αναχρών και αναγκών και πάσης λήψεως τρόμου και πόθου προσεών τα νυν, με τευλαβίας φιλάνθρωπες, ούτης θανάτης και θείης μυστηρίης, και ψάλλην σε ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Σωτήρα Χριστόν είτε κούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε εν πίσω πώς εν είναι ο δούλος ο την καθαράν ο κάθαρτος. Μελοντάμεν είναι της αχράντης μυστηρίης προσεύχεστε. Κάθαρον όλων μοδισμού σαρκός και πνεύματος.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένη μυστηρίων και του Θείου σου τύπνου και μυστικού μου, κοινωνών για να είστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
0: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων.
1: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ, κράτος η φόβο, εν εμή μηνούν σώτερ, καγός έφησεν συ, η δούγα σταρών το ελέγχει σου, τρόπου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Φρύτο δεχόμενος το πύριν φλεχθός, η κυρός και συγχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, εσπλαχνίας Θεού, πως Θεού σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Χριστός εστι γεύσαστε και είτε Θεό Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτότε προς άξας, ως προσφοράν πατρίτο ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Ψυχήνσε το σώμα τη αγιαστή, δέσποτα φωτιστή, σωθή, γεννή μην οίκο σου. Τι το μυστηρίο μεθέξει τον ιερό, ορνικό σε έχουν συμπατρί και πνεύμα, τη ευεργέται πολύ έλε.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα τη.
1: Ω πυρ γεννηθήτω με και ο σιφό του σώμα σου και το αίμα σου τύρμα το τιμιόδοτο, φλέγων αμαρτία στην ύλη και επιβλών παθώντα ακάνθα και όλων φωτίσεων προ νήσου την θεότητα.
0: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
1: Θεό ο σωμάτων εκ των αγνών αιμάτων, σου όθεν πάσα εμεί σε γενιά δέσποινα, νόντα τα πλήθη δοξάζει, ω δια σου αφό κατητώντα, των πάντων εσπόζοντο σε οθέντε το ανθρώπινον. Δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε αυτό μου Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος μένει με και ουδέν με υστερήσει, στο αποκλώσει και με κατεσύνωσε. Επίδετος αναφάωσε, εξέθρεψε, με την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησε με τρίβους δικαιοσύνης ένεκε εν το όνομα του αυτού. Εάν γαρ χορευθώ εμέσως και άσθενά του φοβηθήσει με κακά, ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και βακτηρίο σου αυτόν παρεκάλεσαν, ετοίμασες ενωπιών τράπεζα εξ εναντίον των θλιβόντων με, ελείπανε στην ελαιόη την ψυχή μου και το ποτήρι όσου με θύσκουμε συγκράτηστον, και το έλαιο όσου καταδιώξε με πάσα ημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίμε νίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτή, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή, αυτός επί θαλασσών εφθεμελίως εν αυτήν, και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο ηχείο αυτού. Αθώος και εσύ και καθαρός την καρδία, όσου κέλευεν εκ ματέω την ψυχήν αυτού, και ο κόμος εν επιδόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου, και ελεημοσύνη παρά Θεού ο τύρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώ. Άρα δε πήλασε άρχοντες ημών και πάθε πηλεώνει, και εις ελέσθω βασιλεύς της δόξης, εις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος στρατεός και δυνατός, γύρω δυνατός εν πολέμου. Άρα δε πήλασε άρχοντες ημών και πάθε πηλεώνει, και εις ελέσθω βασιλεύς της δόξης, εις εστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό η λόγα της εγώ ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπαν τι εκτάσιν, ο πας άνθρωπος σέστης, τι αν τα αποδώσω το Κύριο περί πάντων αν τα παιδεκένει, ποτήρων σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κύριο επικαλέσουμε, θα σε ευχάσουν το Κύριο αποδώσω εναντίον παντός του λόγου αυτού, τίμιος εναντίον Κύριο ο θάνατος των οσίων αυτού, ο Κύριο γόδουλος ως, εγόδουλος ως και ως παιδίσκη σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σήκησε θυσίαν ανέσεως και εν ονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Τα σε φράζον το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λόγου αυτού, εναυλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τι και νυν και άι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας αναμίας μου πάρτε, Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον αόν αυτήν ποιόν, του αχράντους σώματος και αίματος, με εξωτενός από το σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύμα, τι στην μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδιστώ ανάξιος, εάν θα τολμήσω σοι προσελθείς της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ου πέσει δείπνου και κατάξει προξενήσου την πολυαμάρτητο μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρίγο της ψυχής μου και σώσον ο φιλάνθρωπος και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Πολλά τα πληγή των εμών Θεωτών και πτεσμάτων προς εκατέθηγον αμνή σωτηρίας δόμενος, επίσκεψη την ασθενούσα ψυχή και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε την άφησον έπραξα την ούν μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγινά άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, σπίρτη χάνει. Θείων δε πυρονέων προ μετουσίων, πρώτον καταλάγει τη θελυπούση, επί τα θερών μυστική δρόση φάγε. Πρώτον μετά σύν τη φρικόδου τη θεία, του ζωπιού σώματο του δεσπότου, τότε δε πρόσεχε το τρόπο με τα τρόμα.
2: Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατοκτής ο δημιουργός, ο τον άρχο πατρός είναι ίδιος Θεός και συνόναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος, επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχωρίστων και γνωμόνων ημών, και το οικείος αίματι, αναπλάσταστε φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύστην ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε παμό το μαρτωλού τη μετάνοια, και πλύνουν το όσο επ' εμή, και εισάκουσαν το ρημάτων μου, ήμαρτων γαρκύρι, ήμαρτων εις των ουρανών και νοπιών σου, και οπ' εμή άξιος ατενίστε εις το ύψος της δόξης σου, παρόργησε γάρο σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούς αυτής εις προστάγμασιν, όλα σε Κύριε να εξηγαποσών, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, που παραδοκάσμεσαι να απολέστε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρα είπες, φιλάνθρωπε, δια του προφήτου σου, ότι ο θελής

Είσαι από πολύ ανθρώπο, αλλά θέλεις πάντως σοφήνε και είσαι πείνωσον αληθείας ελθήν. Διώχα εγώ και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής όλων εμαυτών υποτάξας τη αμαρτία και της ειδονές δολώσας και της συναχριώσας εικόνα, αλλά ποιήσον και πλάσμασον γεγονός ο καπαγενός σκοτήνε με αυτού σωτηρίνο άφλιος και δέστε με τρίτο εσπλεχνία θαρίσως προσέρχομαι δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνα, ως το ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσουτον και άρωμα το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και της ασθενείας των ανθρώπων ιόμενους ότος σκοπιώντας και υπεφορτισμένος προς εαυτών καλών και αναπαύων ομίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσες μετάνοια και καθαρισόν με από παντός μολυσμούς, σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον

0: παραδόση μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίου, εις εφόβιον ζωής αιωνίου και εις απρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένα με τον ακυρά των σαβαθών, όνειτή μας σας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δεξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, την αξίως μετελαμβάνω το αχράντος του σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω. Μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Όλα τις εκτερμής σου φθαρών προσέρχω μέσα το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν ημί μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστε τον, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλό, αλλά πείσω με τεμό κατά το ελαιό σου και γενέστο με τα Άγια Ταύτα, ησύχασεν και κάθαρσεν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίον και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής κατά διόνιεν της μαντήσης εν της μέλος ημών εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπη και προσέ, εις διόρθωσεν βίο και ασφάλειαν, εις αύξησεν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσεν εντολών εις πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ακόμη άξιος ο δαϊκονός είναι μου υπό τη στέγηνη έλθει στο οίκο της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούς αεστή και ο καίκης παρεμήτω από ανάξιον του κλείνει την κεφαλή. Αλλά ως εξύψους ημάς εταπείνωσα σε Αυτόν, συμμετρίωσον κοινήν την ταπεινώση μου. Και ως καταδέξαν τη σπηλαίο και φάθην, η ολόγουν ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και τη φάθην της ολόγου ψυχής και εν το εισπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως εκδοκοπεξίωσε σε ελθήν της ειδυπνής αμαρτωλής, εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσο καπάωσε την αμία μου πόνη και αμαρτωλών, προσερχομένη και πτωμένη σου, ούτως φλαχνίσετε και πεμή το αμαρτωλό, προσερχομένο σου και απτωμένο σου. Και όσο καρδελίξω το ρηπαρόν εκκινηστόμα και ενεγές καταφυλούμψε, μη δε μου δελίξε το ρηπαρότερον εκκινηστόμα και ενεγέστερο, ειδέ τα έμεσα και καθαρτά μου χείλη και μέδυλα και την εκαθαρτωτέρα μου γλώσσα, αλλά γυναίστα με άθραξ το Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν το βάρος των πολλών πολυμελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργείας, εις αυτοτροπήν και εμπόδιον της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των βαθών, εις περιποίησε των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ο χαρός καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλά ως ταρόν τη αφάτος αγαθότητη, κι είναι μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλλοντος από τον αιτού λυκογένομαι, διόδε αμέσως μόνος εν Άγιας Δέσποτα, Αγία σώμα την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων μανακένισο και ρίσωσε το φόβο σαν τη μελεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτο να επαιμοποιήσω. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήτωρ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράτους ο Μητρός, των αήλος ελειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνων σαβαρίστε σαν τον αμήν. Ο μη ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βολησε ως φιλάνθρωπος εκείνη είναι μη, θερόν προσέρχομαι και λέβησα να πετάσω τα σπήλες, ας ημώνα σε δημιούργησα και εισέρχε με τα φιλανθρωπία σου ως πέφυκας, εισέρχε φωτίς των εσχωτισμένων ομολογισμών, πιστεύω στο τοποιήσεις, ο αρπόρνουπος ελθούσανσε, με τα δακρύων απέφυγες, ο δε τελών επεβάλλω με τον οίσαντα, ο δε ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξαν, ο δε διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσευθέντας, άπαντες ότι χωρώ τους οφείλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και ίσως απεράντος αιώνας αμήν. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφησε λάστητη και συγχώρησό με το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα συχνεωτητός μου, μέχρι τις παρούσες μέρες και ώρες ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγης, η έργης την θυμήμαση, η διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσας μετασυστήσεσαι, και την πρεσβεία της ασφόλους και εισάσεις, Παναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης θα κατασχείτε ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίω σώμα κατά Κρήτους μεταλαβή των αχράντων και αθανάτων και σοπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησεν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμό και φωτισμό και ρώμεν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψη και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης σε θείαν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρε δε μου πάντα τα εγνώση και ευνία πτέσματα και αξιωσών με, ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και χράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και υγειασμών και αραγώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθεια και ανατροπή των εναντίων και εις εξάλληψη των πουράων πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός, ελέος και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Απορρυπαρών χιλαίων αποβδελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους μου τους τρόπους, μη δε την ενισχυδή, εν δώσ' μου παρησία λέγειν, άβε βουλεύμαι Χριστέ μου, μάλλον δε και διδαξών με, τι με δίν πίν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξενισαμένη, ήλθε τολμηρός ελείψης ούτου πόδες του Χριστού μου, του Δασπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ο καπός, όπως ελθούσαν καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγια σου, δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσει και το λίθο των δακρύων ως πλήρη τιμή το μύρο, τούτους τολμηρός ελείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφησε και τα πτεσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλου πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεραγμούς ακούεις. Ούλεν θάγκησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, δε στεραγμός δακρύων, ουδέ στεραγμού τη μέρος. Το μενα κατεργαστών μου έγνωσε νεοφθαλμή σου, επί το λιλίον δέσου και τα μη βεβαιωμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον χώπουνό σου και τα σαμαρτία πάσα. Άφες με Θεέ τον όλων είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγων μυστηρίων ή ζωούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγα ρήπας δεσποτά μου, πάσο τρόγο μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, είναι μη μενού το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γαρθίων ομετέχων και θεβαιών χαρίτων, ομένων ο καϊστημόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι γούν μη μόνο σημαίνω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως ωράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων και τέγων του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμ των μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μην χωρίς ευρών με τις ισχάρες του σοπλάνου, σε φαρπάσει με δουλείως, και πλανείς σε απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτον σοι προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόνη προσελθούσα, ούτω δέξει με τον πόρνον και τον άσο τον εκτήρμον, εν ψυχή συντετριμένη, γίν με προσερχόμενόν σοι. Είδε σότερο τι σότερο τι άλλου σου εγώ καπτεσέσαι, ουδέ έπρεξε τι πράξει εγώ κατηργασάμι. Αλλά τούτο πάλι είδα, όσου μέγεθο πτεσμάτων, χαμαρτημάτων πλήθο, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και φιλανθρωπία ανάκραν. Αλληλαίω συμπαθία του θερμό μετανοούντα και καθαίρη και λαμπρίνη, και φωτό ποιή με τόπου, κοινωνού θεότητό σου εργαζόμενο αυθόνο. Και το ξένο και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών πίνουμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται στις πλουσίες προς εμάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμονά μου, του πυρός με τα λαμβάνω, χόρτουσον και ξένων θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλε, οι αφλέκτους και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστω μελεσί μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύνται και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύνται και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύνται και εις τους αιώνας. Ο μόνος πιθαρός και κύριος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερθεός και εισάσσε, πνεύματος Θεού επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήν και δύναμη, σου το προσκλήματί σου το ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στη λόγχη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρουσο και ζωηφόρο αναστάσει το βεπτοκότα προβάτρο αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαν τα τρόπους μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόκους αναγλύψει της αρκός Θεός το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσεις του Πατρός, αξίως όνομα δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος του σωζωμένου τυχήν, ότι επιδημία του παρακτήτου πνεύματος και επιτήμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενους, δοχείο καμέ της αυτού ανάδειξων επελεύσεως, ο μέλλον πάει να έρθει στην κνή την οικουμένη δικαιοσύνη, ευδόκουσον καμέ προϋπαντήσει εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσε της αγγείλης σου, εν τελευταί το δοξολογώ και γυμνώσε, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, εν γίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνε ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου. Και νικήσεις εν το κρίνεστε σε, η δούγαρα να νομίσεις την αλήθεια και να μαρτύσεις και σε με η μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδελη και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόγω και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία Νέδο κάνω, όλο καυτό μου το κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός και εξουδενώσει. Αγάθη μου, Κυρία, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, το όταν ίσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε. Τα ασθενεία ημών ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει με σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάση σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τιμιωτέραν του Χερουβίμ και δόξωτέραν ασυγκρίτως.

0: και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανόμου Αγίας Αυτομητρός, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού, του Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμος Μύρινης και των συναυτό κλήρου και λαού των συνανερεθέντων εις τη μικρασιατική καταστροφή, όν και τιμήμεν επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβού Σιμών Έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ των απορριφθέντων πατέρων

0: μαθήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντας τους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απαντακού ορθοδόξους, είπομεν και υπερέ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Επακούσε.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, εν θέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον και άφεσιν ημών τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από το πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενους και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαντος σταυρό εκουσίως η επωνύμου σου και η πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον με τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη σύνοπλον ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδη αγαπήταση και σία ημών πανίμνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεω εκέλευσα βασιλεύει, και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε, ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επιτύχεις εν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσομαι από μεριά των λαού των κύκλων στην επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντας τους εκθρένοντάς ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγένθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνμη και επεστήριξε πε με την χείρα σου. Ουκέστην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέστην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επηρεύει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επε με. Προσώλησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ετελεπόρστε κατεκάμφθηνε ως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσανε βεγμάτων και ουκέστην ίεσεν της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με τεράξεν και τελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεδιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκικών και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχουν το στόμα τι αυτοελεγμού. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπων, μήποτε επιφαρώσει μία εχθρή μου και εν το σελευθύνε πόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντός. Ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εν διέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδείψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθενση του δίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εκθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μέλιδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι,
και κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου, ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνής της έτη και έφτυκτης χειρός ακόστησαν, έθεν ντόμεν λάχπα το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίγλυσε επεμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεν το μευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην κι ου ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκρεξα προσέ Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιβλησμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εν κόπησε εκνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ βήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου σε ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω. Βάστας να αποδώσεις αυτού, τον επιλατεύοντα βάσης ανομία σου των ιόμενων, βάσης τας νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα αετού είναι ότι σου, ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος, τε κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αφού το Μωυσή, της Ίσης τραείται θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ, ουκ κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει από δυσμόν, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού η ποιούντες.

Εν παντί τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάνσον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απέ μου, και ομοιωθείς με τις καταβαίνους νησλάκων, ακουστών ποιήσον με το πρωί το ελαιός, ότι επισήλπισα, γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορέψω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε γη ευθεία, εν εκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχήν μου, και εν το ελέη σου τσλωθρέψει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων

των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθώνε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Πατός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθώνε. Υπέρ της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης, Νικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, του Κυρίου δεϊθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεϊθώμεν. Υπέρ της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεϊθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαριτήν. Της Παναγίας Αρχάγγελ υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αντίδους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η βασιλεία

Απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ, οι όνομα Εμαούς, και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους, περί πάντων των συνδεδεμένων.

ότι αυτός εστιν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλά για συν πάση τούτης, τρίτην ταύτην ημέραν Αγίοι σήμερον, αφού ταύτα εγένετο, αλλά και γυναίκες την έσεξιμών, εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθρια επί των μνημείων,

Ήσαν εις την κόμινου επορεύοντον, και αυτός προσεποιεί το πρωτέρω πορεύεστε, και παρεβιάσαν το αυτόν λέγοντες, μήνων με θυμών, ότι προσεσπέραν εστί,

και αυτός άφαντος εγένετο απ' αυτόν. Και είπων προς αλλήλους, οχι η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό, και ως διήγγιγεν ημίν τας γραφάς, και αναστάντες αυτή τη ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμεν, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν, και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας.

Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και υπηρμής.

Παρθένος Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ, και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως

Τέκλης Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Κατηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νασκήσι Λαμψάντων, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθείου, Θεοπίστης της Ινδίας αυτού, Θεοπίστου και Αγαπίου των Ιών αυτών, του Αγίου, του Ευθρομάρτυρος Χρυσοστόμος Μήνης και των Συναυτό Κλήρου και Λαού, των Συνανερεθέντων εις την Μικρασιατικήν Καταστροφήν,

εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα.

0: Ο Θεός ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους πρωτούς, Χριστός γαρκατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού, δεσμείται ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται, επέστη λέγονται σωτή της εμπίστη, εξέρχεστε θυστή στην Ανάσταση. Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον, ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος, η γη εκλονήτω, πυλωρή δε άδου, οι δόντες σε έπτυξαν, οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες χέρουσα ψάλιση, επινίκιο νοδύν το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαντι νυν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και τις εξ Αδάμ, ξύλων τούτο εισήγαγεν, εξέρχεστη πιστή στην Ανάσταση. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων.

0: πατρικός κόλπος μου λοιπόν και κατά βάση επί της ζεις Χριστέ ο Θεός, το μυστήριο να κύπα της οικονομίας σου και δόξα σας σε μόνο φιλάνθρωπε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, τον εαυτού νότρων δεδοκό σου, εκ παρθένου σαρκωθή τη μάσχηγα, δούλου πτέσαντο οικίζεται, δεσπότη ανεύθυνο, διαλύουν τα εγκλήματα. Παριστικό βήματι κριτών, παρανομούντων ω κριτό ευθύνεται, και ραπίζεται, πυλήνη χειρή, ο πλάση των άνθρωπων, ω Θεό και κρίνων δικαίω στην γη. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημά, ως αληθώς Μητέρ του Θεού, τον ποιητή σου και Υιόν οικέτευε, προς σωτήριον νυχτήνε με λυμένα πανάμωμε, το αυτό εν δόξω θελήματος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, η εκλεκτή όλη και καλή, η αναφανίσα το Θεό προκτήσεως, τη λαμπρότητη πανίμνητε της φωτοχυσίας σου, του συμνούντα σε καταφέδρινον. Θεών βρωτήστε έτοκας αρνήσεις αρκωμένων εξερνών αιμάτων σου, των λυτρούμενων πτεσμάτων πολλών, τους πόθο γεραίροντας και υμνούντας σε Μητροπάρθενε. Σταυρέ του Χριστού Πανάγια, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Πικρογόνους μετέβαλε ξύλο Μωυσής πηγά σε νερίμο πάλε το σταυρό προς την ευσέβεια των εθνών προφέρων τη μετάφραση. Ο βυθό κολποσάμενος τέμμους ανανέδωκεν Ιορδάνης ξύλο το σταυρό και το βαπτίσμα την τομή της πλάνης τεκμερώμενος. Ιερός προστριβάζεται ο τετραμερής λαός προηγούμενος της εν τύπο μαρτυρίου σκηνής, σταυροκτύπης τάξης συγκλαιζόμενος. Θαυμαστός εφαπλούμενος, τα σιλιακάς βολάς εξικόντησεν ο σταυρός και διηγήσαντο ουρανή την δόξα του Θεού ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Θεία παλάμη σωθήσα της τυραννίδος, της του εχθρού διέμεινε τα της σοφροσύνης σώζουσα, η σύμβιος εσύ ανακράμουσα, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Επειράστης και επικύλωσε δοκιμάστης μάρτης Χριστού Ευστάθιε και του μαρτυρίου έδραμα στο στάδιο γόνο το δεσπότη σου, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Ηθινόμενος προστάγματι του δεσπότου, μαρτυρικής ενέμασης, καθοραϊσμένος όφτης, Παναίδη με ευστάθεια ένδοξε, συγγυναική και της τέχνης σου. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, απειρογάμος εκείσες ο Παρθένε, και μετατόκον όφτης, παρθενεύουσα πάλι, νόθυνα συγγύ τις φωνές, το χέρι συδέσποινα, πίστη αντιστάκτο κραυγάζομεν. Νίξα θεγγύς της απίστης, Χριστέ, της δέπιστης φωτισμού, σε την τρυφή των θείων λόγων σου, δια τούτου προσέων θρίζω και ενυμνώσου την θεότητα. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, υπέρ σοδούλων πιπράς και Χριστέ, και ραπισμών καρτερής, ελευθερίας πρόξενων, της μελωδούσισε προσέων θρίζω και ενυμνώσου την θεότητα. Η θεϊκή σου δυνάμη Χριστέ, διασθενία σαρκός των ισχυρών κατέβαλες και νικητήν με θανάτου σώτερ διαναστάσεως ανέδειξες. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, Θεόν εγέννησες μήτερ αρνήσεις αρκωμένων εξού θεοπρεπώς πανήμνητε, επίου καίγνος άρινος ευνήν, αλεξαγίου κύης πνεύματος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, κλίμακα θεωρήσας Ιακώβ, προς ύψος στηριγμένη, εικόνα με μήλθε το απειρογάμου σου, δια σου γαρ Θεός ανθρώπης ομίλησε πάναγνε δέσποινα. Λύτρος συνεωνίαν δια σου παρθένε νύν ευρικότες, προθήμος βόμενση το χέρε Θεόνυφε, και το σώφο τη γεγιθώτες πανήμνητε ύμνησε μέλπομεν. Σταυρέ του Χριστού Πανάγια, σώσον ημάς τη δυνάμη σου. Σύ επερ Ιακώβ ανεφάνης, ότρης μακάρις των ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, ο Βασιλεύς και Κύριος. Σε το είδημον ξύλων, ενώ ετάθη Χριστός, την εδέμ φυλάτουσα στρεφωμένη ρομφαία, σταυρέ ιδέστη, το φρικτόν δε χερουβίμ, ήξε το σύ παγέντη Χριστό το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών. υποχθονίων δυνάμεις, αντίπαλοι του σταυρού φρύτου, συγχαρατώμενο το σημείο εν αέρι, ο πολλούς συν ουρανίων γηγενών, γένους δεγόνι, κάμπτη Χριστό το παρέχοντι, την ειρήνη της ψυχές ημών. Μαρμαριγές, ακυράθης, φανής ο Θείος Σταυρός, εσκοτισμένης έθνεση της εν πλάνη απάτης το Θείον Φέγγος, απαστράψας οικίοι, το εν αυτό παγέντη Χριστό το παρέχονται την ειρήνη της ψυχές ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σύ απεριό, βανεφάνης ευστάθη, εσύ άμυπτος ευσεβείστε, μακροθύμος των βίων ευρέθης περαιούμενος. Της μάκρα νημία τους ους πόνους δινήσετε ευστάθιε, ους υπέστης την ομόζυγον μάρτης και πέδας αφαιρούμενος. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ο Μήτερ του Θεού, της ψυχής μου την κάκωσιν, θεράπευσον, είτε ακούσα των πανάγαθων λόγων, των πάντας αγαθήνοντα. Ναυτιών το σάρο των βιωτικών μηδημάτων, συμπλώης ποντούμενος αμαρτίες και ψυχοφθόρο θηρή προσληπτούμενος, όσο Ιωνάς Χριστέ βόση, εκ θανατηφόρου με βυθού ανάγαγε. Δόξα τη Αγία Αναστάσου, Κύριε, εμνημόνευόν σου, εκατακλειστήσε το άδει ψυχέ και κλείπουσι των δικαίων και παρασού σωτηρίαν προσύφχοντο, ίν δια Σταυρού Χριστέ παρέσχεις της καταχθονής επιβάσος έξπλαχνος. Προς τον έμψυχόν σου και χειροποίη των δόμων, λιθέντα απαθήμασιν, επιβλέψε πάλιν χορός αποστόλων απλήπησεν, αλλη υπέρ ελπίδα προσκυνήσας ανεγγερμένων πανταχού εκήρυξε. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, το αφράστο τόκου σου της Παναμόμου των τρόπων παρθένε Θεόνυμφε, του διημάς της ερμηνεύσε ανθρώπων δινήσετε, ότι ο Θεός απεριγράπτος λόγος ενωθήσει σάρκα εξού εγένετο. Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, νομική σε τύμπη και των προφητών επρορίσει σαφώς προεμήνιον, τεξωμένη τον ευεργέτην αγνή πάσης κτήσεως, τον πολυμερός και πολυτρόπος, ευεργετικότα τους πιστός ανυμνούντασε. Ξενοθέντα πάλι εξ επιβουλής βρωτοκτώνου, Αδάμ των πρωτόπλαστων, της εν Θεού του Παραδείσου τρυφής απειρόγαμε, άφθησε πανίγαγε στεκούσα των εκπαραβάσεως ημάς αρισάμενων. Σταυρέ του Χριστού Πανάγιε, σώσον ημάς τη δυνάμει σου. Ο γύρα καμφής και νόσου τριχωθείς, ανορθού το Ιακώβ χείρας αμύψας, την ενέργεια φαίνων του ζωηφόρου Σταυρού, την παλαιότητα και γάρ του νομικού σκιώδους γράμματος εκενογράφησε ο εν τούτος αρκή προσπαγής Θεός και την ψυχόλευθρο νόσων της πλάνης απείλασε. Νεαζούς εσθείς παλάμας ο Θείος Ισραήλ, σταυροειδός κάρεσε δήλος πρεσβύτερον κλαίος, ο νομολάτρης λαός, υποπτευθείς όθεν ούτως εξαπατήστε, ού πηλίωσε των ζωηφόρων τύπων, υπερέξει γάρ λαός γάρ Χριστού του Θεού, νεοπαγής ανεβώα σταυρό τυχιζόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Φανέντα εσύ των Χριστών επόδησας ένδοξε και συνεκράθη στο πόθο ως φανήνε μάρτης οραϊσμένος πορφυρίδη των σών αιμάτων καλοπιζόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι έδραμες ακολουθών Χριστού Θεή σύχνεση και κοινωνός ενεδείχθης των παθών των τούτου και βασιλείας ολοκλήρως πανικεσία μάρτης στεφόμενος. Κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρήμασε του Γαβρίλ παρθένε πανάμωμε νυν και χρημένη βόμεν. Χαίρε μόνη μήτηρ ευλογημένη, χαίρε πύλη δικαιοσύνης ήλιον έχουσα.
1: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαγού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ύμνου μη δώρησε ο Θεός μου, αν ημνήσε και λέγει νυνή τους αγώνας του αθλοφόρου σου, Κύριε, όπως ευρυθμός εγκομιάσω των γενναίων εν της άθλης ευστάθειων, τον νικητήν εν πολέμης εχθρών γεγονότα αΐ, τον μέγαν εν ευσεβία και χορό των μαρτύρων εκλάμψαντα,

Τη 20η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου, μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συμβίου αυτού και των δύο Ιώνα.

και επαγγενήσει του Θεού σώσεις λόγε. Ικά διευστά Θεός γενναίοι άμα βοή εκαύ τη αυτή ημέρα μνημή των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού, Αρτεμιδόλων και Θαλών κτίνει ξύφος, μη προσκυνούντας άρτε.

ομολογητού και των πνευματικών τέκνων και συναθλητών αυτού, Αγίων ομολογητών, Αναστασίου Πρεσβυτέρου, Αναστασίου Μοναχού, Θεοδόρου και Ευπρεπίου, πολλά θλιβέντες Μάξιμος και Μαρτίνος,

Ο Ιωάννης συν δεκαπλή τετράδης τερός υπήλθε την τομήν την εξήφους, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Κύριο Άνου, του εν μεγαλονήσω Κρήτη Θεόφιλος ασκήσαντος,

και τιμάς πάσας και δόξας επί γήους, καταφρονήσαντες τέφεστε εν δόξος. Μνήμη του Αγίου Ολέγκ, πρίγκιπος του Μπριάνσκ εν Ρωσία, μέλαναν στολήν αντιπορφύρας μάκαρ, Ολέγκ παωρέσας των Χριστών εν Εδίφης, ο Άγιος Νέος ο Σιωμάρτης Ιλαρίων ο Κρής, ο εν Αγίω Όρη πρώτον ασκήσας και εν Κωνσταντινούπολη τα μαρτυρήσας κατά το 1804 έτος ξύφη τελειούτε, αγαρινών σκότος μικτηρήσας μάρτης

Δανιήλ, του αρτίωσεν την έρημον των κατουνακίων, του άφωνος πολύσαντος, και τελειωθέντος εν έτη χιλιοστό ενακοσιοστό εικοστό ενάτο.

Μοσχονησίων, Γρηγορίου Κιδωνιών, Προκοπίου Ικονίου, Ευθυμίου Ζήλων και των συναυτής αναιρεθέντων κατά την μικρασιατικήν καταστροφήν μαρτύρων εν έτη 1928.

Αδελφοί, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύω αυτού. Ενδυ...

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρεφοι μας τα σχήρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες η συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλής και ηγεμόνας, ένε και του ονόματος μου. Αποβίσετε δε ημίν εις μαρτύριον, θέστε ουν εις τας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ γαρδώσω ημίν στόμα και σοφία, ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Παραδοθήσεστε δε

0: Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών των

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης και των

0: Αμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον εθάδευσε προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων και των δούλων του Θεού, Ευσεβίου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Χρυσοβαλάντης μοναχής καθηγουμένης, Δημητρίου Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου Ιωάννου Βικτωρίας, Κωνσταντίνου Μαρίας, Μαρίνης Ζωής και Στυλιανής.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούτων και καλλιεργούτων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιοστότος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιο έλεος.
1: Κυριελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών

Ο Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηγεσίαν πρόσδεξε παρά των Σονδούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέου σου και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον εφ' ημάς και επί πάντα το λαό σου, τον απεκδεχόμενο το παρασού, πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Τα τυχούμενη τα σκεφαλάσιμον, το Κύριο πλήνατε. Κύριε, ο Θεός ημών, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων, εξ αποστήρας των μονογενή σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, επίβρεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικότασι των εαυτών αυχένα, και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτων, του λουτρού της παρηγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθασίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή σου ποιμή. Ίνα και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμε Συ, Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνα και γήν, το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις ιδεήσεις και ηγεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου. Και ηκάνωσον ημάς, ους έθουις την διακονία σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματος σου του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαρίστεσαι εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν ης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει εσύ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Σοφία, πάλι και πολλάκης, σοι προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόησι μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύεσαι, ανελόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουραγίου σου βασιλείας αξιοθύνια. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σύ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, Εφραίμ ιερομονάχου του Γέροντος και Εφραίμ ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, της καθηγουμένης Νικοδήμης μοναχής, της καθηγουμένης της ιεράς και σεβασμίας μονής ταύτης και της συνοδείας αυτής, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού, της Αγίας μονής ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, πάντων ημών των προσερθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας μονής ταύτης, Αντωνίου πρεσβυτέρου του και νέου κτήτορος αυτής, των ευεργετών

Υπέ της ελευθερίας του έθνους αγώσι, πάλετε και επεσχάτων. Πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Και όντα ονόματα εμνημονεύσαμεν,

Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά των επικαλουμένων σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς, προς εν εγγύηση δώρετε και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενωπιόν σου, του γενέστε ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς, και επί τα προκείμενα δώρα τάρτα και επί πάντα το λαό σου. Διά των εκπληρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τεφάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πατή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐον ως αυτοσόν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μη όντως, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρσια φτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμεν και λέγομεν, Άγιος Συ και Πανάγιος, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον. Άγιος Συ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου, ως τον κόσμο Σου ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιό Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόρριτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ως ερθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβονάρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης χερσίν, ευχαριστήσας και ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης τυπών. Λάβετε, φάγετε,

Μη εις κρίμα εις κατάκρημα. Έτι προσφερομένση, τη λογική ταύτην λατρεία, υπέρ των εν πίστην αδοξαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστών, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστητε τελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου εσύ.

του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Μισθητή Κύριε, της Ιεράς Μονής τάφης εν υπαρηκούμε, και πάσης Μονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές. Μισθητή Κύριε πλεόντων, αντιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μισθητή Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντα σημάς τα ελέησου εξ απόστηνο. Και δώσε μην εν εγγύ στόματι και μια καρδία, δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεόσημων, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει η μη

0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασα και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς μεταλαμβήν των εκουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τα αύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεση αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάφρημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακαταφρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον εκουράγιον Θεόν Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία

κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε. Ευχαριστούμε, Συ Βασιλέφα όρατε, ότι αμετήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντων, ίστο είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός Δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε, έπει τους υποκεκλικότες ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Πού γαρέκλινα σαρκή και αίματι, αλλά Συ το φοβερό Θεό. Σύουν Δέσποτα, τα προκείμενα πάσινη μήνυση αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν πρίαν, της πλέουση σύμπλεψον, της οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκθερμής και φιλανθρωπία του μονογενή.

εξαγίου κατά την Κυρίου Σου και από θρόνου δόξη στη Βασιλεία Σου και ελθέης το Αγιά σε ημάς. Ο άνω του Πατρίς συγκατήμενος και ο δεημήν αοράτου συνών. Και καταξίωσον τη κρατεά Σου Κυρί, μεταδούν ημήν του αχράδου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξα με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Ιδέτου σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεκτήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τ' ακούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα ρυπάρχεις τους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθωρον εκπάσεις με κυλίδους, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπον, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελε ξασπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν όγαθε παρουσία σου. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσου συνεισελθύνεις τον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει ο τιού και έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη

Ω δε ζω εν σαρκή νυν εν πίστη ζω. Αυτό που ενώ φέρω το σώμα μου, αυτό το παθητό, αυτό που ζω είναι ζωή πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα μεταξύ των άλλων μας ανοίγει την καρδιά του και βλέπουμε εκεί πόσο ιερός τόπος είναι η καρδιά του και πόσο νιώθει την πνοή του Αγίου Πνεύματος μέσα του και δημιουργεί ένα παράδεισο μέσα στη δική του την ψυχή. Ας προσπαθήσουμε λιγάκι να προσεγγίσουμε αυτή την έννοια. Όχι όμως μόνο ο Απόστολος Παύλος, αλλά όλοι οι χριστιανοί, ενώ ζούμε εδώ στη γη, όμως δεν παραδεινόμαστε στα γήινα και στα σωματικά. Και το σώμα έχει τις απαιτήσεις του, αλλά όμως υπάρχει και το πνεύμα για μας τους χριστιανούς. Ήδη από την αρχαιότητα ένας αρχαίος συγγραφέας έλεγε: «Οι χριστιανοί εν τη γη κατοικούν και αναστρέφονται, αλλά όμως εν το ουρανό πολιτεύονται». Έχουμε δηλαδή εμείς ένα άλλο σύνταγμα, ένα άλλο πολίτευμα, ουράνιο, το οποίο ο Άγιος Θεός μας εμπνέει και μας καθοδηγεί με αυτό. Και αυτό φέρνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, του χριστιανού, μία μεταμόρφωση. Και γι' αυτό, όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και εμείς μπορούμε να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, και εμείς βλέπουμε γύρω μας την ομορφιά της φύσεως. Βλέπουμε τη θάλασσα, βλέπουμε τα ωραία τοπία, βλέπουμε τα δάση, βλέπουμε τα άνθη, ως φρενόμαστε τις ευωδιές τους, ακούμε τις λαλιές των πουλιών και τόσα άλλα όμορφα. Βλέπουμε τα άστρα τη νύχτα, το φεγγάρι, τον έναστρο ουρανό. Αλλά όμως ο χριστιανός ανεβάζει και το νου του και τη σκέψη του σε αυτόν που τα έφτιαξε. Αν αυτός έφτιαξε τόσα πολλά και τόσο μεγάλα και μάλιστα με τόση ακρίβεια, με τόση τελειότητα, με τόση αρχιτεκτονική, με τόση καλλιτεχνία τα έχει όλα αυτά φτιάξει, πόσο μεγάλος είναι και όταν όλα αυτά υπηρετούν εμάς τους ανθρώπους, δοξάζει τον Θεό και τον ευγνωμονεί. Όταν κάνει την προσευχή του ο χριστιανός, καταλαβαίνει ότι μιλάει με τον ίδιο τον Θεό, αυτόν ο οποίος έφτιαξε τα πάντα και ο οποίος όμως εκείνη την ώρα σκύβει και μας ακούει, και μας ακούει όχι με μία αυστηρότητα αλλά με μία αγκαλιά ανοιχτή, ολόθερμη, ενός πατέρα στοργικού. Και όταν ο χριστιανός μπαίνει μέσα στο ναό του Θεού, νιώθει ένα δέος. Είναι ένας τόπος Άγιος. Και όταν συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία και εκεί που συλλειτουργούμε κλήρος και λαός, νιώθει ότι συλλειτουργούν και άγγελοι και αυτή είναι η πραγματικότητα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όταν ο χριστιανός διαβάζει την Αγία Γραφή, ορθόδοξα πατερικά βιβλία, τότε νιώθει ότι μαθαίνει την αλήθεια που αλλού δεν μπορεί να τη βρει, αλλού θα βρει πολλά ψέματα. Πεντακάθαρη την αλήθεια θα τη βρει στην Αγία Γραφή. Και πέραν αυτού βλέπει πώς γλυκαίνει, πώς παρηγορεί ο Λόγος του Θεού την ψυχή και νιώθει αυτό που λέει και ο Δαβίδ όσο μπορεί να το καταλάβει. Νιώθω, λέει, το Λόγο του Θεού σαν μέλι στο στόμα μου. Και όταν κανείς ακόμη πιο πολύ συμμετέχει στη Θεία Κοινωνία έτοιμος, τότε το νιώθει, μέσα του παίρνει τον ίδιο τον Χριστό, σώμα και αίμα Χριστού, τον Θεό το παντοδύναμο. Και γίνεται, είτε το κατανοεί είτε όχι, ένας φοβερός απέναντι του εχθρού μας του Σατανά. Διότι εκείνος λέγει,
έναν χριστιανό που έχει κοινωνήσει σωστά, τον νιώθει σαν ένα λιοντάρι που βγάζει από τα ρουθούνια του φωτιές. Έτσι νιώθει έναν άνθρωπο χριστιανό. Όλα αυτά όμως, αν κανείς τα ζει, μέσα του δημιουργεί μια όμορφη κατάσταση. Δεν είναι στενότητα αυτή, δεν είναι μια κατάσταση σκυθροπότητος, αλλά χαράς και ευφροσύνης. Και γι' αυτό εκείνοι που το νιώθαν τόσο πολύ δεν υπολόγιζαν ούτε μαρτύρια ούτε τίποτε από όλα αυτά, ούτε φοβέρες, και προχωρούσαν στην ζωή αυτή ακόμη και στις θυσίες με χαροπό το βηματισμό και το βλέμμα τους και την απόφασή τους. Αλλά αυτές οι εμπειρίες, οι ουράνιες, δεν μας εμποδίζουν από το να εργαζόμαστε μέσα στην κοινωνία, δεν αποσυρώμαστε από την κοινωνία, δεν στερούμε το σώμα στα απαραίτητα, διότι και σε αυτή την περίπτωση η πνευματική ζωή βοηθάει σε μία δραστηριότητα, και μάλιστα όποια είναι σωστή και καλή δραστηριότητα. Λόγου χάρη μου, ο πατέρας ο οποίος έχει τα πολλά παιδιά, με την πίστη αυτή αφοσιώνεται στα παιδιά, στην οικογένειά του και την επιμελείται, και ενώ οι άλλοι μπορεί να τον εκτείνουν, αυτός βλέπουμε μετά, καθώς μεγαλώνουν και τα παιδιά του, να σπουδάζουν, να αποκαθίστανται, να εργάζονται, και βλέπει κανείς και τρίβει τα μάτια του. Πώς ένας τόσων παιδιών οικογενειάρχης μπορεί και τα βγάζει πέρα με τη χάρη του Θεού? Ή ένας έμπορος, ο οποίος εννοεί πάντοτε να μην μπερβαίνει από το νόμιμο το κέρδος του, και άλλοι βέβαια τον περιγελούν. Αυτός όμως, με την τιμιότητά του, με τη συνέπεια, με την εργατικότητά του, τελικώς πορεύεται. Και ενώ οι άλλοι περιμένουν πώς θα χρεοκοπήσει, βλέπουν ότι αυτός θα καταφέρνει και προχωρεί και προκόβει η εργασία του, και τρίβουνε τα μάτια τους. Και άλλες περιπτώσεις πολλές υπάρχουν. Ένας που είναι δύο αδέρφια που μάλωσαν για τα κληρονομικά, και ο ένας καταλαβαίνει το λάθος του και δέχεται ακόμη και να υποχωρήσει απέναντι των απαιτήσεων του αδελφού του, για να συμφιλειωθούν και πάλι, και προχωρεί και συμφιλειώνονται και γίνονται αγαπημένοι και πάλι. Πόσο χαίρεται μέσα του και προχωρεί με αυτόν τον τρόπο στην εργασία του. Και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν ακόμη να αναφερθούν. Όλοι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται και προσφέρουν σε έργα αγαθά, σε έργα φιλανθρωπίας, προσφέρουν και διακονούν την Εκκλησία, βοηθούν τις ιερές μονές, αυτοί νιώθουν μέσα τους χαρά. Και άλλοι μπορεί να τους ηρωνεύονται, να τους κοροϊδεύουν, όμως η χαρά της προσφοράς δεν μπορεί να εκφραστεί και δεν μπορεί να περιγραφεί. Και ενώ αν θα έπαιρνε κανείς και πολλά χρήματα, πολύ λιγότερο θα έχερε με την χαρά της προσφοράς. Έτσι, μία ζωή πνευματική, μία ζωή μέσα στην Εκκλησία, μία ζωή που το Πνεύμα του Άγιον την κατευθύνει, είναι μία ζωή η οποία και μέσα στην ψυχή φέρνει ευφροσύνη και χαρά και γαλήνει πολύ, αλλά και συγχρόνως μία προκοπή στις εργασίες, τις κοινωνικές, που είναι απαραίτητες να γίνουν στη ζωή μας. Ο δε Τίμιος Σταυρός, ο οποίος και σήμερα τιμάται, διότι η Εκκλησία μας δεν περιορίζει την εορτή του Τιμίου Σταυρού μόνο σε μια μέρα, και η προηγούμενη Κυριακή και η Κυριακή η σημερινή είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό, και όλη η εβδομάδα, και με τους ύμνους και με τα ιερά αναγνώσματα. Τι ρόλο έπαιξε στη σωτηρία μας ο Τίμιος Σταυρός? Και αν δούμε τον ίδιο τον Τίμιο Σταυρό, δεν βλέπουμε να έχει τίποτα εντυπωσιακό επάνω του. Μην κοιτάζουμε που εμείς το σταυρό που φορούμε, που θα έχουμε κάπου, το επιχρυσώνουμε, το στολίζουμε. Ο σταυρός του Κυρίου μας ξύλο ήταν,
Κι όμως τώρα έχει αγιαστεί και έχει χάρη επάνω του, αφού επάνω σε αυτό σταυρώθηκε. Αλλά και εκεί έγινε πάλι. Ο Σατανάς μάζεψε όλες τις δυνάμεις του εναντίον του Κυρίου μας και θέλησε να τον αφανίσει και δυνατόν και να αμαρτήσει, βλέποντας ο Χριστός μας όλο εκείνο το κακό που ερχόταν επάνω του. Όμως και ο Χριστός μας επάνω στο Σταυρό τέλειος υπήρξε στην αναμαρτησία του. Τέλειος υπήρξε και στην προσφορά της θυσίας του. Τέλειος υπήρξε σε όλο τον αγώνα του και μάλιστα, ναι, απέθανε, αλλά κατέβηκε στον Άδη, εκεί εκήρυξε, εκεί όσους επίστεψαν τους απελευθέρωσε, διέλυσε το βασίλειο του Άδη και στη συνέχεια αναστήθη, ανερήφθη στους ουρανούς, ένδοξος νικητής. Γι' αυτό και ο πονηρός δεν αντέχει το σταυρό που είναι στη ζωή μας και στον αγώνα μας το όπλο μας εναντίον του πονηρού και γι' αυτό εκείνος φρύτει και τρέμει, μη φέρουν καθοράν αυτού τη δύναμη. Γι' αυτό και πολύ συχνά σταυρώνουμε τον εαυτό μας και πολύ καλά κάνουμε και τους άλλους και ό,τι θέλουμε να αγιάζεται και το φέρουμε πάνω το σταυρό μας, γιατί είναι δύναμης Θεού και τη θυσία, το πνεύμα της θυσίας μας θυμίζει αλλά και τη νίκη που μας προσφέρει. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε κάπως να σκεφτούμε και να πλησιάσουμε τη ζωή του Αγίου Αποστόλου Παύλου, πώς ένιωθε και πώς εργαζότανε, ο οποίος νύχτα και μέρα λέγει με τα χέρια του εργαζότανε. Και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ενώ ήσαν επιστήμονες, εν τούτης και θεολόγοι μεγάλοι και ιεράρχες, εν τούτης όμως ολόκληρες πόλεις έφτιαξαν, ιδρύματα, εργάστηκαν μέσα στον κόσμο με έναν τρόπο και αποστολικό και έναν τρόπο ευεργετικό. Έτσι και εμείς να πορευόμαστε για να έχουμε και την ελπίδα να έχουμε καλήν ανθολογία ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού γέννητο.

Φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουραγίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το πόνο σου τους πάντας, πλούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί Συ πεπιθώντας, σώσον το λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σι αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαπή και πάντο ρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα Θεία.

Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια βρομπιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα σύν της διαφόρης καρπής ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι δόξα σύν και εις τιμήν και μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνο των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκου δε αγαθέ, τις τε ευτρεπίσασι ταύτα και τις τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των αιωνίων σε αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της συνοδείας αυτού, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου Πνεύματι,

Ανακοινώσεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, περιάγεται δίσκος όλους τους ιερούς ναούς για την οικονομική ενίσχυση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως μας, Ορθόδοξη Μαρτυρία. Ο σταθμός μας συντροφεύει καθημερινά τις δύσκολες ώρες, μεταδίδει τις ιερές ακολουθίες, προσφέρει πνευματική οικοδομή, έγκυρη ενημέρωση και στήριξη της οικογένειας και τους νέους μας. Σας παρακαλούμε θερμά, κατά την έξοδό σας από το ναό, να ενισχύσετε κατά δύναμη τη δισκοφορία αυτή, ώστε να συνεχίσει ο σταθμός μας να εκπέμπει λόγο πίστεως, αγάπης και ελπίδας, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Με ιδιαίτερη ευλογία για την περιοχή μας θα αποτελέσει μία ιδιαίτερη ευλογία η έλευση του Ιερού και Αυθάρτου Λειψάνου της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος για πρώτη φορά στην τοπική μας Εκκλησία από την Ιερά Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους. Το Ιερό Λείψανο θα τεθεί σε προσκύνηση κατά το διάστημα 24 με 30 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 101η της ενορίας αυτής. Η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου θα πραγματοποιηθεί την 5η 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας από τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας κύριο Ιγνάτιο και θα ακολουθήσει αρχιερατικός εσπερινός. Κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος θα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα ιερών ακολουθιών και ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Η αναχώρηση του Ιερού Λειψάνου θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Του Κυρίου δεηθώμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επ' ημάς,

0: ότι ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμπου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προς τα θυσίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσιν Αμψάντων. Πάντων των ευτιεράτα αυτοί Μητροπολίτων Αμψάντων Αγίων, Μαρτύρων Οσίων και Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της Συμβίου Αυτού, Θεοπίστου και Αγαπίου των Ιών Αυτών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Δανιήλ, του Κατουνακιώτου, του Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυσοστόμου, παντός του κλήρου και του λαού, των συναναρθέντων αυτών στη μικρασιατική καταστροφή και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς.

0: πάντα τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεολέγε, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Ευχαριστώ Σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων Σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ Σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράνων Σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά Σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμιησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίχην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου. Εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζών τον ήχο σου ακατάπαυστος, και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος επετών και ανέφραστος ευφροσύνη των αγαπώνων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσι επί πάσιν εις παρέσχουμι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αθάνων και ζωοποιών σου μυστηρίων, δέομαι ον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπη σου και εν των πτερήγων σου σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής. Επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχον και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον τα κάνθρας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φύλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ειν όσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει, πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστείς δε εσύν άχραντον αρνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έδρασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο με η ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναθάνου σου Μητρός και πάνω σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή η παραμυθία το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράνου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνος μήτηρε λέησόν με, και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, θυσίαση ψυχής τε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το εμνή και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Είναι να πολύεις τον δούλο σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή του το σωτηριόν σου.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτών Αγαπίου και Θεοπίστου. Των Αγίων Ομολογητών και Μαρτύρων Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Των Αγίων Ομολογητών και Μαθητών του Αγίου Μαξίμου Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρυσαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου, Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμίδωρου και Θελού, του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συναυτών 39 μαρτύρων, του Οσίου Πατρός Σιμών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου, του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Εν Κρήτη, του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός του Εν Κωνσταντινουπόλη Αθλήσαντος, του Αγίου Πατρός Σιμών Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Αγίου Μάρτυρος Μιχαήλ, ηγεμόνος του Τσερνίγκοφ του Κιέβου και Θεοδόρου του Βογιάρου αυτού και του Αγίου Όλεγκ, πρίγκιπος του Μπριάνσκ. Ο Άγιος Ευστάθιος. Δοκιμασίες και αναπάντεχους πειρασμούς όλοι αντιμετωπίζουμε. Όταν όμως τους δεχόμαστε με υπομονή, πίστη και ελπίδα στην πρόνοια του Θεού, τότε ο Θεός δίνει τη λύση και επιβραβεύει τον αγώνα του πιστού. Αυτό έγινε και στην οικογένεια του Αγίου Ευσταθίου, της συζύγου του Θεοπίστης και των δύο τέκνων τους Αγαπίου και Θεοπίστου. Έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Τραϊανού στα τέλη του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα. Ο τρόπος με τον οποίο ο στρατηγός Πλακίδας και μετέπειτα Άγιος Ευστάθιος έγινε χριστιανός είναι θαυμαστός. Αφού τον κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός μέσα από ένα όραμα. Καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, ξαφνικά ανάμεσα στα κέρατα του ζώου πρόβαλε ένα σταυρός με σταυρωμένο τον Κύριο που του μιλούσε και τον καλούσε να γίνει χριστιανός. Ο στρατηγός υπάκουσε. Βαπτίστηκε με το όνομα Ευστάθιος και μαζί με αυτόν όλη η οικογένειά του. Ο αυτοκράτορας, αφού δεν μπόρεσε να τους πενταπίσει, τους εξόρισε. Ο Ευστάθιος, αφού πέρασε αμέτρητες δοκιμασίες, χάνοντας τη σύζυγό του και τα δύο του παιδιά, δεν λύγησε. Αλλά πιστός στον Θεό τα υπέμενε όλα με καρτερία, ώσπου τέλος ξαναβρίσκει την οικογένειά του και την δημητική θέση του. Δεν πρόλαβε όμως να χαρεί όλα αυτά, γιατί για την αγάπη του στον Χριστό θανατώθηκαν. Τους έκλεισαν μέσα σε ένα πυρακτωμένο χάλκινο βόδι και θανατώθηκαν όλοι μαζί. Άφησαν σε όλους μας το παράδειγμα της υπακοής στη Θεία Κλίση και της υπομονής της δοκιμασίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ξέρετε ότι είμαι τα στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Πιστεύω να ακούσετε κι εσείς ότι είναι η Αγία Ζώνη στον Ευαγγελισμό του Ευόσμου, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και ενθυμούμε όταν πήγαμε με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία τότε. Και όταν η Στυλοπατριάρχης εκεί να μας δει, μου λέει: «Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αποδειχθεί η δύναμη της Εκκλησίας». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Και με αυτά τα πνευματικά γεγονότα, ιδιαίτερα με την έξοδο ενός κοιμηλίου από το Άγιον Όρος και μάλιστα θεομητορικού κοιμηλίου, φαίνεται η πίστη του λαού, φαίνεται η διάθεση η πνευματική του λαού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων να πάνε να ζητήσουν κάτι. Και ότι αυτοί που περιμένουν και μια ώρα και δύο ώρες, στη Ρωσία να περίμεναν μέχρι 18 ώρες, δεν κάθονται εκεί διότι ξέρεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν. Σημαίνει ότι πηγαίνουν εκεί γιατί έχουν κάποια αιτήματα, έχουν κάποιες προσδοκίες, έχουν κάποια προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι, πολλές φορές ιδιαίτερα αυτοί που ζούμε σήμερα οι σύγχρονοι, μάθαμε να κρύβουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές ξέρετε, ξέρεις, είμαι ασθενής λέει ένας, αλλά να μην το πεις, να μην το ακούσουνε. Διότι θα χαρούνε μερικοί μου λέει κάποιος. Ενώ παλιά όταν ήταν κάποιος ασθενής, από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας κλπ. Το έλεγαν για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Διότι μήπως η ασθένεια είναι κάποια ατιμία. Όχι ασφαλώς. Όμως οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να είναι με το εξωτερικό χαμόγελο. Θέλουν να λένε ότι είναι όλα καλά. Τους ρωτάς ας πούμε πώς είσαι και ενώ ας πούμε πίσω από το εξωτερικό χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη λύπη, μια μεγάλη στενοχώρια. Οι άνθρωποι θέλουν να τα κρύψουν σήμερα αυτά. Διότι νομίζουν ότι έτσι επιτυχάνουν να έχουν μια καλή παρουσία στον κόσμο. Ενώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και τώρα και ακόμα και στις κηδείες. Βλέπετε οι περισσότεροι βάζουν ενέσεις. Έχουν κάτι γυαλιά μαύρα, ξέρετε που το βάζουν οι κυρίες. Διότι τα γυαλιά τα μαύρα και να δακρύζεις δεν φαίνεται από μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν να δακρύζουν, δεν θέλουν να κλαίνε, δεν θέλουν να στενοχωριώνται εξωτερικά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα όταν γίνονται κηδείες πάνε στους ψυχιάτρους και τους βάζουν μια ενένεση. Και είναι σαν ρομπότ, σαν τα φυτά. Και είναι εκεί στην κηδεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ παλιά οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, τέργεζαν τραγούδια, μαντινάδες. Που ήταν αυτά ένας καρπός της αγάπης που είχαν, του συναισθήματος που είχαν. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση είναι ίδια. Δεν έχει εξελίξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι εξελίξεις που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι ότι αρρωσταίνουμε πιο εύκολα σήμερα. Βλέπετε το θέμα της καρκίνου, ας πούμε, είναι τόσο διαδεδομένο, τόσο που επεκτείνεται σήμερα λόγω και της κακής διατροφής, λόγω και των διαφόρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών, των άλλων πραγμάτων. Θυμάμαι, ήρθε πριν 13-14 χρόνια ένας ελληνοκύπριος γιατρός από το Χάρβαρντ και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, του μιλούσαμε για τα κινητά τηλέφωνα και μου λέει, να ξέρεις ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είναι αιτία να υπάρχει όγκος στον εγκέφαλο των ανθρώπων. Και αυτό λέει, θα δεις ότι σε 10-15 χρόνια θα υπάρχουν καρκίνοι με όγκο στον εγκέφαλο εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τον άκουσα, αλλά μετά είδα ότι έχει δίκιο. Παληθεύτηκε. Και ο αδερφός ο δικός μου πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να μας βολεύουν και είναι μια επικοινωνία. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς το κινητό, συνέχεια με το κινητό, συνέχεια στέλνουν μηνύματα, συνέχεια δέχονται μηνύματα. Η επικοινωνία βέβαια όταν διευκολύνει τον άνθρωπο είναι το χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό νόν.
και θέλει να επικοινωνεί, θέλει να έχει ένα διάλογο. Σήμερα βλέπετε το διάλογο είναι με το Facebook. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον το Facebook, ξέρετε. Δεν μου αρέσουν τα Facebook. Και όσους με ακούνε και πείθονται από μένα, τους πείθω να καταργούν τα Facebook. Δεν χρειάζονται. Διότι εμείς όταν είμαστε και νέοι και αυτό, δεν είχαμε Facebook και είχαμε πολύ άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέχρι που τις προάλλες έρχεται ένα παιδί, ο οποίος τέλειωσε το πανεπιστήμιο, λέει: ξέρεις, θα πάω να μετακομίσω στην Αθήνα. Γιατί θα πας, παιδί μου, στην Αθήνα? Λέει: γνώρισα μια κοπέλα από το Facebook. Και την είδα μια φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μου άρεσε και θα πάω να συγκατοικήσω μαζί της. Καλά, τόσο πολύ το σκέφτηκες αυτό το πράγμα? Δηλαδή, το Facebook είναι ικανό να σε πείσει ότι με αυτήν την κοπέλα ταιριάζεται και θα πάω να συγκατοικήσεις μαζί της στην Αθήνα? Λέει: έχουμε τόση νοικιότητα και τόση είναι αυτή που έχω, πούμε, είμαι έτσι πεπισμένος ότι εγώ με αυτήν την κοπέλα θα βρω την χαρά μου κλπ. Τέλος πάντων, πήγε το παιδί, θα δούμε. Εγώ βέβαια δεν βλέπω καλούς ιονούς, αλλά αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να τα καταφέρει, που δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει θεώρηση των πραγμάτων, έχουν αλλάξει διαθέσεις, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Και αυτό το οποίο ο σημερινός άνθρωπος, να ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει και δεν το υπολογίζει, είναι ότι ξεχνάει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Ξεχνάει την πνευματικότητα που πρέπει να δώσει βάρος και βαρύτητα και σου λέει: εγώ ήρθα να σπουδάσω. Και ξέρετε, εδώ οι φοιτητές, δεν ξέρω τι κάνατε εσείς, αλλά προτού να γραφτεί στην γραμματεία θέλει φιλενάδο φοιτητής. Τον ως επί του πλείστο, ξέρετε εσείς τώρα. Δηλαδή έρχεται στη φτώ και γράφεται. Προτού να γραφτεί και προτού να πάει στο πανεπιστήμιο πρέπει να βρει φιλενάδο ή η κοπέλα να βρει φίλο. Και σου λέει: έτσι ζούμε σήμερα. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν γνωστή μου, ήρθε με βρήκε στη Θεσσαλονίκη, μου λέει: ξέρεις, επήγα, μου λέει, ήρθα και γράφτηκα και ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες είχα φίλο. Και μου είπα: για να μείνεις και εσύ εδώ, η προϋπόθεση και ο όρος που σου βάζουμε είναι να βρεις φίλο. Διαφορετικά δεν θα μείνεις. Σε μπέταρα κάποιο παλιόπαιδο εκεί που το βρήκαν, ξέρω που το βρήκαν, και μετά είχαν περιπλοκές κλπ. Άρα μην το λέω. Θέλω να πω οι άνθρωποι σήμερα. Δεν σκέφτονται, παιδιά μου, δεν σκέφτονται. Ρε παιδί μου, είμαι άνθρωπος, έχω αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, η ζωή αυτή που φαίνεται. Και καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Γι' αυτό ξέρετε και πιστεύω να ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτό που διαφέρει από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες κλπ. Είναι γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βιώσει την εντός της καρδίας του Βασιλεία του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και βλέπετε ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός, αν τον κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι η ίδια ζωή συνεχώς. Μια ζωή είναι η ίδια. Ακολουθίες, όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος, μετά διακονήματα, μετά σπερινός, μετά τράπεζα, απόδειπνο κλπ. Κάθε μέρα τα ίδια. Και όμως, παρόλο που φαίνονται τα ίδια, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, φαίνεται ρουτίνα. Γιατί δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Γιατί ακριβώς επικεντρώνεται στην εσωτερική εχριστό ζωή. Γι' αυτό ο μοναχός όταν προσέξει, τότε βλέπει και ψηλαφεί των θησαυρών των οποίων έχει μέσα στην καρδία του.

Λέει, είσαι δάσκαλος, γίνε άγιος δάσκαλος. Είσαι καθηγητής, γίνε άγιος καθηγητής. Είσαι οδηγός, γίνε άγιος οδηγός. Είσαι μηχανικός, γίνε άγιος μηχανικός. Θέλω να πω ότι είναι και μυστήριο που κατατάσσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς εκεί που σε κατατάσσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια, εκεί και πρέπει να αγιάσεις τη ζωή σου. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα να σκέφτεσαι ότι ξέρεις, εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Πρέπει να συμπεριφέρουμε σαν δούλος Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να μου πεις, μα είναι άνθρωπος, έχει το σαρκικό, οπωσδήποτε έχει το σαρκικό, αλλά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένα όριο, να υπάρχει ένα έλεγχο, να υπάρχει ένα στόπερ, να υπάρχει μια εγκράτεια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μια έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ίσως εγκλέζει και το ξέρετε πιο καλύτερα. Πάντα μου επιτρέπονται, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Θέλω να πω ότι είσαι στον κόσμο, ζεις μέσα στον κόσμο. Θα φτιάξεις αύριο τη ζωή σου, να γίνεις, να παντρευτείς, να νυφευτείς κλπ. Δεν είναι κακό αυτό να γίνει. Να γίνει στην ώρα του. Βλέπετε σήμερα οι νέοι, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, είμαι φοιτητής, πρέπει να έχω ανάγκες, έχω ορμές, έχω λοιπά, και δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας. Τες προάλλες, πότε πριν από καιρό, ήρθε κάποιο να εξομολογηθεί. Σου λέει, ανώνυμα, βέβαια, αλλά σε λέω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ήρθαν εκεί. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, τι έχετε να μου πείτε. Εγώ ήταν περίεργος άνθρωπος, μόλις τον είδα. Λέει, ξέρεις, όταν ήμουν 12 χρονών, επήρα, μου λέει, έκλεψα μια σοκολάτα από ένα περίπτερο και με τύπτει η συνείδησή μου. Του λέω και εγώ, καλά, αυτό παιδικό είναι. Και εγώ, αν ήμουν επινούσιο, του λέω, και εγώ, αν ήμουν σε θέση, θα έκανα το ίδιο. Τι είναι αυτό. Ναι, μου λέει, αλλά με αυτό με πιέζει και άρχισε να μου διατραγωδεί ότι έχει τύψει συνείδησή. Εγώ βλέπω ότι ήταν μεγάλο βαρεπινίδη. Σου λέω, μου λέγει αυτό το. Λέω, κάτι άλλο δεν έχει. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο, μου λέει. Σου μου λέει αυτό. Τίποτα, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν με τύφτει η συνείδησή μου. Αυτό επειδή το σκέφτομαι, λέει, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι και με έτσι με κάνουν να λυπούμε, να στενοχωριέμαι. Τώρα με αυτό το πράγμα ευλογημένο. Δεν είναι τίποτα, κάτι άλλο. Επέμενε ενώ και του λέω, είσαι φωνιά. Εγώ φωνιά, μα πει να μου επιτεθεί κιόλα. Είσαι φωνιά, του λέω. Λοιπόν, τι εισέπραξε από αυτόν, τι ανακάλυψα δηλαδή. Είχε 4 εκτρώσεις. 4 εκτρώσεις με διάφορες κοπέλες βέβαια και τις κοπέλες σας άρεσαν σαν τα πουκάμισα, ας πούμε. Του λέω, καλά αυτά που κάνεις, του λέω, τι μου λέει, αυτά είναι αγάπη, μου λέει, δεν είναι. Αυτά είναι αγάπη, δεν με λέω καμία αντίψη. Και του λέω, παιδί μου, εσύ ξέρεις πως είσαι, του λέει, ποτέ άνθρωπο που είναι ημιπληγής και μπορεί να του βάζουν καρφίτσαν εκεί που είναι ημιπληγής κατάστασης και να μην αισθάνεται τίποτε. Εσύ του λέω, είσαι το ίδιο ακριβώς, είσαι όχι ημιπληγής, είσαι ολοπληγής, του λέω. Και άρχισε να τις με έβλεπε τις με μια περιέργεια. Και ήθελε και μάλιστα με πίεζε να εξομολογηθεί να μου πει ότι έκλεισε μια σοκολάτα από το περίπτερο. Ναι. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν γνώση, αδελφοί μου, πνευματική. Δεν έχουν συνέστηση. Και αυτό το οποίο δεν έχουν συνέστηση είναι γιατί δεν έχουν την ανάλογη, έτσι, όπως είπα, γνώση πνευματική. Και σου λέει, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι ζούμε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Όπως είπα και στην αρχή, η φύση του ανθρώπου είναι ίδια. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να δώσετε σημασία. Ας πούμε, ποιο είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής, ποιος είναι. Πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό μπορείτε να μην το ξεχνάμε. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, όλα αυτά, βλέπετε, έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα βέβαιο γεγονός το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Και πολλές φορές, βέβαια, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, γιατί αν το αναφέρουμε, χτυπούμε ξύλο. Όταν χτυπάς ξύλο, δεν πεθάνεις πρόδρομο, έτσι, αλλά χτυπάς ξύλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν προσγειώνονται σωστά. Έρχονται, ας πούμε, σου λέει, μα γιατί αυτός να πεθάνει 12 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 15 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 20 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 50 χρονών. Και ήρθε μια κοπέλα, μάλιστα, με το όχημά μου και μου λέει, ξέρεις, πέθανε ο πατέρας μου και μόλις έφεραν το φέρετρο στο σπίτι, εγώ ενώπιον όλων πια και έσπασα μια εικόνα του Χριστού, ας πούμε, από εκδίκηση. Λέω, κόρη μου, εντάξει, φταίει ο Θεός γιατί πέθανε ο πατέρας σου. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε.

βλέπουμε το φακό αυτό με τα δικά μας τα μάτια που έχουμε πνευματική μυωπία. Ο Θεός βλέπει αιώνιο τον άνθρωπο, βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι ότι ξέρεις ζούμε αυτά τα 70, 80, 60, 100 χρόνια. Πρέπει στο πατήρα Αγωστίνος ο Καντιώτης πέθανε σε ηλικία 104 ετών, αλλά πέθανε πάντως. Δηλαδή όσων χρόνια και αν ζήσει κανείς, πάλι θα πεθάνει. Άρα εργαζόμεθα για την αιωνιότητα. Εργαζόμεθα για την αθάνατο ψυχή μας. Εργαζόμεθα για την πέραν του τάφου ζωή. Αυτό λέει, πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απασχολείται με αυτά, τότε αρχίζει και έτσι φλέγεται η καρδία του με έναν πόθο για τον Χριστό. Και βλέπει ότι χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ήθελε ένα παιδί μου, λέει, σήμερα ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ήταν τρίτη λυκείου του καημένου. Δεν με βρήκε σήμερα στην εκκλησία εκεί στο ιερό. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα για μένα. Μου λέει, εντάξει, είμαι καλός μαθητής, είμαι άριστος, αλλά έχω, λέει, μια λύπη μέσα μου. Του λέω, παιδί μου, προσεύχεσαι καθόλου? Μου λέει, όχι. Του λέω, καθόλου δεν προσεύχεσαι? Μου λέει, σπάνια, μου λέει. Παιδί μου, εφόσον δεν προσεύχεσαι, εφόσον δεν έχεις σχέσεις με τον Θεό, πώς θα έχει νόημα η ζωή σου? Πώς θα έχεις μια ασφάλεια στη ζωή σου? Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί, αδελφοί μου, άνθρωπος με τα δεδομένα, τα χτιστά δεδομένα τα οποία έχει, να γίνει ευτυχής. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καλήφωνοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι όμορφοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουν διάφορα χαρίσματα, δεν είναι ευτυχισμένοι. Και εγώ, λόγω της πνευματικής μου θέσης, αν θέλετε, αναγκάζομαι και πολλές φορές ομιλώ και μου μιλούν οι άνθρωποι από καρδίας και μου λένε τα δικά τους κλπ. Και βλέπω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα πνευματικά δεδομένα. Δεν ευτυχεί. Δεν είναι, βλέπετε, ας πούμε, ενώ θέλουμε όλη τη χαρά και λοιπά και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς χαρούμενο νέο έτος και να ζήσετε και αυτά και ιδέα τώρα να πάνε παντρευτεί κάποιον, έναν ανθόσπαρτο βίο που δεν θα ζήσουν ανθόσπαρτο βίο, το ξέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τη χαρά, ποθούν τη χαρά, ποθούν, ας πούμε, την χαρμοσύνη, ποθούν την ευτυχία, όλοι μας, και τι θέλουμε αυτή την ευτυχία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού, είναι ότι ο Θεός δίνει ακόμα πίσω και από τη δοκιμασία, δίνει μια γλυκύτητα. Δίνει αυτήν την ειρήνη του Χριστού, την οποία δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέμε μερικοί. Είναι η παρουσία του Χριστού ειρήνη. Είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσετε και να αγωνίζεστε. Και αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αποχή από την αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις αμαρτάνω, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, πρώτον πρέπει να μετανοώ. Πρέπει να μετανοώ. Και πώς είναι η μετάνοια? Η απόδειξη της μετανοίας, της αλληλής μετανοίας, είναι μια επανάληψη της αμαρτίας. Να μου πεις ότι πολλές φορές ενδύω πάλι και την ξανακάνω. Θα μετανοήσω πάλι. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα, να μετανοώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι ο Χριστός η πρώτη του ρήσης, η επίσημη στην Ιεραποστολική του Παρεσύνη, ήταν μετανοείται. Και μάλιστα βλέπετε το Ευαγγέλιο, είναι στην ελληνική γλώσσα, το μετανοείται τι είναι, ένα στός διαρκείας, δηλαδή μια μετάνοια που διαρκεί. Και είναι σημαντικό να μετανοεί κανείς συνεχώς. Είναι μεγάλο πράγμα. Και βλέπετε ότι μετανοεί, παρόλο που αμαρτάνει, πάλι έρχεται η χάρη ίδια και τον επισκιάζει και τον παρηγορεί, και πολλές φορές μετά από μια αμαρτία, όταν μετανοεί, έρχεται περισσότερη χάρη. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ξέρεις, δεν μετρώ το αμάρτημα, μετρώ τη μετάνοια. Είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Και αυτό το οποίο καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, είναι πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε όσα θέλουμε. Λέμε από τα πέντε τα δύο. Και το παίρνουμε με έναν τρόπο, ξέρεις, αν το πω στον πνευματικό, αυτό πώς θα με δει. Αν το πω στον πνευματικό το άλλο το οποίο έχω, πώς θα με αντικρίσει. Είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν το πεις στον πνευματικό αυτό που σε απασχολεί, δεν μπορείς καταρχήν να θεραπευτείς. Μην περιμένεις ότι θα θεραπευτείς κρατώντας το μέσα σου και χωρίς να ανοίγεις την καρδιά σου να το λες. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγουμε την καρδιά μας και να δούμε αυτό που μας απασχολεί. Το ότι σήμερα, ξέρετε, μπορεί στο φίλο μας να πούμε κάτι, στη φίλη μας κλπ. Και στον πνευματικό δεν λέμε.
Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι τότε όταν η λεγόμενη κρυψίνη, έχουμε κρυψίνη, ακρύβουμε δηλαδή τα του νόους μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι έτσι μας κρατάει χμαλώτους ο διάβολος. Και να ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν οι πραγματικοί ιατροί, διότι πρώτα θεράπευσαν τον εαυτό τους, πρώτα έχουν τονίσει ότι η δαιμονική ενέργεια αποβάλλεται από τον άνθρωπο εφόσον κάνει καθαρή εξομολόγηση. Αν η καθαρή εξομολόγηση δεν υπάρχει, τότε να ξέρετε δεν υπάρχει θεραπεία. Πας εγώ σε έναν γιατρό και του λέει: ξέρεις πόνο το στομάχι μου, ενώ πίσω από το στομάχι σε έναν πόνο μεγάλο και δεν τον λες. Πόνο το στομάχι μου. Τότε θα είναι και λυπής και πλημελής η θεραπεία. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, όπως είπα και προχθές. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για να γίνουμε Άγιοι, εμείς να φανούμε ότι είμαστε Άγιοι. Πάμε όμως για να σωθούμε. Πάμε για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνος ο οποίος πάει στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρεις είναι ο αλάθητος, είναι ο αναμάρτητος. Μερικοί λένε, μα αυτός βάζει μεγάλους σταυρούς, εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Μα και αυτός πάει στην Εκκλησία είναι και αυτός αμαρτωλός, είναι και αυτός εμπαθής, είναι και αυτός ελλιπής, είναι και αυτός ας πούμε κάνει λάθη. Είναι άνθρωπος ο οποίος γλιστράει και αυτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισε να πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ήδη υγιής. Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο χρόνια και δεν γίνονται ακόμα υγιείς. Αλλά όμως είναι ευχάριστον και είναι παρήγορον το ότι έχει σχέση με γιατρόν. Είναι σημαντικό αυτό να δεχόμεθα τη θεραπεία και να υποβαλλόμεθα σε πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται μια μεθόδευση, χρειάζεται μια σωστή θέση, χρειάζεται μια σωστή πορεία. Και να ξέρετε ότι στην πορεία αυτή πάντοτε μας βοηθά ένας πνευματικός πατέρας. Αυτός θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε χρειάζεται σύμβουλος επί των οικονομικών, σύμβουλος επί των νομικών, σύμβουλος επί των διαχειριστικών, σύμβουλος και ξέρω εγώ σήμερα είναι και η μόδα των συμβούλων. Χρειάζεται και ο πνευματικός πατέρας, ο πνευματικός σύμβουλος για να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία την πνευματική που είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από την άλλη είναι και η δαιμονική ενέργεια που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν πλάνες, υπάρχουν διάφορες πλάνες που μπορεί να είναι σαν ήθελε να είναι εκ δεξιών και να μας πειράζουν. Γι' αυτό η ασφάλεια των ανθρώπων που ποθούν την πνευματικότητα, την αληθινή, πρέπει να οπωσδήποτε να σχετίζονται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε, αυτό πρέπει να το κρατούμε. Και να ξέρετε ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μέσα μας γευόμεθα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο άνθρωπος το γεύεται. Γι' αυτό και λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα. Η Εκκλησία μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, έρχεται και μας δίνει ένα θησαυρό μεγάλο που λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εύχομαι έτσι αυτά να τα κρατούμε όλοι μας, να προχωρούμε και δεν απαγορεύεται η ενασχόληση με την επιστήμη, με το εμπόριο, με αυτά όλα που ξέρεις ήρθε ένα παιδί, λέω τι θέλεις να γίνεις, λέω το όνειρο μου να είμαι business man και να έχω πολλά χρήματα. Εντάξει. Καταλάβεις του λέω ότι όταν πάρεις και τα χρήματα θα δεις ότι δεν είναι και τίποτα. Τίποτα δεν προσφέρουν. Τα εκτός του εαυτού του άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά έτσι δεν απαγορεύεται όμως το να θέλει κανείς να γίνει αυτό που είπε αυτό το παιδί. Τι απαγορεύεται? Η απολυτοποίηση αυτών των ενασχολήσεων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αυτό το ωραίο. Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσεθήσετε ηλίου.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τους ψαλμούς του Δαβίδ. Το ψαλτήριο, όπως λέγεται, στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι από τα πιο βασικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και γενικότερα της Αγίας Γραφής. Είναι το ψαλτήριο το οποίο εγγράφει κατά βάση από τον βασιλέα και προφήτη Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας από τους πιο μεγάλους βασιλείς του Ισραήλ. Είναι εκείνος ο οποίος εχρήστη τη βασιλεύση του Ισραήλ μετά από τον Σαμουήλ, από το Σαμουήλ μετά τον Σαούλ. Δηλαδή ο Σαμουήλ έχρισε πρώτο βασιλέα τον Σαούλ και όταν εκείνος εξέπεσε και έχασε τη χάρη του Θεού, τότε ο Θεός του έδωσε εντολή του προφήτου Σαμουήλ να εκλέξει νέο βασιλέα και εκείνος εξέλεξε τον Δαβίδ. Άρα είναι ο δεύτερος βασιλεύς και συγχρόνως είναι εκείνος ο οποίος ήταν μεγάλος βασιλεύς. Ονομάστηκε προφητάναξ. Η λέξη προφητάναξ αποτελείται από δύο επιμέρους λέξεις, από τη λέξη προφήτης και από τη λέξη βασιλεύς. Ήταν και βασιλεύς και προφήτης. Μεγάλος λοιπόν βασιλεύς. Διασώζεται στην Παλαιά Διαθήκη αυτό το κείμενο που λέγεται το Ψαλτήριον και είναι η ψαλμή του Δαβίδ. Είναι 150 ψαλμοί. Έχουν ασχοληθεί πάρα πολλοί πατέρες γύρω από το Ψαλτήριον αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές. Έχουν πει πάρα πολλές αναλύσεις, έχουν κάνει πάρα πολλές αναλύσεις γύρω από το Ψαλτήριον. Οι νέοι ερμηνευτές και νέοι θεολόγοι δεν θα αναφερθούμε σε όλα αυτά, αλλά κυρίως θα δούμε ποια είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκείνο που συνήθως λέγεται είναι ψαλμή του Δαβίδ, αλλά από ό,τι φαίνεται όταν το μελετήσει κανείς προσεκτικά είναι οι περισσότεροι ψαλμοί εγγράφησαν από τον Δαβίδ και ο Δαβίδ σε περίπου το 1000 π.Χ., το 1054 π.Χ. και στη συνέχεια προσετέθησαν και μερικοί άλλοι ψαλμοί που εγγράφησαν αργότερα και αποτελέστηκε αυτό το βιβλίο που λέγεται το Ψαλτήριον. Πολύ σημαντικό βιβλίο όπως θα δούμε στη σημερινή εκπομπή. Κυρίως θα τονίσω τρία ιδιαίτερα σημεία. Το πρώτο σημείο είναι τα επιγράμματα των ψαλμών. Όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά τους ψαλμούς, θα δει ότι αμέσως από κάθε ψαλμό, μάλλον μπροστά από κάθε ψαλμό, υπάρχει ένα επίγραμμα. Αυτό που λέμε σήμερα εμείς τίτλο. Είναι ένα κεφάλαιο και είναι ο τίτλος του κεφαλαίου. Αυτά τα επιγράμματα έχουν πάρα πολύ αξία και σπουδαιότητα. Τα μελετούν και οι παλαιότεροι τα μελετούσαν και οι καινούργοι τα μελετούν για να δουν τι ακριβώς σημαίνουν, τι ακριβώς δηλώνουν. Και είναι μερικά τα οποία είναι μυστήρια, δηλαδή δεν μπορούν ακόμη να εξακριβώσουν τι ακριβώς εννοούσαν αυτά τα επιγράμματα. Είναι και μερικοί ψαλμοί που δεν έχουν επιγράμματα, αλλά οι περισσότεροι έχουν τους τίτλους τα επιγράμματα. Για παράδειγμα, ένας από τους βασικούς τίτλους, επίγραμμα, είναι «Ψαλμός το Δαβίδ». Αλλού διαβάζουμε «Οδή του Δαβίδ», «Το Δαβίδ». Αλλού είναι απλώς «Του Δαβίδ», ότι αυτό είναι ένα έργο, ο ψαλμός αυτός του Δαβίδ. Αλλού λέγεται «Στυλογραφία το Δαβίδ». Και λέγεται στυλογραφία, όπως εξηγεί ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσις, γιατί όπως υπήρχε ο στήλος, ένα στήλος, και πάνω έγραφαν κάποια πλάκα αναμνηστική, που σημαίνει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο γράφεται και παραμένει στη μνήμη του ανθρώπου. Είναι κάτι σημαντικό. Στυλογραφία δείχνει την ανάμνηση, την αγαθή ανάμνηση του Θεού. Αλλού λέγεται ψαλμός της οδής. Αλλού γράφεται η οδή του ψαλμού. Αλλού λέγεται «Οδή υπέρ του αγαπητού». Εδώ αναφέρεται βασικά στο Θεό. Αλλού υπάρχει το επίγραμμα «Εν ύμνης». Είναι επίσης 55 ψαλμοί από τις 150 έχουν τον τίτλο «Εις τέλος». Και θα δούμε στη συνέχεια τι σημαίνει «Εις τέλος». Άλλοι ψαλμοί έχουν ως επίγραμμα το «Αλληλούια», «Έλνος οδής του Δαβίδ», «Ψαλμός εις την ημέρα του Σαββάτου» κτλ. Τα επιγράμματα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα οποία τα μελετούσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας και διάφοροι άλλοι ερμηνευτές, παλαιοί αλλά και σύγχρονοι ερμηνευτές, γιατί αυτά τα επιγράμματα δείχνουν πάρα πολλά πράγματα. Μερικά είναι και ανεξήγητα. Δεν μπορεί κανείς να τα εξηγήσει εύκολα. Αλλά όλα αυτά τα επιγράμματα δείχνουν σχεδόν τρία πράγματα. Το πρώτο, το περιεχόμενο του ψαλμού. Το δεύτερο είναι το μέτρο και θα έλεγα η μορφή, όχι το μέτρο, η μορφή την οποία έχει ο ψαλμός. Και το κυριότερο, όπως λένε οι σύγχρονοι ερμηνευτές, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνταν οι ψαλμοί. Είναι ψαλμοί τους οποίους έψαλαν με διάφορα μουσικά όργανα. Έψαλαν οι άνθρωποι και συνόδευαν και μουσικά όργανα. Και επομένως ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η εκτέλεση αυτών των ψαλμών αποδίδεται με αυτό που λέγεται στην αρχή το επίγραμμα. Θα δώσω μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό έτσι πιο κατανοητό. Ο όρος ψαλμός σημαίνει, είναι ένας ύμνος που τον ψάλουν ο κόσμος που ήταν στη συναγωγή των Εβραίων και συνοδεύεται από ένα μουσικό όργανο. Οι Εβραίοι έψαλαν και χρησιμοποιούσαν τα μουσικά όργανα. Τρία είδη ήταν τα μουσικά όργανα των Εβραίων. Ήταν τα έγχορδα, μεταξύ των οποίων ας πούμε λέγει σαν κιθάρα, όπως είναι η κιθάρα η σημερινή. Είναι τα πνευστά τα οποία με το στόμα κινούσαν τον δημιουργό, έβγαζαν τον ήχο, όπως τότε ήταν ο αμπλός, περίπου αυτό που είναι σήμερα η φλογέρα. Και είναι ακόμη τα κρουστά, είναι εκείνα τα οποία χτυπούσαν όπως ήταν τα τύμπανα. Έτσι έψαλαν τους ψαλμούς του Δαβίδ όλος ο λαός, όλοι οι Εβραίοι μέσα στη συναγωγή ή όταν πήγαιναν για να κάνουν κάποια ακολουθία στο ναό, έψαλαν όλους αυτούς τους ύμνους με συνοδεία μουσικών οργάνων. Οπότε όταν υπάρχει το επίγραμμα ψαλμός σημαίνει ψάλεται με συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν έγχορδα όργανα, κιθάρα θα λέγαμε σήμερα. Αλλού γράφεται η λέξη οδή. Με τη λέξη οδή σημαίνει ότι εκτελείται αυτός ο ύμνος μόνο με τη φωνή, χωρίς να χρησιμοποιούνται καθόλου μουσικά όργανα. Αλλού γράφεται ψαλμός οδής, που σημαίνει προηγείται η ψάλουσα φωνή και ακολουθούσε και ακολουθεί το όργανο το οποίο υπηχούσε, σαν θα λέγαμε σήμερα εμείς, σαν ένα ισοκράτημα. Αλλού γράφεται ως επίγραμμα οι λέξεις «οδή ψαλμού», δηλαδή κυριαρχούσε το μέλος του οργάνου, κυρίως εκείνο το οποίο κυριαρχούσε ήταν το όργανο, και ακολουθούσε η φωνή του ψάλλοντος που προσαρμοζόταν στις χορδές. Είπα προηγουμένως ότι 55 ψαλμοί έχουν το επίγραμμα «εις τέλος». Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες. Η παλαιότερη ερμηνεία σημαίνει «εις τέλος», σημαίνει το νικητή, σε αυτόν που ενίκησε, ή τη νίκη, στη νίκη. Ή αλλού λέγεται «εις τέλος», γιατί πρόκειται για μια προφητεία. Προφητεία η οποία θα αναφερθεί και θα επαληθευτεί μάλλον αργότερα, και κυρίως όταν οι Εβραίοι θα κυριαρχούν από τους Βαβυλωνίους και θα είναι η Βαβυλώνιος εχμαλωσία. Αλλά νεότεροι εξηγητές και ερμηνευτές των γραφών και των ψαλμών λέει ότι αυτός ο τίτλος, αυτό το επίγραμμα «εις τέλος», σημαίνει, είναι και αυτό δείχνει το μουσικό μέλος και τον τρόπο με τον οποίο θα ψάλλεται ο ψαλμός, και αυτό αναφέρεται στον αρχιμουσικό, το μαέστορα, και εκείνο που διευθύνει τη χοροδία, οπότε να αποδοθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Σε άλλο ψαλμό συναντούμε υπάρχει το επίγραμμα σύνεσης, που σημαίνει να ψάλλεται συνετός, με πολύ μεγάλη σύνεση. Αλλού υπάρχει το επίγραμμα υπέρ κληρονομούσης, και εδώ εξηγεί ότι είναι μια μελωδία, απλώς μελωδία με πνευστά όργανα. Εκεί δεν ακολουθεί η φωνή. Αλλού λέγεται υπέρ, ύμνος ψαλμός του Δαβίδ, υπέρ των κρυφίων. Τι σημαίνει υπέρ των κρυφίων? Οι εξηγητές λένε ότι είναι ένας ψαλμός ο οποίος ψάλλεται υψηφώνος, με φωνή υψηλή. Ή αλλού λέγεται ψαλμός του Δαβίδ υπέρ ογδόης. Τι σημαίνει υπέρ ογδόης? Είναι 8 φθόγγοι χαμηλότεροι ψάλλονται αυτοί οι ψαλμοί. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω σε αυτό το πρώτο σημείο, ότι είναι μουσικά κείμενα, είναι αυτό που λέμε, έχουμε εμείς τα τροπάρια της εκκλησίας μας, τα οποία ψάλλουμε στην εκκλησία. Τότε δεν υπήρχαν τροπάρια, ήταν οι ψαλμοί του Δαβίδ, τους οποίους έψαλαν σε κάθε ακολουθία και στην παλιά εποχή, στην εβραϊκή περίοδο, αλλά και οι πρώτοι χριστιανοί στις πρώτες εκκλησίες έψαλαν κυρίως στην εβραϊκή περίοδο, χρησιμοποιώντας και τη φωνή αλλά και τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Και άλλους από τους ψαλμούς έψαλαν μόνο με φωνή, χωρίς μουσικά όργανα. Σε άλλους ψαλμούς υπήρχε το μουσικό όργανο και ακολουθούσε η φωνή, και έτσι υπήρχε αυτή η ποικιλία στη λατρεία των Εβραίων. Το δεύτερο σημείο που είναι ενδιαφέρον όταν μιλούμε για τους ψαλμούς είναι ποιο είναι το περιεχόμενο των ψαλμών. Εδώ θα στηριχθώ περισσότερο στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος εξηγεί τους ψαλμούς. Είναι υπέροχα αυτά τα κείμενα, και όπως έχει διαβάσει τους ψαλμούς του Δαβίδ, βλέπει εκεί τη μεγάλη σημασία την οποία έχουν για την εκκλησία μας και την πνευματική μας ζωή. Ποιο είναι το περιεχόμενο των ψαλμών? Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης χωρίζει το περιεχόμενο των ψαλμών σε δύο κατηγορίες. Το πρώτο είναι οι γενικές και καθολικές, οι καθολικοί μάλλον λόγοι και το καθολικό περιεχόμενο των ψαλμών, και μετά είναι το εξειδικευμένο. Στους γενικούς καθολικότερους λόγους της υποθέσεως των ψαλμών, ο Άγιος Νικόδημος τους χωρίζει αυτούς σε εξής κατηγορίες. Είναι πρώτα η ιστορική, δηλαδή υπάρχουν ψαλμοί που γίνεται διήγησης των διαφόρων γεγονότων ιστορικών, όπως της γενέσεως του κόσμου, της δημιουργίας του κόσμου, όπως το βίο και την πράξη των πατριαρχών, την υποδούλωση των Εβραίων στην Αίγυπτο και την απελευθέρωση των Ιουδαίων από την Αίγυπτο διά της Ερυθράς Θαλάσσης. Αναφέρονται δηλαδή σε ιστορικά γεγονότα. Άλλοι ψαλμοί αναφέρονται στη φυσιολογία της γης, του ουρανού, των κτιστών πραγμάτων, και βεβαίως υμνούν όλα αυτά «δι' αυτών των πραγμάτων υμνείται και δοξάζεται ο Θεός». Άλλοι ψαλμοί είναι χριστολογικοί, αναφέρονται στο Χριστό, είναι προφητείες που αναφέρονται στο σεσαρκωμένο λόγο που θα γίνει άνθρωπος, και επομένως υπάρχουν ψαλμοί που λέγονται μεσιανικοί, χριστολογικοί ψαλμοί, προφητείες για την ενανθρώπιση του Ιού και λόγω του Θεού. Έτσι υπάρχουν ψαλμοί που φαίνεται ευδιάκριτα, στους οποίους γίνεται λόγος για τη γέννηση του Χριστού, για τα πάθη του Χριστού, για την κατάβασή του στον Άδη, για το Σταυρό του Χριστού και την κατάβασή του στον Άδη και την Ανάσταση του Χριστού. Επίσης είναι άλλοι ψαλμοί που αναφέρονται σε προφητείες που επαληθεύθηκαν μετά την ανάληψη του Χριστού και μετά την ημέρα της Πεντηκοστής που κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και ιδρύθηκε η Εκκλησία ως σώμα Χριστού. Επομένως ψαλμοί που αναφέρονται στη ζωή της Εκκλησίας μετά την έλευση του Παναγίου Πνεύματος. Άλλοι ψαλμοί φαίνεται καθαρά ότι παρουσιάζουν τη θεολογία του Τριαδικού Θεού. Άλλοι ψαλμοί αναφέρονται στη δημιουργία και στη ζωή και το έργο μάλλον των αγγέλων, αλλά ακόμη και της ενεργίας των πονηρών δαιμόνων. Άλλοι ψαλμοί αναφέρονται στην κακία και στην αρετή, κάνουν λόγο για τους λογισμούς, για την αλλίωση και τη θεραπεία των παθών, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στη ζωή του, για τις επιθέσεις των εχθρών και τα λοιπά. Για κυρίως έχουμε έναν μεγάλο ψαλμό, ο μεγαλύτερος ψαλμός έκταση εννοώ από τους 150 ψαλμούς είναι ο 118ος ψαλμός «Άμου μη ενωδώ», αυτό που ψάλλουμε μερικούς ψαλμούς και κατά την εξόδιο ακολουθία, μερικούς στίχους αυτού του ψαλμού στην εξόδιο ακολουθία. Είναι ένας ψαλμός στον οποίο επαινείται ο νόμος του Θεού. Και άλλοτε λέγεται νόμος του Θεού, άλλοτε λέγεται εντολές του Θεού, άλλοτε λέγονται τα κρίματα του Θεού, άλλοτε λέγεται τα δικαιώματα του Θεού, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εφύλαξα και τα λοιπά. Μερικούς στίχους επαναλαμβάνω είναι γνωστοί, μερικοί από αυτούς τους στίχους είναι γνωστοί και τους ψάλλουμε στην εξόδιο ακολουθία. Έτσι λοιπόν το περιεχόμενο των ψαλμών του Δαβίδ ποικίλει. Είναι διαφορετικό και πρέπει κανείς να έχει μια διάκριση και φυσικά να έχει και μια πολύ μεγάλη και γνώση και προσοχή, λεπτή προσοχή για να καταλάβει το περιεχόμενο του κάθε ψαλμού ως προς τη γενική έννοια του όρου. Υπάρχουν όμως και ειδικές έννοιες όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Για παράδειγμα, άλλοι ψαλμοί είναι ευχαριστία στο Θεό. Με αυτούς δοξάζουμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλοι ψαλμοί είναι ψαλμοί μετανοίας, όπως είναι ο 50ος ψαλμός «Ελέησον με Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά τον πλήστο των εκτιμών σου εξάλληψε το όνομά μου». Είναι ο ψαλμός εκείνος τον οποίο έγραψε ο Δαβίδ όταν έκανε ένα διπλό μεγάλο αμάρτημα, και το αμάρτημα του φόνου και το αμάρτημα στη συνέχεια της μοιχείας, και εκείνος όταν τον ήλεξε ο προφήτης, εκείνος αισθάνθηκε την ανάγκη, αισθάνθηκε το πρόβλημα και άρχισε να προσεύχεται εν μετανοία και συνέταξε αυτόν τον καθοριστικό ψαλμό που η Εκκλησία τον έχει βάλει σε πολλές ακολουθίες. Άλλος ψαλμός είναι ευκτικός, έχει ευκτικό λόγο, δηλαδή εύχεται και παρακαλεί τον Θεό και εύχεται να γίνει κάτι στη ζωή του. Άλλος ψαλμός είναι παρηγορητικός των θλιβωμένων, είναι άλλος προτρεπτικός στην αρετή, αποτρεπτικός από την κακία, είναι μεθοδικός για να πει στους ακροατές να τηρούν τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Επομένως το περιεχόμενό τους είναι ποικίλο και θαυμαστό και κανείς εκπλήσεται όταν διαβάζει αυτούς τους ψαλμούς, όχι μόνο όταν διαβάζει για να προσευχηθεί, αλλά όταν διαβάζει απλώς και έτσι θεολογικά και θα έλεγα φιλολογικά, βρίσκεται το μεγαλείο το οποίο έχουν αυτοί οι ψαλμοί του Δαβίδ. Ακριβώς δε, επειδή έχουν πολύ μεγάλη αξία, γι' αυτό και εδώ έρχομαι στο τρίτο σημείο, να δούμε, επειδή έχουν μεγάλη αξία, γι' αυτό το ψαλτήριο, δηλαδή το σύνολο των ψαλμών, των 150 ψαλμών, το προσέλαβε η Εκκλησία και το έβαλε μέσα στις ακολουθίες της και μέσα στη λατρεία της. Ξέρουμε ότι ο χριστιανισμός γεννήθηκε στην Παλαιστίνη μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, την Κυριακή της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Δεν είχαν σχηματιστεί τα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε σήμερα, οι κανόνες, οι καταβασίες, τα τροπάρια, και επομένως η πρώτη λατρεία ήταν η ακολουθία των ψαλμών. Και συγκεντρώνονταν οι χριστιανοί και έψαλαν αυτούς τους ψαλμούς. Εισήχθησαν λοιπόν στην λατρεία της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία της Εκκλησίας στην οποία δεν υπάρχουν οι ψαλμοί αυτοί του Δαβίδ. Αρχίζει ο σπερινός με τον ψαλμό του Δαβίδ που λέγεται προημιακός ψαλμός. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλύτης φόδρα, που είναι ένας ύμνος και δοξολογία στο Θεό για όλη την κτήση, που μέσα σε αυτόν τον ψαλμό περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου. Δηλαδή αυτό που περιέγραψε ο Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως, εκεί ο προφήτης προφητάνας το περιγράφει με ένα τέτοιο ωραίο λυρικό τρόπο. Μετά έχουμε την ακολουθία του όρθρου, αρχίζει με τον εξάψαλμο, έξι ψαλμοί. Παρεμβάλλονται οι ψαλμοί σε όλες τις ακολουθίες και στην παράκληση που κάνουμε στην υπεραγία Θεοτόκου αρχίζει με τον ψαλμό «Κύριε σ' άκουσαν τις προσευχές μου» και τα λοιπά. Η Εκκλησία πήρε όλο το ψαλτήριο και το έβαλε στην ακολουθία της με τα καθίσματα. Στα μοναστήρια που διαβάζουν τα καθίσματα, στον Εσπερινό, τον Όρθρο και τα λοιπά, εκεί βλέπει κανείς ότι όλη την εβδομάδα, δηλαδή από την Κυριακή, από το Σάββατο το απόγευμα μέχρι την άλλη Παρασκευή, ολοκληρώνεται όλο το ψαλτήριο, όλοι αυτοί οι ψαλμοί. Την δε Μεγάλη Σαρακοστή το διαβάζουν δύο φορές την εβδομάδα, που σημαίνει ότι δίνουν πολύ μεγάλη αξία σε αυτούς τους ψαλμούς. Ακόμη και στη Θεία Λειτουργία έχουμε τους ψαλμούς, τα τυπικά, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και τα λοιπά. Ένι ψυχή μου των Κύριων, που τα ψάλουμε στα τυπικά, εκεί είναι ακριβώς αυτή η ψαλμή του Δαβίδ. Στίχους που ψάλουμε σε κάθε τροπάριο. Πριν ψάλουμε το τροπάριο βάζουμε ένα στίχο. Αυτή η στίχη είναι ηλυμένη από το ψαλτήριο του Δαβίδ. Η δοξολογία την οποία ψάλλουμε στην εκκλησία μας είναι και αυτή από τους στίχους, από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο δεύτερος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και αυτός καθορίζει περί της δοκιμασίας το μελών των επισκοπεύειν. Δηλαδή τι προσόντα πρέπει να έχουν αυτοί οι οποίοι πρόκειται να γίνουν επίσκοποι και πώς να τους επιλέγουν και πώς να τους εκλέγουν. Μεταξύ αυτών στον κανόνα αυτό λέγεται «Όθεν ορίζομεν, πάντα τον προάγεστε μέλλοντα εις τον της επισκοπής βαθμών», δηλαδή δίνουμε εντολή όλοι εκείνοι οι οποίοι, εκείνος ο οποίος θέλει να προαχθεί εις τον επισκοπικό βαθμό, πάντως τον ψαλτήρα γινώσκην, πρέπει να γνωρίζει όλο το ψαλτήριο του Δαβίδ, να το ξέρει και απ' έξω, είναι ως εκ τούτου και πάντα τον κατά αυτόν κλήρων ούτων ουθετή μη είστε, ώστε από εκεί να παίρνει αφορμή μέσα από το ψαλτήριο να οδηγεί ή μάλλον να καθοδηγεί το ποίμνιό του. Είδατε, στους κανόνες δεν υπάρχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις για το ποιος πρέπει να γίνει επίσκοπος. Εκείνο που γράφεται είναι ότι οι μέλλοντες να χειροτονηθούν, να εκλεγούν και να χειροτονηθούν, πρέπει να γνωρίζουν τους κανόνες της Εκκλησίας βασικά για να επιμένουν και να καθοδηγούν το ποίμνιο, και το βασικότερο είναι να γνωρίζουν τον ψαλτήρα, ώστε η διδασκαλία να γίνεται επί τη βάση αυτού, επί τη βάση των ψαλτηρίων, των ψαλτηρίων και των ψαλμών του Δαβίδ. Ακριβώς αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας αγάπησαν πάρα πολύ τους ψαλμούς αυτούς και τους ερμήνευσαν. Πρώτος ο οποίος ερμήνευσε πολλούς ψαλμούς του Δαβίδ είναι ο Μέγας Αθανάσιος. Και ακολούθησε μετά ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Νήσις, θεολόγος, κατά καιρούς, αλλά συστηματικότερα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος λέει σε κάποια ομιλία του Πάσα γραφή θεόπνευστος προς διδασκαλία και ωφέλιμος. Κάθε γραφή, κάθε βιβλίο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστο και απαραίτητο για τη διδασκαλία και ωφέλιμο. Η δε βίβλος των ψαλμών τα πάντων ως παράδεισος εν αυτή πεφυτευμένα φέρουσα μελωδή. Δηλαδή θεωρεί ότι το βιβλίο των ψαλμών είναι σαν ένα παράδεισο, ένας κήπος που έχει μέσα πάρα πολλά λουλούδια και υπάρχουν εκεί πολύ πτηνά, πολλά πτηνά τα οποία μελωδούν, δηλαδή τα πτηνά τα οποία άδουν και κελαϊδούν, έτσι θεωρεί τον ψαλτήρα. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος». Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, γιατί παρουσιάζει την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έχει συγγραφεί από το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Γιατί λέει, μοιάζει όλη η Αγία Γραφή σαν να είναι ένα πνευματικό ιατρείο, ένα φαρμακείο θα λέγαμε, που έχει πάρα πολλά φάρμακα για να θεραπεύουν την ψυχή του ανθρώπου. Και συνεχίζει, η δε των ψαλμών βίβλος το εκπάντων ωφέλιμων περιήλυφε, περιλαμβάνει, περιέλαβε η βίβλος των ψαλμών από όλα αυτά το πιο ωφέλιμο. Δηλαδή θεωρεί όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής τα οποία είναι απαραίτητα και ωφέλιμα για την διδασκαλία, αλλά κυρίως τους ψαλμούς του Δαβίδ. Το ίδιο ακριβώς λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, μυρίων εμπεπλισμένων των βιβλίων ευρίσετε. Θα βρείτε, λέει, στο βιβλίο αυτό των ψαλμών πάρα πολλά γεμάτα, λέει, από μύρια αγαθά. Και συνεχίζει, εάν πέσεις χριστιανέ σε πειρασμούς, θα βρεις πολύ παραμυθία στους ψαλμούς. Θυμάμαι ο πατέρας μου, μου έλεγε μια μέρα ότι ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Ένα βράδυ ξάπλωσα να κοιμηθώ και πριν κοιμηθώ άνοιξα το ψαλτήριο, το διάβασα και ωφελήθηκα και παρηγορήθηκα. Είναι αυτό που λέει, θα λάβεις, λες, στους πειρασμούς, εάν πέσεις σε πειρασμούς, πολύ παραμυθία χριστιανέ. Και αν λέγει πέσεις εις αμαρτήματα, μύρια φάρμακα κείμενα εντάφθα ευρύσεις. Θα βρεις, λέει, εάν αμαρτήσεις, θα βρεις πάρα πολλά φάρμακα μέσα στο βιβλίο των ψαλμών. Διαβάζεις ψαλμούς, θα βρεις τα φάρμακα, τι πρέπει να κάνεις για να θεραπευτείς. Και αν εις παινίαν υποπέσεις, και αν εις θλίψην, πολλούς τους λιμένας όψι. Και αν πέσεις σε φτώχεια, ηλική φτώχεια, και αν έχεις πολλές θλίψεις στη ζωή σου και διαβάσεις ψαλμούς, τότε θα δεις ότι θα πάρεις σαν να οδηγηθείς σε ένα λιμάνι, δηλαδή θα φύγεις από την τρικυμία του βίου αυτού και θα αισθανθείς μια γαλήνη μέσα στην ψυχή. Οι ψαλμοί, αγαπητοί μου, είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Η Εκκλησία τους έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει χριστιανός ο οποίος δεν θα μελετά τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ένας ασκητής και μάλιστα ερημίτης που ζούσε στην ερημία μόνος του και τον περισσότερο καιρό αθέατος από τους ανθρώπους, μου έλεγε ότι τον παρηγορούσε μέσα στην έρημο, τον παρηγορούσε πάρα πολύ η ανάγνωση των ψαλμών του Δαβίδ. Και μου είπε το εξής, ότι κατάλαβα ότι οι ψαλμοί του Δαβίδ είναι η μήτρα της νεαράς προσευχής. Δηλαδή όχι μόνο ωφελείται κανείς από τα διάφορα προβλήματα, τις δοκιμασίες που έχει στη ζωή του και παίρνει παρηγοριά και παίρνει φάρμακα, δηλαδή φάρμακα για τη σωτηρία του. Αμαρτάνει κανείς και αμέσως διαβάζει το «Ελέησον ο Θεός κατ' το μέγα ελεός σου» κτλ. «Και η δουγάρη ανομία μου, η αμαρτήμα ενώπιόν μου, εστί διαπαντός» κτλ. Διαβάζει αυτό και ωφελείται πνευματικά. Είναι αυτή που λέμε νοερά εξομολόγηση προς τον Θεό, που δεν καταργεί βέβαια την εξομολόγηση την οποία θα κάνουμε στον πνευματικό μας πατέρα. Οπότε πέρα από αυτά, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι η ψαλμή και ο Δαβίδ είχε μέσα του νοερά καρδιακή προσευχή, και το ότι έλεγα προηγουμένως ότι η Εκκλησία, ο δεύτερος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, καθορίζει ώστε εκείνος ο οποίος πρόκειται να εκλεγεί επίσκοπος, μοναδικό προσόν πέρα από τη γνώση των κανόνων είναι να γνωρίζει τον ιερό ψαλτήρα, το ψαλτήρι του Δαβίδ, είναι γιατί, όχι μόνο για να καθοδηγεί το λαό, γιατί έτσι θα μάθει να προσεύχεται στο Θεό και να έχει εσωτερική προσευχή. Είναι η μήτρα της νοεράς προσευχής. Στη σημερινή εποχή που οι άνθρωποι δεν προσεύχονται και δεν έχουν ώρες να προσευχηθούν, έχουν ώρες να διαβάζουν διάφορα βιβλία και εφημερίδες, έχουν ώρες να διαβάζουν βιβλία του σχολείου και να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, έχουν ώρες να βλέπουν τηλεόραση και να ακούνε ραδιόφωνο, δεν έχουν καθόλου, μα καθόλου, ούτε 5 λεπτά την ημέρα ώρα για να προσφερθούν στο Θεό και να προσευχηθούν. Πρέπει να αγαπήσουμε το ψαλτήριο του Δαβίδ, να έχουμε το ψαλτήριο, να έχουμε μπροστά μας τους ψαλμούς του Δαβίδ και να προσευχόμαστε, και θα δείτε πόσο θα αλλάξει ο νους μας, πόσο θα αλλάξει η ζωή μας, η επιθυμία μας, τα πάντα, και θα είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι στο Θεό και θα έχουμε το Θεό βοήθεια στη ζωή μας. Χαίρετε.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξη», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Θέμα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής είναι η λειτουργική θεολογία της Εκκλησίας μας. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Καλιαδόρος. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει τη μνήμη του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Αφήνοντας λοιπόν για λίγο στην άκρη το θέμα της σχέσεως της εβραϊκής λατρείας με τη χριστιανική λατρεία, θεωρήσαμε καλό σήμερα να ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από τα συγγράμματά του. Για το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου έχουν γραφεί πολλά και αξιόλογα. Αν και συμπληρώνουμε μόλις έναν αιώνα από την οσιακή του κοίμηση, η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι έντονη, τόσο με τα θαύματα που συνεχίζει με τη χάρη του Θεού να επιτελεί στους πιστούς, όσο και με τα συγγράμματά του που μας μεταφέρουν την θεολογική του σκέψη στο σήμερα. Πριν όμως ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ας εξετάσουμε λιγάκι ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου για να δούμε πότε έζησε και πότε έδρασε. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Θράκης το 1846. Γονείς του ήταν ο Δήμος και η Βασιλική Κεφαλά. Ήταν το πέμπτο αγόρι της οικογένειας και όταν τον βάπτισαν του έδωσαν το όνομα Αναστάσιος. Στη Σιλιβρία διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα, αλλά επειδή η οικογένειά του ήταν φτωχή, αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συνέχιζε τις σπουδές του ενώ ταυτόχρονα θα εργαζόταν. Πράγματι, σε ηλικία 14 ετών, πήγε στη βασιλεύουσα όπου άρχισε να εργάζεται στο καπνεργοστάσιο ενός συγγενή του. Παρόλο που εργαζόταν, δεν τον πλήρωναν για την εργασία του και έτσι ο Άγιος δυσκολεύονταν να βρει ακόμα και να φάει. Οι δυσκολίες της ζωής δεν τον εμπόδισαν όμως τα βράδια του να τα αφιερώνει στη μάθηση και να τα περνά διαβάζοντας βιβλία και εκκλησιαστικές μελέτες. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τα εκεί, ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή και κινδύνευσε το πλοίο να βυθιστεί. Ο Άγιος Νεκτάριος βύθισε στη θάλασσα το σταυρό που κουβαλούσε πάντα μαζί του και η θάλασσα αμέσως ημέρεψε. Ο σταυρός όμως χάθηκε και ο Άγιος λυπήθηκε πολύ. Όταν το πλοίο έφτασε σώος στον προορισμό του, ο σταυρός βρέθηκε κολλημένος στα ύφαλα του πλοίου. Αυτό ήταν και το πρώτο θαύμα που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος εν ζωή. Το μετόχι του Παναγίου Τάφου προσέλαβε τον Άγιο και έτσι έμεινε εκεί ως την ηλικία των 20 ετών. Όταν συμπλήρωσε το 20ο έτος της ηλικίας του, πήγε στο χωριό Λυθή της Χίου. Εκεί δίδαξε γράμματα στα παιδιά του χωριού επί 7 συνεχή έτη. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να γίνει μοναχός. Κάνοντας πράξη την επιθυμία του, χρήστηκε μοναχός στη Νέα Μονή της Χίου. Στη Νέα Μονή μελέτησε εκτενώς τα συγγράμματα που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της Μονής. Το 1877 χειροτονήθηκε διάκονος στο ναό του Αγίου Μινά και έλαβε το όνομα Νεκτάριος. Με τη βοήθεια του Ιωάννη Χορέμη και του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρονίου, ο Άγιος τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού πήρε το πτυχίο του το 1885, πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εργάστηκε ως γραμματέας του Πατριαρχείου και ως Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο. Το έτος 1889 χειροτονήθηκε στο Κάιρο Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νεκτάριος ασκούσε τα καθήκοντά του με ζήλο και αρετή. Η προσωπικότητά του όμως και οι δραστηριότητες του προκάλεσαν το μίσος σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιβάλλον του Πατριάρχη Σοφρονίου. Αυτοί συκοφάντησαν τον Άγιο Νεκτάριο ότι εποφθαλμιούσε το αξίωμα του Πατριάρχη και κατέφεραν να εκδιωχθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Μετά την εκδίωση του Αγίου, ο ίδιος ήρθε στην Αθήνα, όπου για ένα έτος δεν έβρισκε εργασία και στερούνταν συχνά και το ίδιο το φαγητό. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να τον διορίσει ιεροκήρυκα όπου επιθυμούσε το Υπουργείο σωστό. Τελικά, διορίστηκε ιεροκήρυκα στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, αποκαλύφθηκε η συκοφαντία που είχε υποστεί στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Το 1894, ο Άγιος Νεκτάριος διορίστηκε διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Ο Άγιος διεύθυνε τη σχολή με υποδειγματικό τρόπο και απεριόριστη αγάπη για τους σπουδαστές της. Όσο ήταν ακόμη διευθυντής στη σχολή, αγόρασε ένα μικρό και παλιό μοναστήρι στην Αίγινα. Με πολλούς κόπους κατάφερε να αναστηλώσει και να μεγαλώσει το μοναστήρι αυτό. Το 1908, και αφού είχε διευθύνει τη Ριζάριο για 14 συνεχή έτη, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή για λόγους υγείας. Ο Άγιος Νεκτάριος συνέχισε τον βίο του στο μοναστήρι της Αίγινας, ταπεινός και απλός όπως ήταν, λάβανε στο μοναστήρι μέρος σε κάθε ασχολία, βοηθώντας ακόμη και τους εργάτες στις εργασίες τους. Παράλληλα με τις εργασίες του αυτές, μελετούσε βιβλία και συνέγραφε. Στη Μονή έζησε ο Άγιος Νεκτάριος ως το 1920, που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στον προστάτη του και αρρώστησε. Υποφέροντας από φρικτούς πόνους, μεταφέρθηκε στο Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών. Στις 9 Νοεμβρίου του 1920 παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 74 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως και μετά το πέρας αυτής, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα. Είναι ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας και η μνήμη του τιμάται στις 9 Νοεμβρίου. Εξετάζοντας τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασκήθηκε ιδιαίτερα στην αρετή της συγνώμης και της υπομονής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου. Θα εξετάσουμε το κείμενό του Ποιμαντική, μέσα στο οποίο κείμενο ο Άγιος περιγράφει την θεολογική του σκέψη γύρω από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις τελετές. Έτσι ξεκινώντας λοιπόν, τα μυστήρια για τον Άγιο Νεκτάριο έχουν κέριο ρόλο στην Εκκλησία. Ο ίδιος τα θεωρεί τελετάς αισθητικάς, κατά τις οποίες ενεργεί η χάρη του Θεού δια της επιφύτησεως του Αγίου Πνεύματος με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Άγιος, για να ενισχύσει την άποψή του για τον χαρακτηρισμό των μυστηρίων ως τελετάς αισθητικάς, αναφέρει τα εξής. Τα Θεία Μυστήρια είναι ουσιαστικά πράξεις ιερές που μεταδίδουν την Θεία Χάρη και τον Αγιασμό. Η Εκκλησία αποδίδει στα μυστήρια τρεις χαρακτήρες. Την Θεία Σύσταση, την ορατή ή αισθητή μορφή ή εικόνα, τη μετάδοση μέσω αυτών της αοράτου Θείας Χάριτος στο Πίμνιο. Εκτός από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, τον οποίον περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στο έργο του Ποιμαντική, ο ίδιος του αναφέρει και τον αριθμό των μυστηρίων. Έτσι λοιπόν για τον Άγιο Νεκτάριο, ο αριθμός των μυστηρίων με τη γενική έννοια του όρου είναι πολλής, καθώς όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Ωστόσο, τα μυστήρια που παρέδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τέλεσαν οι μαθητές του προσαγιασμό και σωτηρία των ανθρώπων είναι 7. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, η μετάνοια, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος για την εποχή του είναι καινοτόμος, δεδομένου ότι απομακρύνεται από την προτεσταντική αντιμετώπιση των μυστηρίων και τον κλειστό αριθμό αυτών και αναφέρει ο ίδιος του ότι τα όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε την έντονη θεολογική σκέψη του Αγίου, ο οποίος πολλά χρόνια πριν διατυπώνει πράγματα και γεγονότα τα οποία η σύγχρονη λειτουργική επιστήμη αλλά και η σύγχρονη επιστήμη της διαγματικής έχουν διατυπώσει. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε την λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ξεκινάμε από το βάπτισμα. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος εισάγει τον άνθρωπο στο εκκλησιαστικό σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί. Αυτή αποτελεί και την βασική θεολογική πεποίθηση του Αγίου, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα στο κείμενό του Ποιμαντική. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της ελθύνει στη Βασιλεία του Θεού. Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την απαρχή της καινής ζωής και συνάμα την προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Για τη θεολογία του Αγίου Νεκταρίου, Το μυστήριο του βαπτίσματος είναι θεόσδοτο διότι έχει θεία σύσταση και μεταδίδει με αισθητά σημεία την χάρη του Αγίου Πνεύματος στον πιστό. Τα σημεία αυτά, όπως τα αναφέρει ο Άγιος μέσα στο παραπάνω κείμενό του, είναι το είδωρ, η τριπλή κατάδυση και ανάδυση σε αυτό, καθώς και οι λόγοι του ιερέως «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Συνεπώς, για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος κατέχει πρωταρχική θέση στη ζωή του χριστιανού. Είναι το πρώτο από τα μυστήρια το οποίο δεν επαναλαμβάνεται, τελείται άπαξ και συγχρόνως αποτελεί προϋπόθεση και για τα υπόλοιπα μυστήρια. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος συμφωνεί κατά απόλυτον τρόπο με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, για τον οποίον το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την έναρξη της σχέσεως μεταξύ του Θεού με τον πιστό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει επιπλέον ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι λουτρό παλιγενεσίας που καθαρίζει το βαπτιζόμενο από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, αναγεννώντας τον στην αιώνια ζωή. Κατά τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, το μυστήριο του βαπτίσματος άρχισε να τελείται από τους Αγίους Αποστόλους με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους μετέβαλε σε όργανα ιερά. Τονίζει ο ίδιος ο Άγιος πως το βάπτισμα αρχικά τελούνταν μόνο από τους Αποστόλους και αργότερα μεταδόθηκε αυτή η δυνατότητα στους διαδόχους των Αποστόλων, δηλαδή τους Επισκόπους. Το μυστήριο το τελεί και ο Πρεσβύτερος σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, πάντα όμως με την άδεια του Οικείου Επισκόπου. Θέλοντας ο Άγιος να διασώσει την θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θεωρεί πως ως τελικό αίτιο του βαπτίσματος την αναγέννηση του βαπτιζομένου και την σωτηρία του. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να συμφωνεί με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρει «Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάστη αμαρτία». Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει πως οι άνθρωποι προορίζονται για την Θεία Υιοθεσία. Διδάσκοντας ο Άγιος Νεκτάριος γύρω από την ορθή τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, δηλαδή θα λέγαμε κάνοντας ένα μάθημα τελετουργικής μέσα από το κείμενο της ποιμαντικής του, παραθέτει τον 50ο κανόνα των Αγίων Αποστόλων, στον οποίο αναφέρονται τα παρακάτω. «Τρία βαπτίσματα ημάς μοιήσεως επιτελήν», δηλαδή τρεις καταδύσεις σε ένα βάπτισμα και κάθε μία κατάδυση στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και όλες μαζί γίνονται κατά τον τύπο της τριημέρου ταφής του Κυρίου. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη, ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει τις προτυπώσεις του μυστηρίου του βαπτίσματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί πως το πέρασμα μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως προτύπωση του μυστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς όσοι από τους Ισραηλίτες την διαπέρασαν σώθηκαν από την δουλεία του Φαραώ. Σε αυτό το σημείο, για ακόμη μια φορά βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να διασώζει τη θεολογική σκέψη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος διδάσκει τα εξής: «Πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσίνε ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Μαζί με το βάπτισμα

σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, παρέχει 4 στοιχεία στο χρειόμενο. Πρώτον, τον εφοδιάζει μέσω του σημείου του Ζωοποιού Σταυρού για να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εχθρική δύναμη. Δεύτερον, τον αναδεικνύει στρατιώτη του Μεγάλου Βασιλέως, του οποίου και φέρει τη σφραγίδα. Τρίτον, του παρέχει ίαση ψυχής και σώματος. Και τέταρτον, τον διατηρεί άτρεπτο από τα βέλη του πονηρού, σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ο Άγιος Νεκτάριος θεωρεί αλληλένδετα τα δύο αυτά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Γιατί με το μεν βάπτισμα ο άνθρωπος αναγεννάται στην καινούργια Χριστό ζωή, με το δε χρίσμα απολαμβάνει και παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που του χρειάζονται για τον πνευματικό του αγώνα εναντίον των δαιμόνων. Ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει πως τα σημενόμενα του χρίσματος είναι τα εξής: το μύρο, η σφραγίδα και οι χρήσεις. Το μύρο παρέχει στο βαπτιζόμενο ευωδία. Η σφραγίδα δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την οποία ο πιστός φέρει στο μέτωπο τους οφθαλμούς, την μύτη, τα αυτιά, το στήθος, τα χέρια και τα πόδια. Ο ίδιος ο Άγιος αναφέρει πως το μυστήριο ονομάζεται χρίσμα καθώς κάνει τους πιστούς κοινωνούς του αληθινού και θείου χρίσματος που είναι το Πνεύμα το Άγιον δια του οποίου ο Μεσσίας χρίστηκε Χριστός. Προχωρώντας παρακάτω, θα δούμε την θεολογική και λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα πρέπει αρχικά να τονίσουμε πως η λατρεία, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, δεν είναι ένα τμήμα της ζωής του ανθρώπου, αλλά ολόκληρη η ζωή του. Ο πιστός δεν περιορίζεται σε λίγες ευχαριστιακές προσευχές, αλλά συνεχώς δοξολογεί και ευχαριστεί τον Τριαδικό Θεό για τα δώρα της αγάπης του και τις ευεργετησίες του. Έτσι, η λατρεία προσλαμβάνει τη σημασία της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Άλλωστε, αυτό το έχουμε τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, δείχνοντας ακριβώς την σημασία και τη σπουδαιότητα και την διαφορά της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Ο Ιερός Νεκτάριος αναφέρει πως ο πρώτος που τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γενόμενος άνθρωπος θυσιάστηκε για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Άλλες ονομασίες της Θείας Ευχαριστίας που αποδίδει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στο κείμενό του είναι η διακονία, υπηρεσία, υπουργία, ιερουργία, ανέμακτος θυσία, προσφορά, λογική λατρεία, τίμιο δώρο, αγία κοινωνία. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, μπορεί να εξαχθεί το ακόλουθο συμπέρασμα για τη Θεία Ευχαριστία. Ο άρτος και ο ίνος στη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του Χριστού, αληθώς, πραγματικός, ουσιωδός. Θα λέγαμε ότι ο Άγιος ξεκαθαρίζει τη θεολογική του θέση πως το σώμα και το αίμα του Κυρίου μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν είναι τύπος και σύμβολο, αλλά αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει ιδιαιτέρως και την οικουμενικότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο ίδιος διδάσκει πως ενώ τελούνται πολλές Θείες Ευχαριστίες ταυτόχρονα σε όλη την οικουμένη, δεν υπάρχουν όμως πολλά σώματα. Άλλωστε, το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι το μελιζόμενο και ου διαιρούμενο σύμφωνα με την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας. Ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει τις προτυπώσεις που εντοπίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι για τον ίδιο, ο αμνός, το μάνα, ο άνθραξ, η θυσία του Μελχισεδέκ και η πνευματική θυσία των πατέρων είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα προτυπώσεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι καρποί που δέχεται ο προσευχόμενος στην Θεία Ευχαριστία πιστός είναι δύο. Τόσο η ανάμνηση και η μέθεξη του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού, όσο και η κάθαρση, καθώς το σώμα και το αίμα που μεταλαμβάνει ο πιστός τον καθαρίζουν από τα πάθη και τις αμαρτίες του. Εδώ ακριβώς ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει τη σπουδαιότητα της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για τον χριστιανό κάθε εποχής. Ο Θεός, θα τονίσει ο Άγιος Νεκτάριος, από πτώσεως Αδάμ δεν σταμάτησε να καλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια.
Η μεγίστη απόδειξη της φιλανθρωπίας του είναι η

Αποστολή που ανέθεσε στο μονογενή Υιό του να άρει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού ως πρόδρομο για την άφεση των αμαρτιών, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα το βάπτισμα που τελούσε ο Ιωάννης ως αραβόνα της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Αν και ο Άγιος Νεκτάριος θεωρούσε πως η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο εις άφεση των αμαρτιών, ο ίδιος δεν παραθεωρούσε να τονίσει και την ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα που έχει το μυστήριο της εξομολογήσεως για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Ιερός Πατήρ λοιπόν ορίζει τη μετάνοια ως το μυστήριο με το οποίο ο εξομολογούμενος λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών και αποκαθιστά την σχέση του με τον Θεό. Είναι δηλαδή ένα λουτρό καθαρισμού και επανόδου από την παραφύση στην καταφύση κατάσταση του βίου. Η πράξη που δηλώνει τη μετάνοια είναι η μεταμέλεια και η μετάγνωση. Χαρακτηριστικά του ίδιου μυστηρίου είναι η συντριβή της καρδίας, τα δάκρυα, η αποστροφή της αμαρτίας και η αγάπη της επιτέλεσης των αρετών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί την εξομολόγηση αναγκαία και για τρεις επιπλέον λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πως η εξομολόγηση είναι θεία εντολή. Ο δεύτερος είναι διότι επαναφέρει και αποκαθιστά την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο και η εξομολόγηση τελικά σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο ωφελεί τον άνθρωπο τόσο ηθικά όσο και πνευματικά. Βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει στο κείμενό του ποιμαντική την βασική προϋπόθεση για τη σωστή εξομολόγηση που δεν είναι άλλη από την κατάλληλη προετοιμασία του πιστού. Ως κατάλληλο τρόπο ο Ιερός Πατήρ προτείνει την νηστεία, διευκρινίζοντας πως εννοεί την πραγματική νηστεία και όχι την νηστεία του Φαρισαίου, αλλά εκείνη που παραδόθηκε από την Εκκλησία και έχει ως σκοπό τον κατευνασμό της ψυχής και την ανύψωσή της από τον υλικό στον πνευματικό κόσμο. Ο κάθε χριστιανός χρειάζεται να γνωρίζει πως νηστεία μέσω της οποίας ο νους και η ψυχή δεν ανυψούνται πνευματικά είναι ασύμφορος. Συνεπώς, η νηστεία και η προσευχή σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο τον Επίσκοπο Πενταπόλεως είναι δύο πνευματικά εφόδια του πιστού τα οποία ο Άγιος τα προτείνει ως απαραίτητα για την προετοιμασία της εξομολογήσεως. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο της ιεροσύνης. Επίσκοπος ο ίδιος θεωρεί το μυστήριο της ιεροσύνης ως σημαντικό για την τέλεση των μυστηρίων μέσα στο Κυριακό Σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα ο ίδιος, συμφωνώντας πάλι με τον Απόστολο Παύλο, προβάλλει τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο ιερέας προκειμένου να ανταποκριθεί στο λειτουργήμά του. Έτσι λοιπόν, κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ο ιερέας χρειάζεται να είναι ανεπίληπτος, δηλαδή να έχει ζωή καθαρή. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ο ιερέας να είναι νυφάλιος, άγρυπνος φλήλακας της πείμνης και διορατικός. Επιπλέον τονίζει ο Άγιος πως ο ιερέας οφείλει να είναι σόφρον, ηθικά δυνατός στην ψυχή για να μπορεί να αποκρούει και να εξαφανίζει τα ίχνη των αισχρών λογισμών διατηρώντας το σώμα και την ψυχή του ακυλίδωτα. Ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει πως ο υποψήφιος ιερέας οφείλει να είναι φιλόξενος και διδακτικός, προσόντα ιδιαίτερα για την Εκκλησία. Να μην πλήττει τις συνειδήσεις του ποιμνίου, να μην είναι εσχροκερδής και πάρινος και να χαρακτηρίζεται από τη θερμή αγάπη για τον Ιησού Χριστό, τον ιερό ζήλο, τον Άγιο φόβο του Θεού, καθώς και τη σταθερή και ζωντανή πίστη σε Αυτόν. Ο Μητροπολίτης της Πενταπόλεως κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των φυσικών και των διανοητικών προσόντων που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ιερέας και τα οποία χωρίζονται σε επίκτητα και φυσικά. Στα φυσικά προϊόντα του προσόντα του ιερέως ανήκει το αντιληπτικόν, η δύναμη δηλαδή της διανοίας, καθώς και η ετοιμότητα του πνεύματος και ο διοικητικός νους. Ενώ στα επίκτητα προσόντα της ίδιας κατηγορίας ανήκει η φιλολογική και θεολογική παιδεία, η εκκλησιαστική δηλαδή και η κυκλοπαιδική μόρφωσή του. Ως προς τα σωματικά προσόντα, ο ιερέας σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο απαιτείται να είναι αρτιμελής. Οι μη αρτιμελείς δεν μπορούν να ιερωθούν. Ενώ σχετικά με την ηλικία, ο επίσκοπος Πενταπόλεως τονίζει πως καλό θα είναι ο επίσκοπος να έχει συμπληρώσει το 50ο έτο της ηλικίας του, ο πρεσβύτερος το 30ο και ο διάκονος το 25ο.
Άγιος Νεκτάριος τονίζει επιπλέον πως ο ιερέας χρειάζεται να έχει και μια σειρά από ηθικές αρετές για να μεταβληθεί σε πνευματικό ποιμένα και ηγέτη, όπως η ειρήνη, ταπεινοφροσύνη, μετριοφροσύνη, αυταπάρνηση, υπομονή, ανεξικακία, καρτερία, επιοίκεια, εσπλαχνία, πραότητα, ανδρεία, ελεημοσύνη. Αντιθέτως, θα πρέπει ο υποψήφιος ιερέας να αποφεύγει την υψηλοφροσύνη, την φιλαυτία, τον εγωισμό, την αθυμία, την ακιδεία, την ανανδρία, την σκληροκαρδία, την ανελεημοσύνη, την φιδωλία, την πονηρία και την μνησικακία. Μέσα στο έργο του Ποιμαντική ακριβώς συναντούμε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος ιερέας. Στο ίδιο έργο, ο Άγιος Νεκτάριος πραγματεύεται και το έργο των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Έτσι λοιπόν τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως το βασικότερο έργο των επισκόπων είναι η χειροτονία των κληρικών. Οι επίσκοποι τελούν όλα τα μυστήρια, διδάσκουν το Λόγο του Θεού και μεριμνούν για τις ψυχές του ποιμνίου της επισκοπής τους. Οι πρεσβύτεροι δύνανται να τελέσουν όλα τα μυστήρια, εκτός από εκείνα της ιεροσύνης, του καθαγιασμού των μύρων και των θυρανιξίων των ιερών ναών, ενώ το μυστήριο της εξομολογήσεως το τελούν όσοι λάβουν ειδική άδεια από τον επίσκοπο. Τέλος, οι διάκονοι διακονούν, δηλαδή υπηρετούν τον επίσκοπο και τους ιερείς όταν τελούν τα μυστήρια και τις υπόλοιπες ιερές πράξεις. Δεν παραλείπει ο Άγιος Νεκτάριος να διευκρινίσει πως το αποστολικό αξίωμα είναι διαδοχικό και συνεπώς αιώνιο, διότι μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί η Εκκλησία και να συνεχίσει το έργο της. Οι τάξεις των πρεσβυτέρων, διακόνων και υποδιακόνων απορρέουν κυρίως από το αξίωμα του επισκόπου. Συνοψίζοντας τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτη Πενταπόλεως γύρω από το μυστήριο της ιεροσύνης, μπορεί κάποιος να συμπεραίνει από όλα τα προηγούμενα πως η αποστολή του Πνευματικού Πατέρος είναι να διαπημάνει το ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία, να το αγαπά και να το διδάσκει και να του διδάσκει τις ευαγγελικές αλήθειες, να επανορθώνει τους αμαρτωλούς και τέλος να συνεχίζει το έργο των Αποστόλων στο σήμερα. Γι' αυτό και μέσα στην ποιμαντική του Άγιος αναφέρει πως συνοπτικά το έργο των λειτουργών της Εκκλησίας είναι το εξής: να επιτελούν τα μυστήρια, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία, να διακυβερνούν και να ποιμένουν με καλό τρόπο το ποίμνιό τους. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στη συνέχεια της εκπομπής μας για να εξετάσουμε την λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως γύρω από τα υπόλοιπα μυστηρία της Εκκλησίας και πώς αυτός τα παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του που ονομάζεται Ποιμαντική.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη διαφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Σήμερα αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στην μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και ιδιαιτέρως να δούμε τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη πάνω στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Στον προηγούμενο ημίωρο εξετάσαμε το πώς ο Άγιος δίδαξε γύρω από τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας αλλά και αυτό της ιεροσύνης. Ο γάμος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι μυστήριο διότι είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού και φυλάσσονται η κοινωνία και η βουλή του. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο καθώς αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος είναι μυστήριο και είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού. Διαφυλάσσονται η κοινωνία και η βολή του Κυρίου. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο όπως αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Μέσα στο κείμενο ποιμαντική συναντάμε ακριβώς την θέση του Αγίου Νεκταρίου σύμφωνα με την οποία ο Θεός ευλογεί τη συζυγία του ανδρός με την γυναίκα και βοηθά τους ανθρώπους να οδηγηθούν με σκοπό την τέλεση του σκοπού και βοηθά τους ανθρώπους να πετύχουν το σκοπό της ύπαρξής τους που δεν είναι άλλος από την είσοδο στον Παράδεισο. Αμέσως μετά στο κείμενο ποιμαντική ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρεται στο Ιερό Ευχέλαιο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας το οποίο τελείται δια της χρήσεως με καθαρό λάδι είτε στον Ιερό Ναό είτε σε κάποιο σπίτι παρέχοντας ψυχική και σωματική ίαση. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί ως απόδειξη της δυνάμεως του Ευχελαίου τη μυστική ενέργεια του ασθενούντας, η οποία είναι βέβαιη και σταθερή κατά την εκκλησιαστική παράδοση. Ο ίδιος έχει κατά νου τη διδασκαλία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου, ο οποίος στην καθολική του επιστολή αναφέρει τα εξής: «Ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσεξάστοσταν επ' αυτών, αλείψαντες αυτόν έλεο εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίες είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλεις τα προαπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιάθητε, πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι το μυστήριο του Ευχελαίου αποτελεί ένα από τα αρχαία μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεδομένου ότι καθιερώνεται ήδη από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβόμενος αυτήν την εκκλησιαστική παράδοση, τάσεται εναντίον των διαμαρτυρωμένων, των Προτεσταντών δηλαδή, οι οποίοι εκφράζουν την άποψη πως το Ευχέλαιο δεν πρέπει να θεωρείται ένα από τα 7 μυστήρια. Ο ίδιος δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση γύρω από το μυστήριο αυτό και αυτό γιατί μέσω της προσευχής της λατρεύουσας κοινότητας μπορεί ο χρειόμενος να σκεπαστεί από την χάρη του Θεού και όπως αναφέρει αυτολεξή ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, η χάρις λαλίεν την καρδία του πιστού και πείθει αυτόν και κρατίνει εν την πίστη αυτού. Με αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν τον απασχολεί μόνο να αναφέρει τη λειτουργική και τελετουργική θεολογία γύρω από τα μυστήρια, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπάνω και συντηρεί την παράδοση την εκκλησιαστική όπως αυτή έχει διασωθεί μέσα από την Καινή Διαθήκη. Δεν παραλείπει να αναφερθεί εναντίον των Προτεσταντών οι οποίοι καταργούν τα ιερά μυστήρια και όχι μόνο να αναφερθεί εναντίον τους αλλά να στηρίξει το μυστήριο ιδιαιτέρως του Ευχελαίου έχοντας αναφορά στην δυσχιλιετή παράδοση της Εκκλησίας. Στην αναφορά του Αγίου Νεκταρίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται και λόγος για το σύμβολο του Σταυρού. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ο Σταυρός χρειάζεται να τιμάται από τους χριστιανούς για δύο λόγους. Πρώτον, ο Χριστός θανατώθηκε και έχησε το τίμιο αίματος στο Σταυρό σώζοντας τους ανθρώπους από την αμαρτία και δεύτερον, διότι αποτελεί όπλο κατά του διαβόλου. Ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει την πατερική διδασκαλία γύρω από το μυστήριο του Σταυρού. Ο ίδιος
παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος θεωρεί το χρίσμα ως σφραγίδα του Σταυρού, τον οποίον φέρει ο πιστός με υπερηφάνεια στο μέτωπο προκειμένου να απομακρύνει από κοντά του κάθε διαβολική ενέργεια. Ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου του, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μεταφέρει τα λόγια του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με τον οποίον παρουσιάζεται ο Σταυρός ως φυρικτή θέα των δαιμόνων, ενώ αλλού θα τονίσει και τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, τον οποίον ο ίδιος αναφέρει ως το ξύφος της αμαρτίας, τη ρίζα μυρίων αρετών, την πηγή της σωτηρίας, το φως της αληθείας και την απελευθέρωση από την πλάνη. Στο βιβλίο του Ποιμαντική ο Άγιος Νεκτάριος συμβουλεύει τους πιστούς πώς πρέπει να σχηματίζουν το σταυρό. Χρειάζεται, λέει ο ίδιος, να σχηματίσετε 3 φορές με το δεξί χέρι. Ξεκινώντας από το μέτωπο, ο πιστός να λέει εις το όνομα του Πατρός, έπειτα στον ομφαλό λέγοντας και του Υιού, έπειτα στον δεξί ώμο και του Αγίου Πνεύματος και τέλος στον αριστερό ώμο Αμήν. Κάθε κίνηση έχει τον συμβολισμό της, όπως εξηγεί ο Ιερός Πατήρ. Συγκεκριμένα, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως ο σχηματισμός του Σταυρού αρχίζει από το μέτωπο, καθώς αναφέρεται στον ύψιστο Θεό που ως κατηχητήριό του έχει τον ουρανό. Η γαστέρα συμβολίζει τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατέβηκε στη γη και ενσαρκώθηκε από τον Θεοτόκο, γενόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μετά την Ανάστασή του αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε δεξιά του Πατρός, και πάλι θα επιστρέψει ώστε να κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως δηλώνει και η επίθεση του χεριού στα αριστερά. Μάλιστα, ο Άγιος Νεκτάριος θα διατυπώσει την άποψη πως η πραγματική ημέρα της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού δεν είναι η 14η Σεπτεμβρίου, αλλά η ημέρα που η Εκκλησία εορτάζει την Σταυροπροσκύνηση. Αιτιολογώντας έτσι την πάυση του εορτασμού της ευρέσεως του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου. Έτσι ο Άγιος διασώζει την ιστορική αλήθεια πως ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκε από την Αγία Ελένη την 6η Μαρτίου, η οποία και συμπίπτει με την 3η Κυριακή των Νηστιών. Σε αυτό το σημείο κάνει και μια λειτουργική υπομνημάτιση, θα λέγαμε, τονίζοντας ότι γύρω από την άποψή του συμφωνεί και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη κανόνων και τροπαρίων για την έβρεση του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου, οι οποίοι και κανόνες και τροπάρια βρίσκονται στην εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, πράγμα το οποίο και δικαιολογεί ιστορικά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Συνεχίζοντας τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ο Άγιος Νεκτάριος στο κείμενό του Ποιμαντική θα κάνει μια εκτενή αναφορά γύρω από την άσκηση της νηστείας. Η νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας, η οποία προβάλλει στον χριστιανό την τήρησή της κατά τις διατεταγμένες ημέρες που εκείνη ορίζει. Η νηστεία για τον Άγιο Νεκτάριο δεν αποτελεί επινόηση της Εκκλησίας, αλλά όπως επισημαίνει ο ίδιος, ομίλησε ο Χριστός για αυτήν όταν είπε «Σι δε νηστεύον αλείψε σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μην φανεί στις ανθρώπις νηστεύον, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό αποδώσει σι εν το φανερό». Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως συμπεραίνει από τα παραπάνω πως η νηστεία είναι βάρη στον Θεό, καθώς ο νηστεύον ανυψώνει το νου και την καρδία του προς εκείνον. Σε αυτό το σημείο συμπεραίνουμε εύκολα πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν διασώζει μόνο τη λειτουργική και θεολογική παράδοση της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενά του, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και διασώζει την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από την πιστή τήρηση της ασκήσεως με τη δύναμη της νηστείας. Μιλώντας για τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην μιλήσουμε για το Θεοτοκάριο, το οποίο έγραψε ο ίδιος του προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί πως η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το πλέον τιμόμενο ιερό πρόσωπο στην Εκκλησία. Η Καινή Διαθήκη δίνει ορισμένες πληροφορίες για τη ζωή της Παναγίας, ενώ τα υπόλοιπα γεγονότα διαφυλάσσονται από την Ιερά Παράδοση. Η υμνογραφία, η εικονογραφία και οι εορταστικοί λόγοι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας διανθίζουν ανά τους αιώνας την θεολογία του προσώπου της. Ο Άγιος Νεκτάριος εκφράζει απεριόριστη αγάπη και τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Παναγία αποτελεί καρπό της εμπειρίας του.
εφραίνεται πνευματικά να την αποκαλεί κυρία Θεοτόκου και να την υμνεί. Ο ίδιος του ήταν ένας υμνολόγος της εποχής του, υμνητής του θείου και ενθέου στιχουργός. Οι ύμνοι του είχαν ως στόχο αφενός να ικανοποιήσουν τους πιστούς και αφετέρου να τους μοιήσουν μυσταγωγικά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος είναι συγγραφέας του Θεοτοκαρίου. Είναι ένα έργο εμπλουτισμένο από ύμνους που συναποτελούν την άριστη έκφραση της αγάπης των Αγίων προς τη μητέρα του Κυρίου, την Θεοτόκου. Στόχων των ύμνων και των οδών του Αγίου Νεκταρίου είναι η εξύμνηση και η ευχαριστία προς την Παναγία. Ο ιερός πατήρ ακολουθεί την παράδοση των Αγίων του Ιωάννου του Δαμασκηνού, Θεοδόρου του Γαραπτού, Ανδρέου του Κρήτης, Ιωσήφ του Υπνογράφου και πολλών άλλων, οι οποίοι υπήρξαν και οι κυριότεροι συγγραφείς των οδών του Θεοτοκαρίου, το οποίο εκδόθηκε από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Η προσωνυμία Θεοτόκος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι η μοναδική που αρμόζει στη μητέρα του Θεού, θέση η οποία δεν γίνεται καθολικά αποδεκτή. Αν και πολλές σύγχρονες αιρετικές ομάδες δεν θεωρούν την Παναγία Θεοτόκο, ο Άγιος Νεκτάριος όμως, έχοντας κατά νου τις αποφάσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην Έφεσο, εστερνίζεται την προσωνυμία αυτή Θεοτόκος, δηλαδή στηριζόμενος όχι μόνο στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά και στις προφητείες της Παλαιάς, καθώς και στην διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Γνωρίζοντας ο Άγιος Νεκτάριος την διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου Αλεξανδρίας, σύμφωνα με την οποία, όπως λέει ο Άγιος, τον σαρκοθέντα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, καθώς και τη διδασκαλία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων, ο οποίος αναφέρει «και δι λαμβανωμένη Θεοτόκος, το ανεκ του αχράντου και επαναμόμου αυτής θυσιαστηρίου, σαρκοθέντα ζωόπιον και ανέκφραστον άνθρακαν ως λαβίδι», ήδη ο Άγιος Νεκτάριος από το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης του περί της Μητρός του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας ξεκαθαρίζει πως η Εκκλησία ομολογεί ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν και πρωτόκου Παρθένος και κατά της κοίηση Παρθένος και μετατόκου Παρθένος. Εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε την θεοτοκοφιλία του Αγίου Νεκταρίου και την έντονη προσπάθειά του να υποστηρίξει την προσωνυμία Θεοτόκους για την Παναγία που τόσο πολύ αγαπούσε. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άγιος τιμούσε το πρόσωπο της Παναγίας, δεδομένου ότι προσευχότανε ήδη από τα πρώτα παιδικά του χρόνια μπροστά σε συγκεκριμένη εικόνα της Θεοτόκου, από την οποία και απόλαβε πολλά θαυμαστά γεγονότα. Αναφερόμενοι στο πρόσωπο της Θεοτόκου, θα ήταν καλά να κάνουμε μια επισήμανση γύρω από την θέση και την παρουσία της γυναίκας μέσα στην ποιμαντική και λειτουργική διακονία του Αγίου Νεκταρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε αρχικά ότι ο Άγιος δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, και αυτό γιατί προφανώς στην εποχή του δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει. Τη διδασκαλία του για τη θέση της γυναίκας στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας την αντλούμε από διάφορα θεολογικά συγγράμματά του και από τις κατηχητικές επιστολές του. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους. Η Εύα ως σάρξ εκ της σαρκός του Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και πήρε τις ίδιες ευλογίες και επαγγελίες με τον άνδρα. Ο Άγιος Νεκτάριος, σε μια δύσκολη εποχή για την παρουσία της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, πίστευε ότι η ίδια η γυναίκα είναι ο συνεκτικός δεσμός των κοινωνιών. Η υπεποίθησή του αυτή τον οδηγούσε να ενδιαφέρεται για τη θρησκευτική και πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών, που ήταν, όπως λέει ο ίδιος, η μόνη εδραία βάσης εφής να οικοδομείται άπασα η μόρφωση αυτών και περί ταύτης οφείλουσι πολιτεία και γονείς πρωτίστως να μεριμνώσιν, όπως αναδείξωση Χριστάς Μητέρας, αξίας του υψηλού αυτών προορισμού. Ο ίδιος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ανατροφή των κοριτσιών, διότι η ελλιπής αυτών ανατροφή θέλει έχει άφικτα επακόλουθα την επιλήψιμον αυτών, των τέκνων αυτών ανατροφήν, ή της θέλει καταστήσει αυτά δυστυχή και μάστιγα της κοινωνίας. Θεωρούσε πως ήδη από μικρή ηλικία θα έπρεπε να διδαχθούν τα κορίτσια τη σπουδαιότητα της αποστολής τους και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουν την αποστολή αυτή.
Αυτό ήταν και ο λόγος που ως διευθυντής της Ριζαρίου είχε εκφράσει την επιθυμία να ιδρύσει μια σχολή όπου νεαρές γυναίκες θα μορφώνονταν ηθικά, θρησκευτικά και επαγγελματικά, ώστε να γίνουν άξιες σύζυγοι και μητέρες ή και ακόμα μοναχές. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διαπαιδαγώγηση του μικρού κοριτσιού έπρεπε να είχε ως στόχο το νου και την καρδιά, γιατί αυτά είναι τα κέντρα γύρω από τα οποία στρέφεται η διανοητική και ηθική μόρφωση του ανθρώπου, γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος, παιδείαν άρα και θρησκείαν ανάγκη να παρέχουμε εις τα κοράσια νημών, όπως δυνηθώσει και ταύτα να μεταδώσωσιν αυτά εις τα εαυτόν τέκνα. Για τον ίδιο Άγιο, η παιδεία και η θρησκεία είναι, όπως έλεγε, οι δύο της ψυχής οφθαλμοί, διόν τα περί αυτήν σκοπούσι, βαδίζει απροσκόπτως εις την ευδαιμονία και σωτηρία. Η επιστολή που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο Υπουργείο των Θρησκευτικών με κύριο στόχο να τονίσει την ίδρυση μιας σχολής ηθικοθρησκευτικής πρακτικής, όπως την αποκαλούσε ο ίδιος, για την διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών, αποδεικνύει την έντονη αγωνία του Αγίου για τη μόρφωση και εκπαίδευση των γυναικών σε μια εποχή που η γυναίκα δεν είχε επουδενή το δικαίωμα στη μόρφωση, μιας και ο λόγος ύπαρξής της ήταν μονάχα οι δουλειές του σπιτιού, η ανατροφή των παιδιών και η προσφορά εργασίας στις αγροτικές σχολείες. Ταυτόχρονα όμως ο Άγιος δεν παραλείπει να διδάξει την ιερότητα και το διάλειτο του γάμου και μάλιστα τονίζει ότι ο γάμος αγιάζει δια της ευλογίας αυτής την απαρχήν του ανθρωπίνου γένους ή της προάγεται κατά θείον θέλημα πως πλήρωσιν της εαυτής εν το κόσμο αποστολής δια του γάμου καινή εγγενίζεται κτίσεις κατά θέλημα Θεού προς δόξαν Θεού. Αυτός ήταν και ο λόγος που συχνά τόνιζε τη σημασία του ρόλου της γυναίκας ως σύντροφο του άντρα. Για τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, η γυναίκα για τον ίδιο οφείλει ή να φοβείται τον άνδρα, δηλαδή να σέβεται και να τον αγαπά, διότι όση αγάπη και ο φόβος της Εκκλησίας προς τον Σωτήρα Χριστόν προσφυλεστέραν αυτήν ως νύφην τον νυφίο Χριστό ποιούσιν, ούτω και η αγάπη και ο φόβος της γυναίκος προς τον αυτής άνδρα προσφυλεστέραν αυτήν αυτόν ποιούσιν. Ο φόβος της γυναίκας προς τον άνδρα της είναι ιερός, αγνός και δίκαιος και ότι επιβάλλεται ούτως εις της γυναίκας ως θεία εντολή δια την εαυτόν ευτυχίαν και αιωνίαν ευδαιμονίαν και των αδιάρρηκτων σύνδεσμων της κοινής αγάπης. Επειδή πολλοί χριστιανοί παρεξηγούσαν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», ο Άγιος Νεκτάριος δημοσίευσε το 1902 στο περιοδικό Ανάπλασης ένα σύντομο άρθρο με θέμα «Την ορθή ερμηνεία της παραπάνω αποστολικής ρίσης». Εκεί τόνιζε με βαθύ θεολογικό λόγο πως ο φόβος για τον οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με το κριτήριο και το σχήμα άνδρας-γυναίκας Χριστός-Εκκλησία. Η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, αγαπά και ταυτόχρονα φοβάται το σωτήρα και κεφαλή της. Ο φόβος όμως αυτός γεννάται από την πολλή αγάπη προς τον αγαπήσαντα Χριστό και εκφράζεται σε ευλάβεια προς τον Χριστό και τις εντολές του ως υποταγή και προθυμία προς ευαρέσκειά του. Η αγάπη της Εκκλησίας προς τον Χριστό εκδηλώνεται ως φόβος μη υποληφθεί εν τίνη και εκπέσει της αγάπης αυτού αναξία τούτης δεικνυωμένη. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η οικογένεια είναι το πεδίο μέσα στο οποίο η χριστιανή γυναίκα αναδεικνύεται νικήτρια αγωνιζομένη από το υψηλό βάθρο στο οποίο την έχει τοποθετήσει συζυγία και μητρότητα. Ως υψηλό έργο και διακονία των γυναικών, ο Άγιος δέχονταν τη μητρότητα και την ανατροφή καλών και αγαθών χριστιανών πολιτών. Ο Άγιος διδάσκει μέσα από τα συγγράμματά του πως η μέλουσα σύζυγος και μητέρα πρέπει να έχει αγαθότητα, σοφία, σύνεση, ανδρεία, υπακοή, σοφροσύνη και άλλες αρετές, ενώ επίσης οφείλει να αποφεύγει τα συνηθισμένα γυναικεία ελαττώματα όπως είναι η φιλοκοσμία και η ματαιοδοξία. Υποχρέωση της γυναίκας μάνας είναι να οδηγεί τα παιδιά της στον Θεό διδάσκοντας αυτά το δόγμα και την ηθική του χριστιανισμού. Η επίδραση της μητέρας στην ψυχή του παιδιού είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα αλλά και τις πρακτικές γνώσεις ώστε να αναθρέψουν καλούς και χριστιανούς
πολίτες, προσφέροντας έτσι τα μέγιστα στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερως πως ο Άγιος Νεκτάριος συνέβαλε ώστε να αναζωπηρωθεί ο γυναικείος μοναχισμός σε μια περίοδο κατά την οποία ο μοναχισμός στο σύνολό του περνούσε μια κρίση. Για το σύνολο του έργου του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος και η μητρότητα δεν είναι οι μόνοι τρόποι προσφοράς μιας γυναίκας μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος θεωρούσε ανώτερο τρόπο ζωής στο μοναχισμό, στον οποίο αφιερώθηκε και ο ίδιος του σε όλη του ζωή. Για τον ίδιο, στο περιβάλλον μιας ιεράς μονής, η γυναίκα καταξιώνεται ως νύμφη Χριστού, αλλά και ως μητέρα Χριστό πολλών ανθρώπων που ωφελούνται από τις προσευχές και τις νουθεσίες της. Ο Άγιος Νεκτάριος εξυψώνει πολύ συχνά στα συγγράμματά του την Παρθενία, που είναι σύμφωνα με τον ίδιο αληθώς θυσία ευάρεστο στο Χριστό, ότι πέρα αυτού και της αγάπης αυτού γίνεται, διότι η Παρθένος ζητεί πώς αρέσει το Χριστό κατά τον Απόστολο Παύλον. Ενώ αλλού θα τονίσει ότι η παρθενική ζωή είναι μίμηση αγγελική, διότι ως άγγελοι Θεού ζώσιν επί της γης η Παρθένη. Μιλώντας για τη θέση του Αγίου Νεκταρίου του Επισκόπου Πενταπόλεως γύρω από το πρόσωπο της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, θα ήταν παράληψή μας αν δεν αναφερόμασταν και στη διακονία της γυναίκας ως διακόνισσα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι γεγονός πως ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ο πρώτος ο οποίος χειροθέτησε υποδιακόνισσα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Όταν ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μια υποδιακόνισσα στην Ιμονή της Αγίας Τριάδος, τον κατηγόρησαν για απαράδεκτη καινοτομία και συνέδεσαν την πράξη αυτή με την αναβίαση του θεσμού των διακονισσών. Μάλιστα, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος τον εγκάλεσε, πιστεύοντας ότι με αυτή του την πράξη προσπαθεί να δημιουργήσει και να καινοτομήσει γύρω από τη χειροτονία και την ιεροσύνη των γυναικών. Είναι όμως αλήθεια ότι στη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μόνο υποδιακόνισσες για να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μονής. Αυτές ήταν οι μοναχές Ελισάβετ Ροκά και Μαγδαληνή Μουστάκα, η οποία και αργότερα έγινε ηγουμένη στην Μονή Κοιμήσεως του Θεοτόκου Χρυσεολοντήσης. Τα ακριβή καθήκοντα των διακονισσών τα μαθαίνουμε μέσα από ένα κείμενο το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος μας παρέδωσε. Έτσι λοιπόν ο ίδιος έγραφε σχετικά: «Περί των υποδιακονισσών γνωρίζω ότι αύτε κυρίως είναι νεοκόρη του ιερού. Η περιβολή εγένετο κατά τον τύπο των εντεσυκκλησίες των πόλεων περιβαλλωμένων ιερά άμφια αναγνωστών. Τα υπομάνικα επετράπησαν δια τους εξής λόγους. Επειδή εν γυναικεία μονή δεν υπάρχουσι διάκονοι εν δε τηρημένοι ούτε ιερείς, εγώ δε ούτε δύναμαι να φροντίζω περί της καθαριότητας του ναού, ούτε πάντοτε να διαμένω νεοκορών εν το ναό, έχει δε απόλυτον ανάγκη το ιερών τεταγμένων προσώπων, όπως καθαρίζωση τα ιερά σκεύη, αλλάσωση τα καλύματα και τα συνδόνας της Αγίας Τραπέζης, μετακινώσει το Άγιον Αρτοφόριον και ποιώσει πάσαν εργασίων του νεοκόρου εν το ιερό, εθεώρησα να τάξω δύο ή να εναλλάξει τελώσει τη διακονία του ιερού. Εν απολύτω ανάγκη μεταφέρωση στα ασθενού σα βαρέως αδελφάς την Αγίαν Ευχαριστίαν εντός μικρού ποτηρίου δια την ανάγκη ταύτην κατασκευαστέντος πλην της κατανάγκης εξαιρέσεως και τα λοιπά εις η νεοκόρη». Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διακόνισσα έπρεπε να έχει εξαιρετικά ηθικά προσόντα και συνέστηση των καθηκόντων της, αλλά έπρεπε να έχει και κλίση από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος άφηνε στον Θεό την επιλογή του προσώπου όπου θα υπηρετούσε ως διακόνισσα στο μοναστήρι. Η μοναχή φορούσε στιχάριο, διακονικό ωράριο και επιμάνικα. Η υποδιακόνισσα είχε αρμοδιότητες που πάντα είχε και σήμερα έχει η γυναίκα στην ενορία, με μοναδική εξαίρεση τη μεταφορά της Θείας Ευχαριστίας στις ασθενούσες μοναχές. Αυτή η εξαίρεση είναι απόλυτα δικαιολογημένη δεδομένου ότι ζούσε σε ένα γυναικείο μοναστήρι όπου δεν υπήρχε πάντοτε μόνιμος ιερέας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Άγιος δεν σκεφτόταν ως μεταρρυθμιστής ή καινοτόμος της λειτουργικής ζωής. Το μόνο που ήθελε ήταν να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξυπηρετούνται οι πνευματικές ανάγκες των μοναζωσών, και γι' αυτόν το λόγο ο ίδιος χειροθέτησε διακόνισσες μέσα στο ιερό μοναστήρι της Αγίας Τριάδος.
ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος σε κανένα σημείο του έργου του δεν αμφισβητεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας γύρω από την υπόθεση των μυστηρίων. Αντιθέτως, εξετάζοντας κανείς τα έργα του, μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να παρατηρήσει στοιχεία με τα οποία τον βοηθούν να μελετήσει εις βάθος τα μυστήρια της Εκκλησίας και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος με τα τρία εισαγωγικά μυστήρια της Εκκλησίας θεωρεί ότι ο πιστός έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον Θεό και συνδέεται ουσιαστικά και με την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Για τον ίδιο η μετάνοια καλό θα ήταν να προηγείται της Θείας Κοινωνίας μας όπως συμβουλεύει ο ίδιος και γιατί ο πιστός οδηγείται με την μετάνοια στην εκούση εξαγόρευση των μαρτιών και παραλαμβάνει και παίρνει την Θεία Συγχώρηση ως προϋπόθεση για το γνώθι σε Αυτόν. Ενώ η ιεροσύνη αποτελεί το μέγιστο υπούργημα, αφού ο ιερέας ως διάδοχος των Αγίων Αποστόλων γίνεται λειτουργός των μυστηρίων και κήρυκας του Λόγου του Θεού. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί τον ακρεφνή θεολόγο ή και τον ακρεφνή θα λέγαμε λειτουργιολόγο, ο οποίος με τα κείμενά του και κυρίως με αυτό το βιβλίο της Ποιμαντικής βοηθά στο να μεταφερθεί η παράδοση της Εκκλησίας γύρω από τα μυστήρια στο σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε από εμάς συμβουλεύεται, ακούει ή διαβάζει τα κείμενά του, αποκτά μια πλήρη γνώση και επαφή με την παράδοση της Εκκλησίας για τα ιερά μυστήριά της. Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο αφήσαμε στην άκρη, δηλαδή να δούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ της εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας. Καλή σας ημέρα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και στον ήχο είναι ο Κώστας Σταλιαδόρος. Υπηρώτικα τραγούδια σήμερα και σκοπή, οργανική, αποδιδόμενα από αξιόπιστους μουσικούς, οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν την τοπική παράδοση, μεταλαμπαδεύοντας έναν τεράστιο μουσικό πλούτο στις νεότερες γενιές. Όσοι ασχολήθηκαν με τη δημοτική μουσική της Ηπείρου παρατήρησαν μία πολυμορφία σε μελωδικές γραμμές και ποιητικές κατασκευές. Η παραδοσιακή μουσική της Ηπείρου συνδέεται με την ιστορία και την πνευματική ανάπτυξη των γραμμάτων και της παιδείας που προσέφεραν ανά τους αιώνες τα Γιάννενα, το άλλοτε υπόδουλο πνευματικό κέντρο, όπου μαζί με την Άρτα υπήρξαν φάροι πολιτισμού, ιδιαίτερο στα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Η αρχαία ηπειρωτική διάλεκτος αποτέλεσε θέμα ερεύνης των νεωτέρων, διότι είναι η βάση της εθνολογικής διακρίσεως. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται σήμερα πολλές συνθηματικές διάλεκτοι μεταξύ αυτών, τα κουδαρίτικα των κτιστών, τα αλυφιάτικα των καλατζίδων, τα μπουκουρέικα των ραφτάδων, τα κομπογιανίτικα των εμπειρικών γιατρών, τα σοπικιώτικα ή βαγενάδικα των βαρελάδων. Πολλές φράσεις των διαλέκτων αυτών παρατηρούνται στα ηπειρώτικα τραγούδια, καθώς επίσης και σε παροιμίες ή παροιμιώδεις εκφράσεις των ηπειρωτών. Τα Γιάννενα προσαρτήθηκαν στο Δεσποτάτο της Ηπείρου το 1204 και αργότερα το 1445 παραδόθηκαν, αφού προηγουμένως το 1349 είχαν καταληφθεί από τους Σέρβους του Στεφάνου Δουσάν και τον Κάρολο Τόκο το 1418. Το 1206 ιδρύθηκαν τα δύο μεγάλα κέντρα παιδείας στα Γιάννενα, όπου δίδαξαν εκεί περίφημοι λόγοι όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Αθανάσιος Ψαλίδας και άλλοι. Και έτσι για πολλά χρόνια θα παραμείνει λαμπρό ελληνικό κέντρο με πνευματική παράδοση που και στα χρόνια του Αλή Πασά παραμένει η σημαντικότερη πόλη της τουρκοκρατούμενης Ελλάδος τόσο σε πνευματικά επιτεύγματα όσο και σε πολεμικά κατορθώματα των ανθρώπων που την υπερασπίστηκαν. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο λαός, Γιάννενα, πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Αθεράπευτη νόσος από εκείνα τα χρόνια η ξενιτιά, που με το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε σε αθεράπευτη πληγή, γι' αυτό και θρηνήθηκε περισσότερο σε τούτο τον τόπο. Η ξενιτιά για τους ηπειρώτες είναι καημός δίχως γιατριά. Ο ήλιος, ο αέρας, η κάμπη και τα βουνά, τα ποτάμια και οι θάλασσες, τα δέντρα και τα λουλούδια, τα ειδόνια και όλα τα άλλα τα πουλιά δεν έχουν καμία αξία για τον άνθρωπο όταν βρίσκεται στα ξένα και δεν μπορεί να τα χαρεί και να τα αξιολογήσει. Εάν πάλι του παρέχονται όλα αυτά και δεν βρίσκεται κοντά στα αγαπημένα του πρόσωπα, δεν μπορεί να ευτυχήσει, όπως μας περιγράφει το ποιητικό κείμενο του Συρτού στα Τρία που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα, στο οποίο ο λαός στυλιτεύει και τον ατέρια στο γάμο. Ο ξενιτεμένος νέος μαθαίνει για την κοπέλα του, για αυτή που αγαπά δηλαδή, ότι της δίνουν γέρο άντρα με προξενιό και μελαγχολή. Η νεαρά κόρη του γράφει να κινήσει να έρθει γρήγορα ώστε να προλάβει το κακό. «Δεν μου βαρούν τα ξένα και τα μακρινά, μουν μου βαρούν τις κόρη στα μηνύματα. Με τα πουλιά μου μήναε και με τους αητούς και με τα χελιδόνια μου στέλνε τις γραφές. Αν το έχεις ξένε να έρθεις γρήγορα, δικοί μου με παντρεύουν και με προξενούν. Άντρα γέρο μου δίνουν και παράγερο, το βράδυ με μαλώνει για τα στρώματα και ο λιμερής με στέλνει για κρύο νερό. Σύκλο βαρύ μου δίνει κι άλυσο κοντό». Σύκλο εδώ εννοεί τον γουβά από το αρχαιοελληνικό σύγλος. Σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Πελοπόννησο, το ακούμε και σούγλος. Το ρίχνω και δεν φτάνει το μυριόριμο. 9 οργές μαλάκια τα μισόκοψα.

Αρκετά τραγούδια είναι θεμελιωμένα πάνω στον ρυθμό των 5 χρόνων του Ζαγορίσιου χορού, όπως λέμε, που παρουσιάζει και το τοπικό χρώμα. Ένα γνωστό τραγούδι της Ξενιτιάς είναι αυτό της Αλεξάνδρας, όπου μετά το τέλος της απόδοσης του ποιητικού κειμένου γυρίζει σε τσάμικο με προέκταση των 5 χρόνων σε 2 τριάδες και έτσι πάνω στον ήχο που είναι θεμελιωμένο, ο οργανοπαίκτης αυτοσχεδιάζει, το κλαρίνο ή το βιολί κυρίως. Και ο πρωτοχορευτής κάνει τσακίσματα και διάφορα λυγίσματα μιμούμενο στη χορευτική παράδοση που παρέλαβε από τους παλιούς. Το τραγούδι της Αλεξάνδρας στα σημερινά πανηγύρια είναι αλλοιωμένο τόσο στη μουσική του απόδοση όσο και στο ποιητικό του κείμενο. Σας δίνω το ποιητικό του κείμενο. «Τι στέκεις μαραμένη, μωρή Αλεξάνδρα, τι στέκεις κλαμμένη. Μην είσαι από τον αέρα, μην είσαι από τη δροσιά. Δεν είμαι από τον αέρα, δεν είμαι από τη δροσιά. Παράμα από τα σένα που πας στην Ξενιτιά».

Είναι γνωστό ότι η στάθμη του πολιτισμού ενός λαού περιορίζει τις δυσιδαιμονίες και τις προλήψεις. Στο λαό μας παρατηρείται όμως ότι πολλές δυσιδαίμονες συνήθειες της αρχαίας εποχής επέζησαν τροποποιημένες κατά κάποιο τρόπο τα Βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της Τουρκοκρατίας με νέα

Λέω διάφορα λόγια ώστε να φύγουν από κάποιον οι ξωτικές δυνάμεις. Είναι έννοιες και φράσεις που συνόδευαν κάθε πρόληψη του λαού από την αρχαία εποχή και αργότερα τα βυζαντινά χρόνια και την περίοδο της τουρκοκρατίας. Γι' αυτό αναζητούσε τη γιατριά στα μαγιοχόρταρα ή μαγιοβότανα. Υπήρχαν κατά το λαό γυναίκες ειδικευόμενες στη συλλογή των βοτάνων και τις αποκαλούσε γιάτρισες ή μάγισσες. Συνήθως συνέλεγαν τα περισσότερα τη νύχτα της Πρωτομαγιάς, δίνοντάς τα στη νεότητα, την αισθηματική και ερωτευμένη, ως φίλτρα αγάπης. «Πάω για θάνατο νερό, για θάνατο βοτάνι, να δώσω τις αγάπης μου, ποτέ να μην πεθάνει, ακούμε στο ρουμελιώτικο τσάμικο», συνέφιασε ο Παρνασσός. Τον ίδιο στίχο συναντάμε και στο μωραϊτικό τραγούδι της «Γκόλφος», που ήσουν αγκόλφο κι άργησες και νύχτωσες και βράδιασες. Εάν τα φίλτρα αυτά ή αλλιώς τα μάγια ή μαντολοίκια τα έριχνε κανείς στο κρεβάτι, στο σπίτι ή στο πηγάδι ή τα έδινε στο αγαπημένο του πρόσωπο, μπορούσε τάχα να το κάνει αιώνιο σκλάβο της αγάπης του. Με αυτόν τον τρόπο μάγεψαν τον άντρα της υπηρώτησας του τσάμικου που ακολουθεί, ρίχνοντάς του τα μάγια στο πηγάδι. «Ανάθεμά τον πούριξε τα μάγια στο πηγάδι και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να τον πάρει». Στην αντίδρασή της όμως ξεστομίζει πως εκείνος θα μετανιώσει πικρά σε περίπτωση χωρισμού τους. «Αν με χωρίσεις άντρα μου, εσύ θα μετανιώσεις. Στις δυο, στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω. Και από τις πέντε κι ύστερα, άλλον άντρα θα πάρω ή, κατά άλλη παραλλαγή, και απάν στις 14, άλλον άντρα θα πάρω». Ευτυχώς σήμερα ο ελληνικός λαός στο σύνολό του δεν πιστεύει στα μάγια και τις δυσιδαιμονίες που κληρονόμησε από την αρχαιότητα, πλην ελαχίστων οι οποίοι είτε από έλλειψη μορφώσεως είτε από εσφαλμένη ανατροφή και για λόγους ψυχολογικούς συνηθίζουν να πιστεύουν στα μάγια.

πάμε στο απογονήσιο συρτό σταδίο, πήγαινα το δρόμο-δρόμο, βρίσκω μια μηλιά στο δρόμο και ήταν μήλα φορτωμένη και άπλωσαν να κόψω μήλα. Μην απλώνεις, μην τα παίρνεις. Αλληγορική σημασία εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε. Μηλιά είναι η όμορφη κόπη.

κοπέλα που μαζεύει τα κλαριά της ώστε ο διαβάτης να μην τα κόψει. Και σε άλλα στεριανά τραγούδια βρίσκουμε την ίδια εικόνα. Στη λεμονιά ζήγωσα να κόψω ένα λεμόνι και η λεμονιά από το φόβο της τους κλόνους της μαζώνει, ακούμε σε μωραΐτικο καλαματιανό. Το Μήλο από αρχαιοτά των χρόνων έχει συνδεθεί με την εκδήλωση της προτιμήσεως και της αγάπης. Γνωστές οι αρχαίες παραδόσεις περί του Μήλου της Έριδος. Η αρπαγή των χρυσών μήλων των Εσπερίδων, των θυγατέρων του Άτλαντα, τα οποία φύλασε ο Εσπέριος Δράκων, είναι ένας από τους άθλους του Ηρακλή. Ο γιος του Μεγαραίος Υπομένης, με τη βοήθεια των χρυσών μήλων που έλαβε από τη θεά Αφροδίτη, νίκησε στην ταχύτητα την όμορφη Αταλάντη, κόρη του Σχοινέως από τη Βιωτία, και την παντρεύτηκε. Πολλοί μύθοι μεταξύ αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων μνημονεύουν την αποστολή μήλων ως ερωτικά δώρα. Αυτό απεικονίζεται και σε παραστάσεις. Στα Βυζαντινά χρόνια μαρτυρείται ότι ο αυτοκράτορ Θεόφιλος προσφέρει χρυσά μήλα στη Θεοδώρα και τη στεφανώνεται. Στη λαϊκή ποιήση η ιερωμένη παρίσταται ως μηλιά τα μήλα φορτωμένη. Και ο εραστής παραμερισμένος τραγουδάει «Μηλιά που σε καμάρωνα καθημερινή και σκόλη, τώρα έπλεξε στα κλόνια σου σε ξένο περιβόλι». Η Παπαδοπούλα που έρχεται από τα Μπέλη βαστά τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Στα ακριτικά που είναι και τα παλαιότερα συναντάμε το αρχαίο έθιμο της μηλοβολίας, έθιμο εκλογής της νύμφης και επιπλέον μαγικές ιδιότητες του μήλου. Το να ρίξε στο τρίστρατο να πάψουν οι διαβάτες, τ' άλλο ρίξε στον ποταμό να πάψουν τα ποτάμια, το τρίτο ρίξε τη λιγερή να έρθει γυρεύοντάσαι. Το Μήλο λοιπόν, σύμβολο της αγάπης από την αρχαία εποχή, απαντάται σε πολλά δημοτικά τραγούδια αλλά και σε γαμήλια έθιμα που συντηρούνται μέχρι σήμερα σε αρκετές περιοχές του ελληνισμού.

0: πανάρχιο μουσικό μνημείο της Ηπείρου είναι τα πολυφωνικά της τραγούδια, ιδιότυπα ως προς τη μελωδική τους γραμμή, σε αντίθεση με τα μονοφωνικά. Για να αποδοθεί ένα πολυφωνικό τραγούδι χρειάζονται αρκετές φωνές, εκ των οποίων ορισμένες έχουν ιδιότητες, ρόλους, στη διάρκεια της εκτελέσεως. Έτσι έχουν δοθεί στους ρόλους αυτούς τα αντίστοιχα ονόματα. Ο παρτής αποδίδει την κύρια μελωδική γραμμή. Ο γυριστής περιτριγυρίζει τη μελωδική γραμμή με μικρά διαστήματα. Ο οκλώστης που δένει όλες τις φωνές με το κλώσμα του, όπως λένε οι υπηρώτες, κινούμενος άνωθεν και κάτωθεν της μελωδίας, από τη βάση, το ίσο δηλαδή, ως την υποτονική, και ένας άλλος αριθμός ατόμων που βαστούν τη βάση του ήχου, τους Ισοκράτες δηλαδή, αυτούς που κρατούν το ίσο. Κάποιες φορές ένας από τους Ισοκράτες παίζει το ρόλο του ρίχτη, δηλαδή δίνει μία νότα που απέχει από την τονική διάστημα τετάρτης καθαρής. Σας δίνουμε λοιπόν δύο πολυφωνικά τραγούδια με το συγκρότημα του Παναγιώτη Δέδε από τη Δερβιτσάνη της Ηπείρου και το πολυφωνικό συγκρότημα από τη Χιμάρα. Το πρώτο είναι το ιστορικό «Ένα πουλί θαλασσινό», αναφερόμενο στις τελευταίες στιγμές της ζωής του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη, ενώ το δεύτερο, γνωστό και από άλλες παραλλαγές διαφόρων περιοχών, «Τούτο το χειμώνα θέλω να διαβώ».
1: Ένα πουλί θαλασσινό

0: Εκτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Η εκδημία προσφυλούς προσώπου προκαλεί θλίψη. Εκδηλώνεται με το θρήνος σε όλους τους λαούς του κόσμου, πρωτόγονους και πολιτισμένους. Ο θρήνος είναι συνδεδεμένος στενά με την παγκόσμια λατρεία προς τους νεκρούς. Ο λαός μας από αρχαιοτά των χρόνων πιστεύει στη μεταθάνατο ύπαρξη της ψυχής και τη συνέχεια της ζωής πέραν του τάφου. Αντιμετωπίζει πάντοτε με μεγάλη θλίψη τον αποχωρισμό της ψυχής εκ του σώματος. Αυτού του φυσικού δεσμού, όπως λέει και η Εκκλησία, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός. Η Εκκλησία μας με τη διδασκαλία της για τη ματαιότητα των εγκοσμίων δεν εκμηδενίζει τον πόνο ούτε αποτρέπει το θρήνο. Η Παναγία μας, η μόνη γυναίκα στη ζωή, οπλισμένη με υπομονή, θρήνησε το γιο της και υιό του Θεού όταν τον είδε καρφωμένο στο σταυρό. Και στην αποκαθήλωση, στα μια νερό της ρίξανε 10 κανάτια μόσχο, πληροφορούμαστε από το γνωστό μυρολόι της ή αλλιώς καταλόγι. Τα μυρολόγια που αυθονούν στην Ήπειρο ως άσματα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εθνικού χαρακτήρα του λαού. Είναι από τα ωραιότερα και λυρικότερα παθητικά δημιουργήματα της λαϊκής ψυχής, τραγικά στην έκφραση και μεστά σε στοχασμούς όπως αυτό που θα ακούσουμε από το Σάβα Σιάτρα. «Σήκω μαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα, με τι ποδάρια να σκοθώ χεράκια να κουμπίσω. Κάμε τα νύχια σου τσαπιά, τις απαλάμες φτιάρια. Ρίξε το χώμα από μεριά, την πλάκα από την άλλη. Κι άπλωσε το χεράκι σου και πιάσε το δικό μου. Το μνήμα εχορτάριασε και έλα να βοτανίσεις. Να χύσεις μαύρα δάκρυα, ίσως και μ' αναστήσεις».

Θα ακούσουμε τώρα τον οργανικό σκοπό Μπεράτη, που το συναντάμε στα χωριά της Βορείου Ηπείρου σε αργό μέλος. Το όνομά του το πήρε από την πόλη Βεράτιον, ιδρυθήσα υπό τις αδελφείς του αυτοκράτορος Θεοδοσίου. Στην αρχή την αποκαλούσαν Πουλχεριάπολη, ενώ όταν ήταν υποταγμένη στους Τούρκους, αυτοί με τη σειρά τους την έλεγαν Αρναούτ Μπελιγραντί, δηλαδή Βελιγράδι της Αλβανίας. Και από Μπελγράντ ήρθε το Μπεράτ. Στο μεσαίωνα το Βεράτιο υπαγόταν στο κράτος των Αγγελωνίμων Κομνηνών της Ηπείρου. Υπήρξε σπουδαίο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού. Παρά το γεγονός ότι το 1848 ο υπό των Αλβανών επαναστάτης Γκιουλέκας κατόρθωσε να το καταλάβει, δεν κατάφερε να εξαλείψει τον ελληνικό πολιτισμό, αφού αρχαία και επιγραφές της Βυζαντινής περίοδου εντοπίζονται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ελληνικά χειρόγραφα, όπως ο κώδικας των τεσσάρων Ευαγγελιστών στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας του Κάστρου, γνωστός και ως κώδικς του Βερατίου, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1868 όταν Μητροπολίτης Βελεγράδων ήταν ο Άνθιμος Αλεξούδης. Εκτός από την Ήπειρο, τα Μπεράτια χορεύονται και σε άλλες περιοχές όπως τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και τη Ρούμελη. Πρόκειται για οργανικούς σκοπούς ή τραγούδια με διαφορετική ρυθμική αγωγή. Τα πιο γνωστά είναι το Χυμαριώτικο και το Μπαίνω μες στα μπέλη, θεμελιωμένα στον Καλαματιανό των 7 χρόνων. Ο λαός τα αποκαλούσε Μπεράτια και όταν στο πανηγύρι ζητούσε να χορέψει ένα Μπεράτι, συνήθως οι οργανοπαίκτες έπαιζαν είτε το Μπαίνω μες στα μπέλη, είτε το Χυμαριώτικο, είτε το Διαμάντο ποιος εφίλησε και άλλα. Πάντως, τα Μπεράτια δεν είναι αρκετά. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι Πυρώτες κράτησαν αυτό τον ιδιότυπο χορό και ρυθμό, τον βαρύ και αργό, στην παλιά μορφή του, παρά τις διάφορες μετατροπές που υπέστη σε άλλες περιοχές.

Κοινός συντελεστής όλης αυτής της ρυθμικής ποικιλίας της Ηπείρου είναι τα λαϊκά όργανα που απαρτίζουν την ηπειρώτικη ζυγιά. Το κλαρίνο που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, το βιολί που σε πολλά τραγούδια και σκοπούς παρατηρείται να τονίζει τη βάση της μελωδίας και να κινείται γύρω από αυτήν, και τα όργανα συνοδείας που είναι το λαούτο και τον ντέφι. Στα αστικά τραγούδια συμμετείχαν και άλλα όργανα όπως το ούτι, το κανονάκι και οι νταϊρέδες τα τουρκοκρατούμενα χρόνια. Την εμφάνιση του έκανε και το σαντούρι που παρέμεινε για πολλά χρόνια στην τοπική ζυγιά της Πρέβεζας, αποδίδοντας τα τοπικά τραγούδια και τους σκοπούς όπως το φυσούνι, οργανικό σκοπός. Να ακούσουμε λοιπόν πώς αποδίδουν τον οργανικό σκοπό φράσια τα όργανα της λαϊκής ηπειρώτικης ζυγιάς.

Την μπέρδεκα που πιάσατε να μην την εχαλάσατε. Θέλω να τη βάλω στο κλουβί να κελαϊδεί κάθε πρωί. Είναι γαμήλιο τραγούδι που παρομοιάζει την ορφανή νεαρή με πέρδικα. Την μπέρδικα τη συναντάμε σε πολλά δημοτικά τραγούδια που αναφέρονται στη λιγερή ελληνοφορεμένη νεαρή του παλιού καλού καιρού, που όλα τη τα κάλλη, την κοκκινάδα στα χείλη τη και το περήφανο περπάτημά τη, όπως η πέρδικα που δεν κοιτάζει ποτέ τα πόδια τη. Όλα αυτά λοιπόν είναι χαρακτηριστικά, γι' αυτό ο λαός τη λέει πέρδικα, γιατί ζει στο ίδιο περιβάλλον με την πέρδικα του βουνού. Εδώ ο λαός παρακαλεί, επειδή είναι ορφανή η νεαρά κόρη, ζητάει από τον υποψήφιο γαμπρό και τα γονικά του να την προσέξουν, διότι μεγάλωσε μοναχή της και της λείπει η αγάπη και η στοργή της πατρικής εστίας. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Πεμπτουσία FM, η σημερινή μας εκπομπή με τραγούδια της Ηπείρου και οργανικούς σκοπούς έφτασε στο τέλος της. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας. Να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Του στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας. Στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινός στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μα κρίμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σύλλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακείμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάστε ως εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. «Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, λαός μου τι επί Ισάση, η τίση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάση, και τι μη ανταπέδοκας, αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε». Και τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένο στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία.

δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες τον Κύριον και είχαν πεπληρωμένην την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

Το ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιώ τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολή σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπαφιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στο λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και γιανιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα.

ακόμα, μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο αρχοντάρης φωνάζει. «Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία». Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγωλατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. Τρεις ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος, αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθηκα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, τον Φραγκίσκο. Μας μιλά με ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους, μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής, της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίου τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με τη χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. Χίλιες και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο Καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λιψάνων
του Αγίου Γερασίμου. Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του ειδώθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος, και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός, σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο, το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι, και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδιπη είσαι, κακή να μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της Αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής κατά τις Άγιες ημέρες από το Σάββατο του Λαζάρου να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ωσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος,
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγερε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς. Οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε «Το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών», ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελίκια.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού Πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνος χόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους, Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολιμερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδύνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης πάσας κατέσβεσαι σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγύ τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κιλκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστείς τον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να σπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να ασπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτη καταφικά. Θα δέσεις με ένα σκηνί τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους, να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυ να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά, ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε, φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς Αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, παιδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας την ηκεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας μεριμνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη. Όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναός Ιεν»,
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής μεταφοράς αυτών των εικόνων. Επόμενος σταθμός, η Ιερά Μονή Καρακάλου. Ό,τι μνήμες μας γεννά αυτό το μοναστήρι, το κάστρο της, το κημητήρι της, τα κατάφορτα περιβόλια και η πολύχρωμη κήπη της, οι πατέρες συμπαμφίλτατοι, ο Άγιος Γεδεών, ο γέροντάς της, ο βιβλικού παραστήματος Φιλόθεος. Πριν το μοναστήρι διαβαίνουμε το κατόφλι των Αγίων Αποστόλων. Ο εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των Καρακαλινών. Ως τότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχίας καλύβες, το ξαπόσταμα του Αηγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Και έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατά στη γη, με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δισέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο Ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο, αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον».
Από εσένα θέλω μέρα νύχτα σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω, μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα, δάκρυα, μέρα νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζεται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες, αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

Δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιλιναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι συνθεού θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει, λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν, ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου εν ότηση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δενόπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδη απαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρα εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών.

Θεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολύ πόλη και χώρα απολυμούνι πλουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου.

πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων».
1: Το δεύτερο σώμα των μνημείων εκκλησιαστικής μουσικής του Μανώλη Χατζιακουμή απαρτίζεται από ηχογραφήσεις του ιδιαιτέρου είδους των καλοφωνικών ιρμών, μελοποιήσεων από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, όπως και κρατημάτων. Σε αυτά επικεντρώνει το παρόν πολυμελές αφιέρωμά μας.
0: Ο τελευταίος ιρμός του Παλασίου, τονισμένος σε ήχο πρώτο, είναι ο ιρμός «Σε νοητήν Θεοτόκη». Πρόκειται για ιρμό της έκτης οδής του κανόνα της οκτωήχου, «Σου ητροπεούχος δεξιά» σε ήχο πρώτο. Πρόκειται για ιρμό με ιδιαίτερα καλοφωνική επεξεργασία, ο οποίος οδεύει σταθερά και το αντιφωνικό σχήμα υψηλόφωνα-χαμηλόφωνα. Επίσης, κατά τη συνθετική πρακτική του Παλασίου, στην πορεία του μέλους, αναδιπλώνονται συχνά όμοιες μουσικές φράσεις σε κατάλληλα σημεία του κειμένου. Ιδιαίτερα συχνή ακόμη και η χρήση μετατροπιών, όλες διατονικές. Η έντεχνη αυτή επεξεργασία, γράφει Μανώλης Χατζιακουμής, κατατάσσει ασφαλώς τον ιρμό στην ωριμότερη συνθετική περίοδο του Παλασίου. Η ερμηνεία, μοναδική και εδώ του Στανίτσα, πραγματοποιείται απόλυτα κατά τον ουσιαστικό χαρακτήρα και το ύφος του ιρμού. Αναλυτική και εξαιρετικά έντεχνη, αποδίδει παντού όχι μόνο τις γενικές αλλά όλες τις επιμέρους μελισματικές αποχρώσεις. Και παρά τη φωνητική κάμψη κυρίως στις υψηλότονες περιοχές, πρέπει να θεωρείται και η ερμηνεία αυτή ήδη ιστορική και πολύτιμη, μάλιστα για ερμό χωρίς επίσης προφορική και λειτουργική παράδοση.

Επόμενος ρημός του αφιερώματός μας, συνεχίζει ο Μάνουλης Χατζηγιακουμής, είναι ο «Η ενουρανής ευλογημένη» σε ήχο δεύτερο χρωματικό. Ο μοναδικός ρημός σε ήχο δεύτερο σε ολόκληρο το έντυπο καλοφωνικό ερμολόγιο και ο μοναδικός επίσης του Παλασίου. Πρόκειται για τον ρημό της Ενάτης Οδής, συμπληρωμένο του κανόνα βοηθός και σκεπαστή σε ήχο δεύτερο του Γερμανού Πατριάρχου. Η ενουρανής ευλογημένη και επηγής δοξολογουμένη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, την παρθενίαν σου Θεωτό και αμίαντε, ειν ου κατεφλέξα το πύρ της θεότητος μεγαλύνομεν. Και ο ηρμός αυτός είναι μελοποιημένος σε ιδιάζων και νεωτερικό ύφος, γι' αυτό και θα πρέπει να θεωρηθεί επίσης σύνθεση της οριμότερης περίοδου του Παλασίου. Το κυριότερο εδώ είναι ο αντιθετικός μελικός διάλογος με χρωματικές και διατονικές φράσεις, δύο εκτενείς αρχικά, η ενουρανής ευλογημένη και επηγής δοξολογουμένη, και χαίρε νύμφη ανύμφευτε την παρθενίαν σου και μικρότερες στη συνέχεια. Οι εναλλαγές αυτές, η έντεχνη μελωδική ανάπτυξη, οι ειδικοί τονισμοί κατά την εκάστοτε έννοια του κειμένου καθιστούν τον ηρμό γενικότερα μέλος ειδήφωνο και τερπνό. Και αυτός από τους πιο χαρακτηριστικούς και ενδιαφέροντες ηρμούς του Παλασίου. Εξίσου έντεχνη και μοναδική και η ερμηνεία του Στανίτσα, με την οποία και κλείνει ο κύκλος ερμηνεών ηρμών του Παλασίου από τον μεγάλον αυτό Άρχοντα Πρωτοψάλτη. Ειδής και αναλυτικός, με τονική και μελισματική ακρίβεια, εσωτερικότητα αλλά και ελευθερία στην έκφραση, αποτυπώνει και αναδεικνύει το σύνθετο και ήπια ημνητικό ύφος του ηρμού. Ένα ακριβώς από τα νεκρά εντός εισαγωγικών μέλη που αποκτούν με τέτοιες ερμηνείες αυθεντική, ζωντανή υπόσταση και παρουσία.

Επόμενος ιρμός, ο ιρμός Ρόδων του Αμάραντον σε ήχο τέταρτο Άγια της Παπαδικής. Ο σκήμενο της εκκλησιαστικής υμνογραφίας είναι τροπάριο του ακαθίστου ύμνου, της πρώτης οδής του γνωστού κανόνα «Ανοίξω το στόμα μου σε ήχο τέταρτο λέγεται» και υμνεί με υψηλό ποιητικό τρόπο την Παναγία που βλάστησε το Ρόδον το Αμάραντο, δηλαδή τον Χριστό. Στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής παρουσιάζεται εκτός από τροπάριο του ακαθίστου, το αρχικό μέλος, ως θεοτοκείο της Παπαδικής, χρυσάφι του Νέου και μελετίου Συναήτου του Κρητός, και ως οκτάηχο μάθημα Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος και Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης. Εκεί ερμηνεύονται και τα δύο από τον Ματθαίο Τσαμκυράνη. Ο σκαλοφωνικός ιρμός φέρεται μελοποιημένος μόνο από τον Παλάσιο, τονισμένος στον υψηλότονο και υμνητικό τέταρτο ήχο, στον τρόπο του Άγια, αναλυτικός και περίτεχνος, αλλά και με διάφανο στις θέσεις και στο ύφος αρχιετυπικό χαρακτήρα, στοιχούμενος έτσι περισσότερο προς τους ιρμούς του δασκάλου του Γερμανού Νέων Πατρών, και αυτός ασφαλώς από τους πρώτους που μελοποίησε. Η ερμηνεία του ιρμού αυτού από τον Μητροπολίτη Νικόδημο Βαλινδρά αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα τεχνικής εκτέλεσης αλλά και ουσιαστικής απόδοσης του αρχιετυπικού ύφους.

Εξαίσθη επί τούτο ο ουρανός σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου είναι ο επόμενος ηρμός. Πρόκειται για τον ηρμό από την 9η οδή του κανόνα της Οκτωήχου, Ραματιλά την Φαραώ. Παρά τον τονισμό σε ήχο, στον πλάγιο Τετάρτου δηλαδή, ο οποίος στη φυσική του έκφραση προβάλλει συνήθως χαμηλότονος, ήπιος και κατανικτικός, εδώ αντίθετα, συνεχίζει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής στο σχολιασμό του, περιστρέφεται σταθερά σε υψηλότονες θέσεις, στο οξύ τετράχορδο με εντελείς καταλήξεις στον φυσικό δι και ορισμένες φράσεις να εκκινούν πανομοιότυπα από τον κατονί. Με τον τρόπον αυτό, σκιαγραφείται παραστατικά αλλά και εξαιρετικά τονικά ο εξαγγελτικός και διακηρυκτικός χαρακτήρας του ηρμού, που ανταποκρίνεται έτσι απόλυτα στο περιεχόμενο και στο σχετικό μήνυμα του κειμένου. Το πνεύμα ακριβώς αυτό υπηρετούν εδώ και οι δύο ειδικές ερμηνείες του πατρός Διονυσίου Φυρφυρή και του Λεωνίδα Σφίκα. Όχι μόνο για την τεχνική αρτιότητα και πιστότητα, αλλά και για την απόδοση κυρίως της ημνητικής και δοξαστικής ουσίας του μέλους. Ιδιαίτερα εξαίρεται η ερμηνεία του πατρός Διονυσίου, η οποία ηχεί και εδώ περισσότερο βιωματική και βαθύτερα συμμετοχική. Την ακούμε.

Ο επόμενος και τελευταίος ιρμός του Παλασίου είναι ο ιρμός Αλότριων των Μητέρων σε ήχο πλάγιο τετάρτου. Πρόκειται για τον ιρμό της 9ης οδής του κανόνα της Μεσοπεντηκοστής. Ο ιρμός αυτός στοιχείται μελικά στην τεχνική και στο ύφος του προηγουμένου, είναι άλλωστε τονισμένο στον ίδιο ήχο. Εξίσου οξύτονος και διαγγελτικός, δομείται σε 4 μουσικές ενότητες. Με ήθος και εδώ αλότριο από το σύνεθες του πλαγιού τετάρτου. Με στόχο και πρόθεση την υποστήριξη και ανάδειξη του ειδικού ποιητικού κειμένου. Η μοναδική ερμηνεία του Λεωνίδα Σφίκα, μεστή και στεντόρια, ανταποκρίνεται και εδώ έξοχα στην ειδική πλοκή στο μελικό μήνυμα του ιρμού. Οι καλοφωνικοί ιρμοί του Παλασίου, όσοι εκτελούνται και δημοσιεύονται εδώ, κατατάσσονται ουσιαστικά σε 2 ομάδες. Στην πρώτη ανήκουν οι ιρμοί οι οποίοι έχουν περισσότερο παραδοσιακό εκκλησιαστικό άκουσμα και οι οποίοι στοιχούνται στα πρότυπα των ιρμών του δασκάλου του Γερμανού Νέων Πατρών. Στη δεύτερη, οι ιρμοί διακρίνονται για την εξαιρετικά έντεχνη φόρμα και την περισσότερο προσωπική δομή και κυρίως για το ιδιάζον νεωτερικό ηχόχρωμα. Πρόκειται για αυθεντικά αριστουργήματα τα οποία προάγουν και μεταλλάσσουν το είδος από καθαρά εκκλησιαστικό σε ευρύτερα έντεχνο και προσωπικό, ανοιχτό στις νεωτερικές επιδράσεις του καιρού του. Από την άποψη αυτή ο Παλάσιος αποτελεί έναν εξαιρετικά σημαντικό εκπρόσωπο του είδους. Στην ουσία αποτελεί την αμέσως προηγούμενη σπουδαία βαθμίδα πριν από τον κλασικό και μεγάλο τεχνίτη του είδους Πέτρο Μπερεκέτη.

Στην παρούσα συλλογή περιλαμβάνονται επίσης καλοφωνική ηρμή και ορισμένων άλλων σπουδαίων και γνωστών συνθετών, οι οποίοι έδρασαν την ίδια αυτή περίοδο της μεγάλης γενικότερα ακμής της εκκλησιαστικής μουσικής, αμέσως μετά και παράλληλα με τον Παλάσιο. Περιορισμένοι σε αριθμό και ποικιλία αποτελούν ωστόσο χαρακτηριστικά δείγματα του είδους, με ευρεία μάλιστα αποδοχή και διάδοση, ώστε να συμπεριληφθούν στο χειρόγραφο καλοφωνικό ερμολόγιο και να διατηρηθούν επίσης έως το έντυπο του 1835. Γνωστός ερμός, ο «Εκύκλος Ανετουβίου», σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου του Αθανασίου Πατριάρχου, ακμή περίπου 1685 με 1711. Πρόκειται για τροπάριο της έκτης οδής του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος. «Εκύκλωσαν ετουβίου μεζάλε» κλπ. Ο Μέγας Παρακλητικός Κανόν είναι ποίημα του βασιλέως Θεοδόρου Δούκα του Λασκάρεως, του γνωστού αυτοκράτορος μεταξύ 1254 και 1258 της αυτοκρατορίας της Νικαίας, αριστοτεχνικό στο σύνολό του, έντονα ποιητικό σε ύφος εξαιρετικά καλλιεπές και ψυχικά φορτισμένο. Έργο προσωπικό μιας οδυνόμενης ψυχής μεστό ποιητικών μεταφορών, συνεχίζει ο Μανώλης Χατζηγιακουμής. Πλήρες επίσης οικεσιών προς την Παναγία, συντριβής και κατανήξεως, στοιχεία που διακρίνονται και στο μικρό κείμενο του καλοφωνικού ήρμου. Η επιλογή του τροπαρίου αυτού για μελοποίηση από τον Αθανάσιο τον Πατριάρχη δεν υπήρξε ασφαλώς τυχαία. Ο ηρμός έχει συντεθεί όταν ο Αθανάσιος, ως Μητροπολίτης Τουρνόβου, βρισκόταν έγκλειστο στη Μονή του Σινά από εθελοκακίαν του Πατριάρχου Διονυσίου, Τετάρτου του Μουσελίμη, όπως ο ίδιος σημειώνει σε αυτογραφό του της Μονής Σινά έτους 1687. Τα συναισθήματα ακριβώς της εμπερίστατης αυτής στιγμής αποτυπώνονται και στο μέλος, οικετευτικό με αποχρώσεις πικρίας και θλίψεως και φράσεις υψηλότονες και μεστές. Από μιαν άποψη, συγγενεύει προς το ύφος των ηρμών του Παλασίου, του οποίου άλλωστε ο Αθανάσιος υπήρξε μαθητής. Ο καλοφωνικός αυτός ηρμός φέρεται ως εξαιρετικά δημοφιλής, όπως μαρτυρεί η συχνή παρουσία του στα χειρόγραφα, επιβιώνοντας έτσι και ως την έντυπη παράδοση του καλοφωνικού ηρμολογίου. Εδώ ερμηνεύεται από τον πατέρα Διονύσιο Φυρφυρή και από τον Λεωνίδα Σφίκα. Παρόμοιο κείμενο και μέλος δεν μπορούσε να βρει καλύτερη ερμηνεία από αυτήν του πατρός Διονυσίου. Με ψυχική μέθεξη, πειθαρχημένο ύφος και πλούσια εκφραστικά μέσα, αποδίδει εξαίρετα την εσωτερική προσωπική ένταση της οδυνόμενης ψυχής, η οποία αποκτά έτσι έναν διαπροσωπικό καθολικότερο χαρακτήρα.

0: Τα μέλη της σημερινής εκπομπής ισοκράτησαν οι Παναγιώτης Μάθος, Γιώργος Βαλής, Φάνης Ουλακέλης, Θανάσης και Ευαγγέλης Γλάρος και Ηλίας Πουγούνιας. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο Άξιον το 1983, το 1984, το 1985 και το 1986 από τον Γιάννη Τριφύλλη και στο στούντιο Sigma Sound από τον Γιάννη Σκιαδά το 1988. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Ιεροδευλογείτε
4: ο Κύριος.
3: Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού η ερχόμενη Κυριακή και ο Χριστός μέσα από την Ευαγγελική Περικοπή μπορούμε να πούμε ότι μας ταρακουνάει γερά για να μάθουμε να παίρνουμε αποφάσεις ζωής και να αξιολογήσουμε και να αρχίσουμε προτεραιότητες και στόχους. Μιλήστε μας παρακαλώ για τα λόγια του Ευαγγελίου αυτής της Κυριακής.
4: Το Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί την Κυριακή που έρχεται είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 34 έως το κεφάλαιο 9, στίχος 1. Λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει αρχίζει το Ευαγγέλιο, είπε ο Κύριος. Και μόνο αυτό τα λέει όλα. Όταν ο Κύριος ομιλεί, τούτα πάντα σιωπούν και σβήνουν. Όταν λέει ο Κύριος των λόγων των δικών του, τότε όλα τα άλλα χάνονται. Ο λόγος του Κυρίου είναι τέλειος. Είναι απόλυτα θεοπρεπής. «Άκου ουρανέ και λαλήσω», λέει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Και λέει λοιπόν ο Κύριος τα εξής. «Όστις θέλει, όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, να απαρνηθεί τον εαυτόν του και να σηκώσει το σταυρό του και έτσι θα με ακολουθήσει». Αυτή η φράση του Κυρίου περιέχει όλο το νόημα της εχριστός ζωής. Και λέει ότι όστις θέλει, οποιοδήποτε θέλει, το οποιοδήποτε σημαίνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να πει ότι εγώ δεν είμαι πλασμένος για να ακολουθήσω τον Χριστό. Είναι η πρόσκληση του Θεού απευθείας στον κάθε άνθρωπο. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Φτάνει να θέλει. Θα μου πει κάποιος ότι θέλω αλλά δεν μπορώ. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι δώσ' το Θεό τη θέλησή σου και θα λάβεις από αυτόν τη δύναμή του. Δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Εάν θέλεις, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Θα σου δώσει τον τρόπο να τον ακολουθήσεις. Έστω και αν δεν μπορέσεις να κάνεις τίποτα από όλα αυτά που λέει ο Χριστός, όμως έχεις την δύναμη και τη δυνατότητα να μετανοάς. Που η μετάνοια δεν είναι κάτι που χρειάζεται ούτε σωματικές ανάγκες, ούτε δύναμη σωματική, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά διάθεση ψυχική. Άρα λοιπόν, όστις θέλει, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, είμαστε προσκεκλημένοι από τον Χριστό μας, φτάνει να θέλουμε και να ζητούμε την δύναμη του Χριστού. Διότι τελικά η σωτηρία μας δεν έγινε στις δυνάμεις μας. Το είπε αλλού ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατο. Παρά δε το Θεό πάντα δυνατά εστί το Θεό. Με την ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Αδύνατο. Μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα που εξωτερικά να είναι τήρησης κάποιων εντολών. Αλλά να σωθείς και να αποκτήσεις τον Χριστό στην καρδιά σου και να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, αυτό δεν γίνεται με την ανθρώπινη δύναμη. Με τη δύναμη του Θεού όμως γίνεται. Διότι η τελειότητα και η αγιότητα είναι αποτέλεσμα ταπεινώσεως και μετάνοιας. Όχι κάποιων καλών έργων και σπουδαίων επιτευγμάτων διανοητικών ή ψυχικών ή σωματικό. Ο πίσω μου ελθεί να με ακολουθεί σε εμένα. Βλέπετε ότι ο Χριστός πάει μπροστά και εμείς ακολουθούμε πίσω του Χριστού. Επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Όπως κάποιος που περπατά πάνω στην άμμο και φέρουν τα χνάρια του, όπως παλιά περπατούσαν οι άνθρωποι. Και βαδίζουμε πάνω στα χνάρια του ανθρώπου για να το φτάσουμε και να πάμε εκεί που είναι εκείνος. Κατά τον ίδιο τρόπο ακολουθούμε τον Χριστό. Και όπως κάποιος που ακολουθεί κάποιον δεν κοιτάζει δεξιά και αριστερά, άμα ας πούμε στον δρόμο ακολουθούμε το προσινό αυτοκίνητο για να πάμε στον προορισμό μας, αν ο οδηγός κοιτάζει να χαιρετήσει τα πεζοδρόμια και τις βιτρίνες και τα υπόλοιπα, θα χάσει τον αυτόν που ακολουθεί, θα τον χάσει. Πρέπει να τον κοιτάζει όπως λένε οι πατέρες σας καρδαμιχτή, δηλαδή να μην το χάνει καθόλου από μπροστά του. Αυτό σημαίνει το πίσω μου ελθεί. Και ξέρετε, ακόμα και στην εκκλησία, στον διάκοσμο της εκκλησίας που έχουμε τα αυγά του στρουθοκάμιλου πάνω από τα καντήλια, οι πατέρες μας δίνουν και ένα νόημα θεολογικό. Λένε ότι, δεν ξέρω αν στέκει αυτό επιστημονικά, λένε ότι ο στρουθοκάμιλος εποάζει τα αυγά του με το βλέμμα του. Εάν γίνει κάποιος θόρυβος και φύγει το βλέμμα προς στιγμή από τα αυγά του, τα αυγά θα χαλάσουν, δεν θα τα ξεπουλιάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς μπροστά του τον Δεσπότη Χριστό. Εάν χάσει τον Χριστό μπροστά του, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, τότε θα χάσει τον δρόμο. Ο πίσω μου ελθεί λοιπόν, απαρνησάς το εαυτό, μας δείχνει τον τρόπο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Όχι τον εαυτό μας, τον κατά Θεό Χριστέντα, τον παλαιόν άνθρωπο, τον μεπτοκότα, αυτό που είναι ζυμωμένος με την αμαρτία και τα πάθη. Αυτός είναι ο παλαιός άνθρωπος που πρέπει να παρνηθούμε. Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά λαμβάνουμε δύναμη από τον Χριστό μας, που τον έχουμε μπροστά μας. Όπως είπαμε για τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος έλαβε δύναμη από τον Χριστό που ήταν μπροστά του και νίκησε τους πόνους και τον θάνατο. Και αράτη το σταυρόν αυτού. Και όχι μόνο να παρνηθούμε τον εαυτό μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, αλλά να σηκώσουμε εκουσίως, με τα χαράς, με υπομονή, με ελπίδα, με πίστη, το σταυρό μας. Ο σταυρός μας μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Οι αρρώσκες μας, η ηλικία μας, η κληρονομικότητά μας, ο χρόνος στον οποίο ζούμε, ο τόπος στον οποίο ζούμε, όλα συνθέτουν τα πράγματα τα οποία καλούμαστε να αγωνιστούμε. Αυτό είναι ο σταυρός μας. Και αυτά πρέπει να τα πάρουμε πάνω μας με υπομονή, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι κοντά μας, δεν μας αφήνει ο Θεός και δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπεροδυνάμεθα. Και έτσι θα με ακολουθήσει. Δηλαδή σε μία φράση ο Κύριος περιέγραψε όλο το μυστήριο του χριστιανού. Πώς μπορούμε να γίνουμε πραγματικά μαθητές του Χριστού. Και λέει στη συνέχεια, ως γαράν θέλει την ψυχή να αυτοσώσει, απολέσει αυτή. Ως να απολέσει την ψυχή να αυτήν εκενεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Όποιος θέλει να σώσει την ζωή του. Και όταν λέγει ψυχή του εδώ ο Κύριος, είναι την ύπαρξή του. Πρέπει να τη χάσει. Και όποιος την χάσει αυτήν την ύπαρξη, ένε και εμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Είναι το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Πορεύεσαι ο πίσω του Χριστού σταυρούμενος και συσταυρούμενος αυτό. Και γίνεται το μυστήριο της δικής σου σταυρώσεως και Αναστάσεως. Πεθαίνοντας εσύ ως προς την αμαρτία και ως προς τα πάθη και τον κόσμο, ανίστασε ταυτόχρονα Χριστό Ιησού. Και ακόμα και τη ζωή σου την ίδια να χάσεις, τότε θα βρεις την αιώνια ζωή, θα αποκτήσεις την αιωνιότητα. Ακόμα και την βιολογική ζωή να απολέσεις, θα ζήσεις αιώνια μαζί με τον Χριστό στην αιώνια βασιλεία του. Διότι λέει ο Κύριος, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. λέει την πιο μεγάλη αλήθεια για τη ζωή μας. Τι θα μας ωφελήσει ή αν κερδίσουμε τον κόσμο όλο, γίνουμε ζάμπλουτοι, γίνουμε πολυεκατομμυριούχοι, κάνουμε τα πάντα, αποκτήσουμε τα πάντα και χάσουμε την ψυχή μας. Απολέσουμε την ψυχή μας μέσα στην αιωνιότητα. Είμαστε τραγικά όντα. Δεν υπάρχει λόγος και πένθος και δάκρυ να κλάψει και να περιγράψει και να θρυνήσει τη δυστυχία μας. Είμαστε άξιοι πολλών δακρύων ελεηνών. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ή ποιον αντάλλαγμα είναι εισάξιον με την ψυχή μας. Δεν υπάρχει κάτι που είναι εισάξιον με την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι πάνω απ' όλα γιατί είναι η αιώνια ζωή μας. Η αιώνια υπόστασή μας. Αυτή που θα ζήσει αιώνια. Και πρέπει να ζήσει ενωμένη με τον Χριστό και να είναι μέσα στο αιώνιο φως αγάπης Του. Και λέει στη συνέχεια ο Κύριος, διότι όποιος με εντραπεί και εμένα και τα λόγια μας αυτήν τη γενεά, τη Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή, και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εντραπεί όταν έρθει στην δόξα του Πατρός Του με τον Αγγέλων των Αγίων. Εάν κάποιος δεν θελήσει να ομολογήσει τον Χριστό και δεν θελήσει να τον ακολουθήσει και δεν θέλει να τον αγαπήσει και εντραπεί τον Λόγο του Θεού και διστάσει και ας πούμε απορρίψει τον Λόγο του Θεού από τη ζωή του, τότε θα απορριφθεί και ο ίδιος από τον Χριστό. Όχι γιατί ο Χριστός θα τον τιμωρήσει, αλλά γιατί ο ίδιος επέλεξε αυτή τη θέση. Απέρριψε και απέριξε τον εαυτό του τελικά και όχι οτιδήποτε άλλο. Και έλεγε σε αυτούς, αληθινά σας λέγω ότι είναι κάποιοι εδώ που στέκουν μαζί μας, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον μέχρι να είδουν τη Βασιλεία του Θεού ελεληθεί εν δυνάμει. Αληθινά σας λέγω ότι κάποιοι δεν θα γευθούν το θάνατο των βιολογικών μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη. Και έλεγε σε αυτούς ο Κύριος, αληθινά σας λέγω ότι είναι κάποιοι που στέκουν εδώ μαζί μας οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να είδουν τη Βασιλεία του Θεού ελεληθεί εν δυνάμει. Πράγμα το οποίο είδαν οι Άγιοι Απόστολοι, τρεις από τον μαθητό, στο όρος του Θαβόρ και οι άλλοι στο ημέρα της Πεντηκοστής.
3: Γέροντα, πώς ο Σταυρός και η Ανάσταση είναι για τη ζωή μας οι δύο όψεις του ιδίου πράγματος? Ψάλλουμε το Μεγάλο Σάββατο, δόξα Κύριε το Σταυρό Σου και τη Αναστάση Σου.
4: Διότι η Εκκλησία βιώνει την πραγματικότητα του Σταυρωθέντος και Αναστηθέντος Χριστού σε μία εμπειρία ζωής. Δεν ξεχωρίζει άλλο το Σταυρό και άλλη την Ανάσταση. Αλλά και στην Θεία Λειτουργία, ακόμα στην ακολουθία, ψάλλουμε κανόνες αναστάσιμους και κανόνες σταυρώσιμους. Χωρίς να μας κάνει κάτι το παράδοξο αυτό, διότι η εμπειρία της Εκκλησίας είναι σταυροαναστάσιμη.
3: Μας λέτε η πνευματική ότι σταυρός για τον άνθρωπο ουσιαστικά σημαίνει κόβω κάτι από τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό?
4: Σταυρός σημαίνει θλίψη, σημαίνει θυσία, σημαίνει αγώνα, σημαίνει κόβος. Και σταυρός σημαίνει όταν ο άνθρωπος θυσιάζει κάτι για την αγάπη του αδερφού του. Κόβει κάτι από την δική του άνεση για τον αδερφό του. Ή για τον Θεό, όπως λέμε, αν και στην ουσία και τον εαυτό μας τα κάνουμε αυτά για να σωθούμε εμείς, έτσι σώζεται ο Θεός τα δικά μας έργα. Εμείς σωζόμαστε. Αλλά εάν κάτι το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού που έχει μέσα κόπο και θυσία, αυτό λέγεται Σταυρός.
3: Άρα γιατί ο χριστιανός δεν είναι μόνο ένα όραμα και ένας τίτλος, αλλά είναι και Σταυρός και χρέος και βασικά μεγάλη μας τιμή που είμαστε χριστιανοί?
4: Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη ευλογία το ότι είμαστε χριστιανοί, και αφού είμαστε χριστιανοί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οφείλουμε να ζούμε όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σταυρωμένος και αναστημένος ταυτόχρονα.
3: Μας διαβάσετε στο Ευαγγέλιο το Λόγο του Κυρίου, ως γάρα αν θέλει την ψυχή αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Τι εννοεί εδώ ο Κύριος με τη λέξη ψυχή?
4: Η ψυχή, ο όρος ψυχή, άλλοτε εννοεί την ζωή, και άλλοτε την ψυχή όπως εννοούμε εμείς, και άλλοτε τον άνθρωπο γενικά και καθ' ολοκληρία ως υπόσταση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σημαίνει τη ζωή του. Όποιος θέλει να διαφυλάξει τη ζωή του την αιώνια, θα χάσει τη ζωή του την πρόσκαιρη, θα τη θυσιάσει. Είναι τρόπο ότι είναι ένα λογοπαίγνιο, το οποίο μας δείχνει το μέγεθος της αξίας της ψυχής μας, η οποία είναι απόλυτα και ασύγκριτα μεγαλύτερης αξίας από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αυτό.
3: Μας λέει ουσιαστικά να αγαπάς το σταυρό σου. Είναι δυνατόν να αγαπάμε το σταυρό μας?
4: Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός λέει κάπου στους λόγους του, κατά έναν παράδοξο τρόπο η ψυχή μου αγάπησε πολύ το μαρτύριο, διότι βρήκε μέσα στην οδόν του μαρτυρίου τον Χριστό και αισθάνθηκε και γεύθηκε ότι ο Κύριος βρίσκεται στο σταυρό του και στην μαρτύριό του και στην ανάσταση.
3: Παρακάτω λέει ότι διότι εκείνος ο οποίος διαλόγους ανθρωπαρεσίας και δειλίας θα ντραπεί και θα αρνηθεί εμέ και τους λόγους μου, εις τη γενναίαν αυτή τη Μιχαλίδα. Γιατί τη λέει Μιχαλίδα, τι εννοεί η Μιχαλίδα?
4: Όπως η μοιχεία είναι πράξης συνέβρεσης με τα άλλου ανθρώπου εκτός από αυτόν που είσαι νυφευμένος ή παντρεμένος, έτσι και η γενναία αυτή των ανθρώπων εκείνων ήταν Μιχαλίδα.

0: ψεμούς λόγους και τα δικά μου λόγια και όλα αυτά τα οποία έφερα στον κόσμο και με αρνηθεί, αυτός θα χωριστεί από μένα αιώνια. Και είπαμε προηγουμένως ότι δεν το λέει ο Θεός γιατί ο ίδιος τιμωρά τον άνθρωπο, αλλά διότι ο άνθρωπος επιλέγει να χωριστεί από τον Θεό αιώνια.
1: Γέροντα, ένα φέρετρο το διακοσμούμε λουλούδια για να φαίνεται όμορφο. Διακοσμείται ο θάνατος.
0: Όσο και αν το διακοσμήσεις, δεν διακοσμείται. Ο θάνατος είναι θάνατος. Ή αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί άνθρωποι και να βλέπουμε κατάματα τη ζωή μας, πρέπει να δούμε και το θάνατο κατευθείαν κατά πρόσωπο.
1: Άρα εμείς, επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, τη διακοσμούμε με ανέσεις, με χρήματα, με καλοπέραση. Γιατί δεν ψηλιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά?
0: Δεν θέλουμε να το ψηλιαστούμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε, γιατί μας χαλάει το χουζούρι μας. Μας χαλάει αυτά που μας αρέσουν και αυτά τα οποία μας κάνουν, νομίζουμε ότι μας κάνουν ευτυχισμένους.
1: Και σε ποια ηλικία νομίζετε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε αυτή τη σκοτεινιά των πραγμάτων και έστω δειλά να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι?
0: Εάν ο άνθρωπος δεν έρθει σε αυτόν και πρώτου θανάτου να είναι και στα 100 του χρόνια να φτάσει, θα πιστεύει ότι θα ζήσει αιώνια. Πρέπει να λογικευθεί ο άνθρωπος, πρέπει να έρθει σε αυτόν, όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Ερθόνται σε αυτόν, είπε ο άσωτος Υιός, ανεμνήστη τον πατέρα του τον ουράνιο. Εάν ο άνθρωπος δεν λογικευθεί, μπορεί να είναι και πρώτου τάφου και να σχεδιάζει να κάνει πράγματα και να αποκτήσει χρήματα και δόξα και ειδονές και πλούτη και τα υπόλοιπα.
1: Και γιατί ο θάνατος είναι ανυπέρβλητο κακό?
0: Ο θάνατος είναι καταστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας, διότι αντιστρατεύεται τη βολή του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο και έφθυρε τον θάνατο τον άνθρωπο. Έσπασε αυτή την αδιάσπαστον ενότητα που έχει η ψυχή για το σώμα μας και παρέδωσε το σώμα μας στον βιολογικό θάνατο και στη φθορά και την ψυχή μας στην αμαρτία. Και όλο το είναι μας, στο χωρισμό από τον Θεό.
1: Έρχεται το φρόνημα του κόσμου και λέει σε έναν νέον άνθρωπο, βγες έξω, χόρτασε τη ζωή σου, γλέντισε χωρίς κανόνες. Και φτάνει αυτός ο νέος άνθρωπος, εμείς όλοι κάπου εκεί στη μέση ηλικία, και αρχίζουμε να μυριζόμαστε αυτά τα περιματαιότητας, ταπείνωσης, και αρχίζουμε και βλέπουμε ένα κενό. Πότε φτάνει στον πάτο ο άνθρωπος έτσι ώστε να αρχίσει να διαλέγεται με το θάνατο, αλλά με το πνεύμα του Ευαγγελίου, του σημερινού Ευαγγελίου?
0: Μπορεί να τρογευθεί αυτό και στα νεανικά του χρόνια και στα παιδικά του χρόνια. Είναι θέμα διάθεσης και θέμα καθαρής καρδίας. Ο καθαρός άνθρωπος που εφύλαξε τον εαυτόν του καθαρόν από την αμαρτία και τα πάθη έχει ευαισθησίες, αισθάνεται τη χάρη του Θεού, αισθάνεται την πραγματικότητα των παρών των πραγμάτων, αισθάνεται τον χρόνο πώς κυλάει αμήλικτος και κάποια στιγμή καταλαβαίνει και σκέφτεται λογικά ότι τα παρόντα έχουν τέλος και πρέπει να τα αξιοποιήσει για τα αιώνια και τα μέλλοντα.
1: Άρα τι σημαίνει πραγματικά πιάνω πάτο και ταπεινώνω με ενώπιον της ζωής?
0: Όταν ο άνθρωπος μέσα στην πορεία του μακράν του Θεού φτάσει σε βάθη κακών και φτάσει σε βάθη αποσύνθεσης πνευματικής, εκεί λέμε ότι έφτασε στο τέρμα, δεν έχει από εκεί καταπάει.
1: Και γέροντα, πολλοί άνθρωποι και δυστυχώς και άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς πάμε προς το θάνατό μας με την πλάτη, με την όπισθεν. Γιατί δεν τολμάμε να κοιτάξουμε κατάματα το θάνατό μας?
0: Μας τορμάζει ο θάνατος. Δεν μας είναι ευχάριστος. Έτσι είναι η φύση μας. Δεν μας έπλασε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Μας έπλασε για να ζούμε αιώνια. Αλλά τώρα ο θάνατος είναι ευεργέτης στην πνευματική μας ζωή, διότι μας διδάσκει και με την απλή λογική ότι θα έρθει αναπόφευκτα στον κάθε ένα. Αφού δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην πέθανε. Αν υπήρχε έστω και ένας, θα λέγαμε αφού υπήρξε ένας, ο επόμενος μπορεί να είμαι εγώ. Αλλά ούτε ένας δεν υπάρχει που δεν πέθανε. Οι πάντες θα πέθαναν. Άρα θα αποθάνουμε κι εμείς ήδη. Άρα οι κακίες μας, οι Φιλιδονίες

0: μας, οι φιλαργυρίες μας και άλλα τα πάντα της κακίας είδη, πώς μπορούν να σταθούν εάν ο άνθρωπος αποθνήσει κάποια στιγμή και χωρίζεται αιώνια από τον Θεό και από την αιώνια ζωή.
1: Και πώς πέρασε όλος ο Χριστός μέσα από τους Αγίους και αγιάσανε?
0: Οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστόν με όλη τη δύναμη της ύπαρξής τους και θυσίασαν τα πάντα για τη δική του αγάπη και θυσιάζοντας τα πάντα βρήκαν τα πάντα καινούρια και αναστημένα και φωτισμένα και χαρούμενα. Δεν θυσίασαν ουσιαστικά τίποτε. Τα πάντα τα ξαναβρήκαν καινούργια εν Χριστώ.
1: Υπάρχει κίνδυνος να κόβουμε βόλτες όλη μας τη ζωή μέσα στις εκκλησίες και να μην έχουμε πάρει μυρωδιά για το τι είναι η εκκλησία?
0: Βέβαια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και το παθαίνουμε και εμείς ήδη αυτό το πράγμα, ζώντας μέσα στα Άγια Μυστήρια της εκκλησίας, μετέχοντας πολλές φορές στα Άγια Μυστήρια και μη αλλάζοντας καθόλου τη ζωή μας. Δεν μας λέει τίποτα η μετοχή μας στα μυστήρια.
1: Ένα σύγχρονο Άγιο έλεγε ότι όποιο χαίρεται αυτή τη ζωή δεν έχει καταλάβει τι είναι Χριστό. Γιατί να μην χαιρόμαστε τη ζωή που ο Χριστό μα την έδωσε?
0: Προφανώ ο Άγιο θα εννοούσε χαίρεται την αμαρτία και τα πάθη του και τι αμαρτίε του. Διότι πράγματι αυτό ο οποίο χαίρεται τη ζωή του είναι ο άνθρωπο του Θεού. Αυτό χαίρεται την όντω χαρά. Είναι τη όντω χαρά σημείο ο Χριστός και ο Σταυρός του Χριστού μας. Αυτός που ζει κοντά στον Χριστό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, γλεντά τη ζωή του. Είναι ένα πνευματικό γλέντι. Αλλά αν θέλει κανείς να ζήσει στην αμαρτία, σίγουρα θα χάσει την αιώνια βασιλεία του Θεού.
1: Και θα πει κάποιος, Ιερώντα, γιατί να μην μπορεί να είμαι ένας πετυχημένος άνθρωπος του κόσμου και ταυτόχρονα να λέω ότι αγαπώ και τον Κύριο?
0: Μπορεί να είσαι επιτυχημένος άνθρωπος του κόσμου, βέβαια. Αλλά να μην είσαι παλιάνθρωπος, να μην είσαι ελεηνός, να μην είσαι στιγνός και σκληρός. Σίγουρα μπορεί να γίνεις ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος που θα έχεις τη συνείδηση σου καθαρή και τα χέρια σου καθαρά, όπως ο Αβραάμ που ήταν πλούσιος, ήταν ένδοξος, ήταν επιφανής, και πόσοι άλλοι άγιοι της Εκκλησίας ήταν βασιλείς και αυτοκράτορες. Δεν τους εμπόδισε η βασιλική αλουργίδα να αγιάσουν.
1: Άρα γίνεται ένας επιτυχημένος αλλά και καθαρός.
0: Γίνεται οπωσδήποτε και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλήμον δεν σημαίνει ότι η επιτυχημένη είναι ακάθαρτη και δελειρή.
1: Ήρωτα, τι φανερώνει το ακολουθήτωμα που είπε ο Χριστός?
0: Φανερώνει ότι ο Χριστός είναι μπροστά και εμείς πίσω. Είναι μια εξακολούθηση ο πίσω του Χριστού. Πρέπει ο Χριστός να μπροστά σου. Τον βλέπεις συνέχεια αυτόν σαν πρόσωπο. Όχι τα λόγια του, όχι την θεωρία του, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Να αγαπήσουμε τον ίδιο τον Χριστό.
1: Τώρα σε αυτή τη συμπόρευση με τον Χριστό, συχνά αποκάμνουμε, πέφτουμε και φαίνεται ότι ιτούμαστε. Πώς ξαναπαίρνουμε μπρος με το ίδιο θάρρος μετά από τόσες κατραπακές?
0: Η ταπείνωση μας βοηθά στη μετάνοια. Και μετάνοια συντελεί το θαύμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ. Και ο άνθρωπος που μετανοεί βιώνει αυτήν την αναγέννησή του, την εν Χριστώ και την ανακαίνησή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Άρα μπορείτε πάνω σε αυτό να μας μιλήσετε για το συνδυασμό των δύο ιδιωτήτων του Θεού πάνω στο Σταυρό, δηλαδή αυτού του Θεού της δικαιοσύνης και του Θεού της αγάπης?
0: Ο ίδιος Θεός είναι. Και η αγάπη του Θεού είναι και η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία κρίνει βάσει κάποιων νομικών δεδομένων και τιμωρεί τον άδικο και επιβάλλει το δίκαιο. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που κρίνει τον κόσμο. Και ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, γι' αυτό λέει εγώ ήρθα όχι για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο.
1: Πώς ζυγίζει και συνδυάζει ο Σταυρός από τη μία τη βρωμιά, την αμαρτία του ανθρώπου και από την άλλη το μεγαλείο του, το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής?
0: Διότι μας δείχνει ότι ο Θεός έπαθε και σταυρώθηκε και απέθανε υπέρ του ανθρώπου και υπέρ του ανθρώπου του εν αμαρτίας ευρισκομένου. Έτι ημών αμαρτωλών όντων, Χριστός υπερ ημών απέθανε.
1: Και η δική μας σταυρή καθημερινά πώς γίνονται καθρέπτες από τη μία της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού και από την άλλη της αξίας μας αλλά και της βρωμιάς της αμαρτίας μας.
0: Εάν δούμε μέσα από τα καθημερινά γεγονότα ότι δίδεται ευκαιρία σε μας να αγωνιστούμε και να καθαρθούμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και να αποκτήσουμε κάποια αρετή και χάρη από τον Θεό μέσα από την υπομονή και την καρτερία, τότε όλα αυτά τα σταυρικά σημεία και φαινόμενα της ζωής μας λαμβάνουν υπόσταση και χάρη και νόημα πραγματικό που αποβαίνει σε αιώνια ζωή.
1: Και αυτή η δικαιοσύνη του Σταυρού πια ως αξιακό σύστημα που δείχνει την αιωνιότητα γίνεται για τον άνθρωπο το ασφαλέστερο κριτήριο για να μην χαραμίσουμε τη ζωή στη ματαιότητα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
0: Όταν ενωθούμε με τον εσταυρωμένο Χριστό, τότε η ζωή μας λαμβάνει νόημα, λαμβάνει αξία. Χωρίς τον Χριστό είναι μάταια. Και τα έργα μας και η ζωή μας και η ύπαρξή μας και οι δυνατότητές μας και οι δυνάμεις μας. Μόλις ενωθούμε με τον Χριστό με τη χάρη του δια της μετανοίας και ταπεινώσεως, αμέσως λαμβάνει όλο νόημα.
1: Ο Κύριος μας είπε να προσέχουμε στους σταυρούς μας ώστε να τους υπομένουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό?
0: Να έχουμε συνεχώς εγρήγορση και να ξέρουμε ότι μέσα από τα καθημερινά γεγονότα που όπως λέει ένας ευαγγελιστής άλλος το σταυρό αυτό το καθημέρα, αυτό το καθημερινό που έρχεται μπροστά μας, να είμαστε συνετοί και σόφρονες, να τα αξιοποιούμε πνευματικά, να μην χάνουμε τις ευκαιρίες που έρχονται στη ζωή μας και γίνονται ευκαιρίες να επεργαστούμε δυναμικά και με υπομονή τη σωτηρία μας.
1: Ο Απόστολος γράφει αυτό το φοβερό «Χριστός είναι σταύρωμε», δηλαδή είμαι σταυρωμένος μαζί με τον Χριστό. Τι διαφορά έχει να σηκώνω τους διάφορους δικούς μου σταυρούς με το να σηκώνω το σταυρό του Χριστού?
0: Θα ενθυμίσετε ότι στο Γολγοθά είχε και άλλους δύο ληστές σταυρωθέντες με τον Ιησού. Ο ένας είναι ο ευγνώμων ληστής, ο οποίος αξιοποίησε το σταυρό του και τον θάνατό του, ταπεινούμενος και μετανοώντας και μπήκε στη Βασιλεία του Θεού αυτή μερό. Ο άλλος τον ίδιο σταυρό τον έκαμε αιτία καταδίκης του, διότι βλασφήμη και εγόγγιζε και αιωνίδιζε τον Χριστό και χάθηκε αιώνια. Ο ίδιος σταυρός ήταν και στον ένα και στον άλλο. Αλλά ο ένας τον αξιοποίησε πνευματικά και ο άλλος τον κατέστρεψε με την εγωγισμό και την αμαρτία του.
1: Ο Χριστός απεκάλεσε τον Απόστολο Παύλο σατανά διότι του είπε να μην πάει να σταυρωθεί. Εμείς αποκαλούμε τον διπλανό μας διάολο επειδή μας σταυρώνει. Έχουμε δικαίωμα να αποκαλούμε κάποιον διάολο και ας μας σταυρώνει στην κυριολεξία?
0: Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο, είπα για πίσω μου σατανά, διότι διέστρεφε το νόημα των λόγων του Θεού και ήταν ένας λόγος ο οποίος δεν ήταν κατά Θεό, ήταν ανθρώπινος. Ο Χριστός δεν το είπε για να τον μαλώσει ή για να τον προσβάλλει ή για να τον πληγώσει, αλλά για να τον συνετίσει. Του έδειξε ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν έργο διαβολικό. Από αγάπη το έκανε ο Χριστός για να τον βοηθήσει. Εμείς δεν τα κάνουμε από αγάπη αλλά από μίσος και κακία και εκδίκηση. Γιατί να με θίξει, τον ονομάζω με άσχημες ονομασίες. Εάν είναι η αγάπη το κινητρό μου και η ωφέλεια του αδερφού μου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω παιδαγωγικά κάποιον τρόπο αυστηρό. Αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή να μην μετέχουμε της κακίας και της εμπάθειας της ανθρώπινης.
1: Ποια κόλπα χρησιμοποιεί ο σύγχρονος κόσμος σήμερα απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους για να μας ταμπώσει όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις της ζωής και να χαράξουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε?
0: Κυρίως η σημερινή κοσμική πραγματικότητα υπόσχεται εγκόσμια αγαθά και χαρά κοσμική και επιτυχίες κοσμικές. Όλα αυτά όμως είναι βερνικωμένα μπρούντζα και σίδερα άχρηστα τα οποία δεν αποφέρουν αυτό που δείχνουν. Είναι μια απάτη και αυτό λέγεται η απάτη του κόσμου τούτου. Και ο κόσμος παρόντας αιώνας απατεώνας, διότι απατά τον άνθρωπο. Τα κάνει να γυαλίζουν και να φαίνονται χρυσάφια, να είναι μπρούζα και παλιοσίδερα.
1: Γέροντα, κοινωνούμε με συνανθρώπους μας χρόνια και χρόνια μαζί. Συμμετέχουμε με τους ίδιους στις ενοριακές συνάξεις, συναναστρεφόμαστε μαζί. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναρωτηθεί ποτέ για το τι σημαίνει πραγματικά αυτό το πρόσωπο για μένα. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε το διπλανό μας μετά από τόσα χρόνια πνευματικής κατοίκησης ως μέρος του σώματος του Χριστού και ως ναό του Αγίου Πνεύματος και μένουμε εσείς στη συναισθηματική αγάπη?
0: Διότι και εμείς δεν γευθήκαμε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας. Διότι ο άνθρωπος που γεύει την αγάπη του Χριστού στην καρδία του αμέσως ξεχυλίζει η καρδιά του από άπειρη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Βλέπει τα χάλια του, την πτωχία του, την παινία του και βλέπει ταυτόχρονα και την άπειρη αγάπη του Θεού και λέει, αν ο Θεός εμένα με αγαπά και με λέει, πόσο μάλλον εγώ πρέπει να αγαπήσω τον αδερφό μου που είναι πολύ καλύτερος από μένα.
1: Και πώς θα λέξω τον εαυτό μου εάν για τον διπλανό μου υπάρχει μόνο συναισθηματική αγάπη και όχι καρδιακή αγάπη, έτσι ώστε να αλλάξω?
0: Εάν υπάρχει συναισθηματική αγάπη, όταν πάψουν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναισθηματικής αγάπης, θα μας εγκαταλείψει αυτή η αγάπη και θα γίνει ίσως και μίσος. Η πραγματική εν Χριστώ αγάπη παραμένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν πίπτει ποτέ, δεν εκπίπτει ποτέ. Και λάθος να κάνει ο αδελφός μας απέναντί μας και να μας ταλαιπωρήσει και να μας κουράσει, όχι μόνο δεν τον απορρίπτουμε, όχι μόνο δεν τον μισούμε, αλλά έτσι και έτσι περισσότερο τον αγαπούμε και πονούμε και πάσχουμε με την ταλαιπωρία του αδελφού μας.
1: Άρα, να τολμήσω να πω, είναι θέμα εξομολόγησης αυτή η συναισθηματική σχέση με το διπλανό μας και όχι καρδιακή?
0: Εάν είναι συναισθηματική χωρίς φιλιδονία, είναι ανθρώπινη. Αγαπούμε ανθρώπινα κάποιον άλλον. Εάν έχει φιλιδονία εγκεκριμένη μέσα αυτή, η ιδιοτέλεια, τον αγαπώ γιατί θέλω να τον κάνω υποχείριό μου, θέλω να το αποσπάσω κάτι από αυτό, χρήματα, θέση, δόξα, αυτό είναι αμαρτία. Αν έχει πάθος και ιδιοτέλεια, είναι αμαρτία.
1: Μιλήσαμε για τους Αγίους πριν. Σας παρακαλώ, πείτε μας για το παράδειγμα Αγίων οι οποίοι φαίνονται κατάθρωποι να θυσιάζουν τα πάντα ή να χάνουν πολλά και να κερδίζουν τελικά τα πάντα. Πώς αν τα χάνεις όλα πραγματικά ζεις και χαίρεσαι τη ζωή?
0: Οι Άγιοι Μάρτυρες κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι μας απέδειξαν ότι προθήμως εθυσίασαν και την βιολογική τους ύπαρξη ακόμα και την νεότητά τους, όπως έχουμε Αγίες κοπέλες μικρές στα 15 τους, στα 17 τους, στα 12 τους, παιδάκια μικρά στα 3 τους, στα 5 τους, όπως και οι Άγιοι ασκητές, οι οποίοι όλη τη ζωή τους την πέρασαν μέσα στις ερήμους, μέσα στις κακουχίες και τις δυσκολίες. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν απόλυτα πλήρεις και γεμάτοι και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Δεν τους έλειπε τίποτα, ούτε ήθελαν να αλλάξουν την ασκητική ζωή με την κοσμική ζωή και με τη ζωή των παθών και της αμαρτίας.
1: Έρχεται πάλι ο Κύριος και μας λέει «Χριστός ζυγός και το φορτίον ελαφρών». Και έρχεται και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει ότι τελές βαρύ εύκο εσύ, δεν είναι βαριές. Εμείς μόνο έτσι δεν το αντιλαμβανόμαστε στο σταυρό μας, δηλαδή και τις εντολές οι ίδιοι άνθρωποι. Τι εννοεί ο Κύριος?
0: Εννοεί ότι δεν είναι δύσκολες οι εντολές του, ούτε το φορτίον του βαρύ και δυσβάσταχτο. Και το λέει και ο Άγιος Νεόφιτος ο Έγκλειστος. Λέει πώς δέσποτα λες φορτίον ελαφρύ και εντολές Χριστές και καλές. Διότι τελικά είναι αποφόρτισης. Όταν λέει ο Χριστός μας να φορτωθούμε το σταυρό μας, αυτό είναι εξεφόρτωσης της αμαρτίας και ταλαιπωρία μας. Ο σταυρός ανοίγει τον δρόμο της χαράς και της ζωής. Τελικά αυτός που αποφορτώνεται την αμαρτία εγκοβώνεται τον Χριστό, εντύεται τον Χριστό και τότε είναι γεμάτος χαρά και υγεία πνευματική.
1: Μας αρέσει να επαναστατούμε με σκοπό να πετάξουμε και να ξεφορτωθούμε το σταυρό από πάνω μας, αυτό είναι σίγουρο. Μας λέτε όμως η πνευματική όχι επανάσταση αλλά ανάσταση, δηλαδή?
0: Δηλαδή όχι επανάσταση κατά των ανθρώπων, αλλά ανάσταση της ψυχής μας, της ύπαρξής μας, από τα πάθη μας, της αμαρτίας μας. Αυτή είναι η πραγματική δουλεία. Η δουλεία της αμαρτίας, ο διάβολος, είναι αυτός που μας καταστρέφει, που μας ξεφτελίζει, που μας κατατροπώνει, που δεν μας σέβεται, δεν μας αγαπά καθόλου, δεν μας λυπάται καθόλου. Μας εξευτελίζει στο έσχατο σημείο και μας υποδουλώνει σε έσχατη δουλεία. Αυτή είναι η επανάσταση που θα κάνουμε, η οποία είναι ανάσταση εκ των νεκρών έργων και της αμαρτίας.
1: Μα βοηθήσετε πάρα πολύ, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η συντροφιά της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Όταν μιλάμε για συντροφιά, μη φανταστείτε πολλούς. Δύο άνθρωποι είμαστε, δύο φίλοι αν προτιμάτε. Κάθε φορά κάτι καλό να βρίσκουμε που θα περάσει μέσα από την κάμερα αυτή και θα φτάσει στα αυτιά, στα μάτια, αλλά κυρίως στις καρδιές σας. Άλλες φορές τα θέματα μοιάζουν να είναι πιο τεχνοκρατικά, άλλοτε πιο πνευματικά, πάντα όμως είναι ο ίδιος στόχος. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Χιωτακάκος. Φίλος καλός από το παρελθόν, αλλά κυρίως σήμερα μας ενδιαφέρει η ιδιότητά του. Είναι διδάκτορας πληροφορικής και όλος του επαγγελματικός βίος σχετίζεται με αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο σε πολλές παραλλαγές και σε πολλές μορφές. Εγώ τον κάλεσα σήμερα στην εκπομπή για απλά ερωτήματα, ερωτήματα τα οποία προκύπτουν και με βάση τις εξελίξεις που βιώνουμε, ενός εγκλισμού που περάσαμε, θα ξανάρθει ή δεν θα ξανάρθει, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό σίγουρα που ξέρουμε όμως είναι ότι η κατάσταση αυτή υπήρξε καταλύτης για εξελίξεις σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Ακόμα και ο πιο αδαής, ο πιο επιφανειακός παρατηρητής των καταστάσεων καταλαβαίνει πλέον ότι είμαστε ορατοί. Ότι πλέον τίποτα κρυφό δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτή η απλή κίνηση που τη θεωρήσαμε μεγάλη ευκολία και παίρνουμε μια κάρτα, ένα μηχανηματάκι τραγουδάει και ξαφνικά έχει εγκριθεί η δαπάνη μας, απλό φαίνεται, εύκολο, δεν ακουμπιόμαστε, αλλά συγχρόνως και βολικό για κάποια σχέδια, μη συνωμοσιολογήσουμε. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και της σημερινής μας εκπομπής. Στοιχεία, ήρεμα, νυφάλια, χωρίς κραυγές, αλλά αλήθεια. Κυρίως αλήθεια. Μήπως και καταφέρουμε να δούμε αντικειμενικά τι συμβαίνει γύρω μας. Κύριε Χιωτακάκο, αυτή η εικόνα των ανθρώπων που πάνε με μία κάρτα και πλέον από μακριά όλα εγκρίνονται, η φτωχή μου λογική λέει τι αποδοτική από πλευράς χρόνου διαδικασία είναι σε ένα μεγάλο κατάστημα. Πόσο εύκολα λύνεται κάτι. Νομίζω δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από 2 δευτερόλεπτα η διαδικασία. Θυμάστε τα παιδικά μας χρόνια. Εγώ πρόλαβα να ψωνίζω και να κάθεται ο Μπακάλης μέσα στην ο πατέρας μου, ο κύριος Αμπελοκήπους, να πάρω από το μανάβικο χύμα, θυμάμαι, τα μπισκότα του Παπαδόπουλου, λίγο ζαμπόν, λίγο φέτα, και έβγαζε τευτέρι και έγραφε. Υπολογίζω δηλαδή περίπου ότι για να βγει ο λογαριασμός ήταν περίπου στα 35-40 δευτερόλεπτα για 5-10 πράγματα. Μετά ήρθε το τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, η μηχανή κρανκρόν. Έφτασε κάποια στιγμή η κάρτα με τον κωδικό. Πλέον έσπασαν όλα τα ρεκόρ ταχύτητας. Απλώς δείχνεις κάτι και αυτό το κάτι, το απλό, το μισό ένα δευτερόλεπτο, είμαι βέβαιος ότι σημαίνει πολλά για ένα ολόκληρο σύστημα με δισεκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα και με μια πλήρη υποκατάσταση του χρήματος. Θέλω όμως αυτήν την εξέλιξη να την βάλουμε μέσα στο πλαίσιο του ελέγχου της κοινωνίας. Εκεί να το τοποθετήσουμε, γιατί νομίζω έχει μεγάλη σχέση.
2: Καταρχάς, κύριε Λιαμή, καλησπέρα και από μένα. Με τιμά πολύ η πρόσκληση στην εκπομπή σας και για επαγγελματικούς αλλά και για προσωπικούς λόγους. Θα ήθελα, ξεκινώντας από το σημείο το οποίο θίξατε και μ' αρέσει η ιστορική αναδρομή που κάνατε, όντως παλιά, με την παλιά μέθοδο, θέλαμε 30-35 δευτερόλεπτα ενδεχομένως, δεν το έχω χρονομετρήσει, αλλά έτσι όπως μπορώ και εγώ από μνήμης να το υπολογίσω, για να εξυπηρετηθούμε και εμείς και να εξυπηρετηθεί και ο μαγαζάτορας ή ο ταμείας, εν πάση περιπτώσει, ενός καταστήματος. Σήμερα δεν απέχει, νομίζω, ο χρόνος αυτός πολύ από το μοντέλο το παλιό. Όσον αφορά το χρόνο, όσον αφορά τον τρόπο, έχει αλλάξει. Διότι ναι, μεν με μια ανέπαφη κάρτα σήμερα μέχρι ένα, νομίζω το όριο είναι πλέον ακόμα 50 ευρώ μετά κατά διάρκεια και,
1: ναι, ναι,
2: του εγκλεισμού και μετά έχει αυξηθεί το όριο στα 50 ευρώ. Οπότε όσον αφορά μία συναλλαγή μικρότερη από 90 ευρώ που δεν χρειάζεται κωδικό, οπωσδήποτε η συναλλαγή γίνεται σχετικά σύντομα. Και πάλι όμως πρέπει να περιμένεις να συνδεθεί το μηχανάκι.
1: Ναι, να βγει απόδειξη. Σωστά.
2: Και μέχρι να συνδεθεί, όταν συνδεθεί να βγει η απόδειξη, να βγει η απόδειξη του εμπόρου, η απόδειξη δική σου, να στη δώσουν. Οπότε νομίζω ότι ίσως να έχουμε φτάσει περίπου στα μισά του χρόνου.
1: Ναι.
2: Αν όμως χρειαστεί να βάλεις και κωδικό, γιατί είναι πάνω από 50 ευρώ, νομίζω ότι έρχεσαι περίπου στα ίδια. Νομίζω είναι μία ή άλλη. Βέβαια, εξαρτάται πόσο αργός θα ήταν και όλος να σου δώσει τα ρέστα. Ναι. Γιατί άμα ήταν και κανένας παππούς και έβαζε και τα γυαλιά και έψαχνε
1: ναι,
2: τις
1: ναι,
2: τσέπες,
1: ναι. Και αν έχεις
2: να
1: δώσε
2: πολύ.
1: Μου 5 να σου δώσω 20 ναι, το χαρτονόμισμα, αν έχεις 20 ευρώ, 100 ευρώ, 100 δραχμές τότε πεις.
2: Αν ήταν όμως κάτι πολύ γρήγοροι άνθρωποι και συγκεκριμένα κοπέλες που βγαίνουν τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ και σου δίνανε, ήταν ίσως και πιο γρήγορο και από αυτό που κάνουμε σήμερα. Νομίζω όμως ότι ο λόγος για τον οποίο μπήκαμε πλέον σε αυτή τη χρήση της τεχνολογίας δι' αυτού του τρόπου έχει οπωσδήποτε, ας πούμε, κάποια ευκολία, δεν κουβαλάς χρήματα μαζί σου. Καταρχάς, νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη ευκολία που έχεις και ίσως η πιο μεγάλη ευκολία, διότι το να, έτσι όπως είναι η ζωή μας πλέον σήμερα, δεν βγαίνεις προγραμματισμένα για να κάνεις προγραμματισμένες ενέργειες. Στο παράδειγμα που αναφέρατε, θυμάμαι και εμένα ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός, θα πήγαινε Σάββατο απόγευμα συγκεκριμένα στο Μπακάλι και στο Χασάπι. Άρα ήξερε ποια συγκεκριμένη ώρα θα πάει, ήξερε τι ακριβώς θα πάρει και ήξερε και τι χρήματα πρέπει να έχει μαζί του. Σήμερα μπορεί πριν τη δουλειά, κατά τη διάρκεια της δουλειάς, μετά τη δουλειά, μπορεί να είναι σε 8 το πρωί, μπορεί να είναι σε 8 το βράδυ. Στην Ελλάδα δεν έχουμε 24 ώρου βάσου σούπερ μάρκετ, αλλά στο εξωτερικό υπάρχουν. Άρα πλέον το ότι δεν ξέρω πότε θα πάω, δεν ξέρω πόσα λεφτά θα χρειαστώ, και διότι οι ανάγκες είναι διαφορετικές και λόγω διότι ζούμε στην εποχή του καταναλωτισμού. Δεν πας με ένα συγκεκριμένο budget για να πας να αγοράσεις πράγματα. Μπαίνεις μέσα, έχεις γράψει τα ψώνια σου, ξέρεις τι έχεις να πάρεις, δεν ξέρεις όμως πόσο θα κοστίσουν. Και πολύ απλά μπαίνεις μέσα και θα πάρεις και άλλα 10 πράγματα. Οπότε αυτό καταρχάς, αυτή η ανάγκη του καταναλωτισμού που έχουμε από τη μία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται και η εκπλήρωση των πραγματικών μας αναγκών μέσα στον χρόνο που η μέρα έχει πολύ λίγο χρόνο και είναι πολύ στριμωγμένη και είναι πολύ δύσκολη, δίνει αυτή την το ηλεκτρονικό χρήμα δίνει αυτή την ευκολία. Νομίζω όμως ότι θα μπορούσε κανένας, αν θέλετε, να δομήσει κάποια πράγματα γύρω από την αχρήματη κοινωνία, η οποία είναι και ο μεγάλος κίνδυνος ο οποίος έρχεται.
1: Τον λέτε εξ αρχής κίνδυνο.
2: Τον λέω εξ αρχής κίνδυνο.
1: Ναι. Άρα το θέμα του ότι ξέρουμε πια και την παραμικρότερη καταναλωτική μας ανάγκη, κάποιοι ξέρουν και την παραμικρή μας εμπορική συναλλαγή, αυτό οπωσδήποτε μας εκθέτει. Έτσι.
2: Αυτό οπωσδήποτε μας εκθέτει, βέβαια. Από μόνο του αυτό είναι η έκθεση αυτή από μόνη της είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για να πούμε ότι έρχεται κάτι επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε όμως να δούμε, αν θέλετε, ποιοι πρωταγωνιστούν στον πόλεμο αυτό κατά των μεκτητών, ας το πούμε, και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούν, ποια είναι τα επιχειρήματα τα οποία έχουν, όπως ένα επιχείρημα είναι η ευκολία την οποία προαναφέραμε, και να δούμε αν μπορούμε να αντικρούσουμε αυτά τα επιχειρήματα βεβαίως. Και τρίτον, να δούμε αν υπάρχουν και υποστηρικτές πλέον των μετρητών.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα του προβληματισμού σας, αν συμφωνείτε και
1: εσείς. Ποιοι είναι λοιπόν αυτά, ποιοι είναι αυτοί ή αυτά τα κέντρα? Γιατί ακόμα και ο προσδιορισμός του γένους και του αριθμού έχει σημασία. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα τα οποία προβάλλουν και υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία της αχρήματης κοινωνίας. Πάντως πρέπει να είναι πλέον ευτυχής από τις πρόσφατες εξελίξεις. Έτσι δεν είναι?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι πρόσφατες εξελίξεις μάλλον θα είναι ένας καταλύτης σε όλα αυτά και ίσως αν βρούμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε και για αυτό στο τέλος. Κοιτάξτε, υπάρχουν οργανισμοί, καταρχάς οι κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πάροχοι υγείας, και μπορούμε να δώσουμε και ορισμένα συγκεκριμένα παραδείγματα αν θέλετε. Παραδείγματος χάρη, η Άγγελα Μέρκελ είχε πει το Σεπτέμβριο του 2015, δεδομένα η πρώτη ύλη του μέλλοντος. Γιατί το είπα αυτό? Διότι γνωρίζει ότι υπάρχουν οι λεγόμενοι data brokers, οι οποίοι συλλέγουν όλα τα δεδομένα και τα εμπορεύονται. Τα μαζεύουν και μετά τα πουλάνε πίσω προς κάθε
1: ενδιαφέρον. Ως προϊόν.
2: Ως προϊόν. σε ασφαλιστικές εταιρείες, αν γνωρίζω τα θέματα της υγείας σου, σε αυτό που θέλει να σου πουλήσει κάτι και τα λοιπά και ούτω καθεξής. Και ένας από τους μεγαλύτερους data brokers είναι η Axiom, η οποία ισχυρίζεται ότι κατέχει το 10% των δεδομένων του πληθυσμού παγκοσμίως. Να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Το Μάρτιο του 2017, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το γνωστό και μη εξαιρεταίο Δουνουτού, όπως λέμε όλοι μας εκλαϊκευμένα, εξέδωσε μία μελέτη η οποία έβγαλε τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, σταδιακή κατάργηση των μεγάλων ανωνύμων λογαριασμών. Δεύτερον, τοποθέτηση ανωτά των ορίων στις συναλλαγές με μετρητά. Τρίτον, αναφορά για τα μετρητά που διακινούνται με συνοριακές συναλλαγές. Τέταρτον, δημιουργία οικονομικών κινήτρων για τη μείωση της χρήσης των μετρητών στις συναλλαγές.
3: Ήδη ήρθε σε εμάς η περίφημη λοταρία ως κίνητρο, να μην ξεχνιόμαστε.
2: Βεβαίως. Και πέμπτον, περαιτέρω μηχανοργάνωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κάνει μια μελέτη και να βγάζει αυτά τα συμπεράσματα. Προτού πάμε στο αν υπάρχουν κάποια συμφέροντα πίσω από αυτό, μια εύλογη απορία, παρανομούν με το να ισχυρίζονται αυτά τα πράγματα ή δεν παρανομούν? Υπάρχει παραδείγματος χάρη μια συγκεκριμένη αναφορά, θα σας μιλήσω λίγο για τον κύριο Νόρμπερτ Χέρινγκ, ο οποίος είναι οικονομολόγος, είναι δημοσιογράφος και είναι έτσι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της αχρήματης κοινωνίας, έχει εκδώσει και αρκετά βιβλία και άρθρα γύρω από αυτό το θέμα και είχα και την χαρά να του πάρω μια συνέντευξη στο γραφείο της Φραγκφούρτη πριν από λίγο καιρό. Μου είχε πει παραδείγματος χάρη ότι ο φύλακας του χρήματος εκείνη την εποχή είναι ο Ντράγκη που γράφει τα χαρτονομίσματα. Άρα, όταν είσαι ο φύλακας του δικαίου και του χρήματος, πρέπει να έχεις και το ένομο συμφέρον να τα προφυλάξεις. Mm-hmm. Αν λες ότι δεν τα προφυλάσσω τα χρήματα και θέλω να πάω σε μια χρήματη κοινωνία, παρανομής εξορισμού. Βλέπετε λοιπόν πόσο οξύμορο είναι το σχήμα του ότι μία πλευρά υπογράφω χαρτονομίσματα και από την άλλη δεν θέλω τα χαρτονομίσματα.
3: Πώς γεφυρώνεται αυτή η αντίφαση, πώς γεφυρώνεται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα γιατί πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά, τα οποία μπορούμε και να αναφέρουμε. Το θέμα όμως είναι ότι τελικώς, προσπαθώντας να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους, παρανομούν. Και δεν μπορεί το κράτος να πάει το κράτος στα δικαστήρια, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα δικαστήρια. Ξαφνικά τι θα γίνει, θα υπογράφει κάποιος άλλος και θα... Είναι μεγάλο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ μια συγκεκριμένη έκφραση ότι ακόμα και όταν το νομοθετικό πλαίσιο είναι με έναν τρόπο αλφα, έτσι ώστε ένας οργανισμός είτε σε επίπεδο κυβέρνησης είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης παρανομεί, πρώτον κανένας δεν θα κάνει τίποτα, δεύτερον θα βγει αύριο ένας νόμος που θα το νομιμοποιήσει. Άρα και έχουμε μεγάλη εμπειρία γύρω από αυτό το θέμα. Εδώ βλέπουμε πως βγαίνουν συνέχεια διατάγματα επί διαταγμάτων και νομοθεσίες επί νομοθεσιών έτσι στο πόδι για να εξυπηρετηθούν οι συγκεκριμένοι σκοποί. Κάτι το οποίο ίσως είναι μια άλλη εκπομπή και χρειαζόστε και νομικούς να καλέσετε.
3: Ναι.
2: Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα από τα σημεία των καιρών μας.
3: Η παρανομία που εντοπίζεται στο ότι δεν προφυλάσσουν, όπως είπαμε, το χρήμα.
2: Στο ότι δεν προφυλάσσουν το χρήμα.
3: Πώς κινδυνεύει το χρήμα μέσα από τη διαδικασία της αχρήματης κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, υπάρχει και το ευρωπαϊκό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το άρθρο 128 του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων αναφέρεται ότι, που είναι ανώτατος ευρωπαϊκός νόμος, αναφέρει ότι το χρήμα σε ευρώ είναι νόμιμο μέσο αποζημίωσης. Οπότε προτού απαντήσω στην ερώτησή σας, αν θέλετε να μου επιτρέψετε να σας δώσω μερικά ακόμα παραδείγματα για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Ο κύριος Χέρινγκ έκανε ένα πείραμα. Πήγε στην τράπεζα και λέει: θέλω να σας κόψω 15.000 γιατί θέλω να αγοράσω ένα αυτοκίνητο μετρητά. Δεν του τα δίνανε. Δεν του δίνανε, φέραν την αστυνομία, του ζήτησαν το διαβατήριο και τελικά μετά του είπαν ότι δεν έχουν τα χρήματα, τον έβαλαν να υπογράψει κάτι. Τελικά βεβαίως τα πήρε τα χρήματα, αλλά πίσω από αυτό κρύβονται κανονισμοί βάσει των οποίων όλοι αθετήθηκαν. Επειδή ενδεχομένως μπορεί να θεωρήσει τρομοκράτης, επειδή ενδεχομένως φοροδιαφεύγεις, επειδή ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθείς πιθανός εγκληματής, μα είναι δικά σου τα χρήματα. Τα δικά σου τα χρήματα έχεις στην τράπεζα και σε ρωτάνε τι τα θέλεις. Τα δικά σου χρήματα, τότε γιατί να τα έχω στην τράπεζα? Ένα άλλο παράδειγμα, έχει αρνηθεί να πληρώσει τον φόρο εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα. και έχει φτάσει μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τελευταία ενημέρωση, μάλιστα, πριν από λίγες μέρες, 2 Οκτωβρίου, όπου ο EU Advocate General, δεν θα το μεταφράσω γιατί μόλις τώρα βρήκα την πληροφορία, δέχτηκε ότι είναι μια, αυτό θα το μεταφράσω, μια θεμελιώδης υποχρέωση να δεχθούν το ζήτημα, να δεχθούν το αίτημά του και να δεχθούν τα μετρητά. Παρόλα αυτά, λέει, θέλει να τονίσει ότι οι αχρήματες συναλλαγές είναι μια προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά θα δεχθεί κάποια exceptions, κάποιες εξαιρέσεις. Βλέπετε δηλαδή ότι
3: δεν δέχτηκαν την πληρωμή του φόρου εισοδήματος μετρητά.
2: Από τη μία τον δικαιώνουν διότι λένε ότι έφτασε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, βάσει του δικαίου μπορείς να χρησιμοποιήσεις μετρητά για να πληρώσεις το φόρο εισοδήματος στη Γερμανία συγκεκριμένα, αλλά παραμένει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τώρα ερμηνεύω λίγο και τη μετάφραση, γιατί είναι μεγάλο το κείμενο και λέω και άλλα πράγματα που υπάρχουν πιο μετά, και θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις σε αυτή την πορεία της αχρήματης κοινωνίας. Ποιος άλλος έχει συμφέρον ή ποιος άλλος πρόχνει, αν θέλετε, στην κατάργηση των μετρητών? Σε μια πρόσφατη συνέντευξη, μάλιστα, που έδωσε ο κύριος, αυτό είναι γνωστό και δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα συγκεκριμένα. Υπάρχουν όμως και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι ανοιχτά υποστηρίζουν την κατάργηση των μετρητών, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο Better Than Cash Alliance, που είναι μια συμμαχία που υποστηρίζει ότι καλύτερα από τα μετρητά είναι κάτι άλλο, που είναι η ηλεκτρονική συναλλαγή στην ουσία. Ο οποίος αυτός ο οργανισμός στηρίζεται από τη Mastercard, από τη Visa, από τη Citibank, αλλά και από το Bill and Melinda Gates Foundation. Και αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα του Bill and Melinda Gates Foundation, που λένε ότι όντως στηρίζουν αυτόν τον οργανισμό. Το διευκρινίζω αυτό, διότι ακούγονται συνέχεια γύρω από αυτό το foundation και νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, πρέπει να ξεκαθαρίζουμε.
3: Είναι ίδρυμα αυτό ειδικά για οικονομικά θέματα? Τι ίδρυμα είναι?
2: Το Better Than Cash Alliance είναι ειδικά για να προωθήσει τη χρήση του ψηφιακού χρήματος. Έχει φτιαχτεί ειδικά για αυτό.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι προσδοκούνε αποτελέσματα? Ποιο είναι το βασικό κίνητρο σε όλα αυτά?
2: Να εξαφανιστούν τα μετρητά τελείως, να μην έχουμε μετρητά.
3: Ποιος όμως είναι ο τελικός σκοπός πίσω από αυτή την καθολική τάση να εξαφανιστεί το μετρητό και να πάμε σε μια χρήματη κοινωνία?
2: Με μία λέξη θα σας έλεγα, ο έλεγχος. Διότι όταν όλη μας η ζωή πλέον είναι ψηφιακή, το να μην έχεις και τα χρήματα σε μία ψηφιακή μορφή αποτελεί μία απόλυτη ανορθογραφία. Όποιος έχει τα δεδομένα, έχει και τον έλεγχο.
3: Θέσαμε ένα ερώτημα προηγουμένως, ένα δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο ήταν ποιοι προωθούν την αχρήματη κοινωνία. Και είναι λογικό να την προωθούν όλοι εκείνοι οι οργανισμοί που δουλεύουν με το περίφημο πλαστικό χρήμα. Το δεύτερο ερώτημα ήταν...
2: ποια είναι τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα γιατί αχρήματη κοινωνία και όχι μετρητά. Mm-hmm. Οπότε μπορεί κανείς επιγραμματικά να πει ευκολία, πάταξη φοροδιαφυγής, μείωση τρομοκρατίας εγκληματικότητας, και θα μπορούσε κανείς να προσθέσει πλέον και στις ημέρες μας κάτι το οποίο μάλλον έχει εξαλειφθεί, ότι και για λόγους υγιεινής, παραδείγματος χάρη λόγω του κοροναϊού, δεν χρησιμοποιούμε χρήματα. Να τα πάρουμε, αν θέλετε, ένα-ένα, έτσι κάπως σύντομα. Η ευκολία νομίζω είναι κάτι το πολύ απλό, δεν θέλει έτσι κάποιο ιδιαίτερο επιχείρημα. Αλλά όταν έχουμε βεβαίως παραδώσει την ιδιωτικότητά μας, το να χρησιμοποιούμε μέσα για την ευκολία μας, εκεί πέρα μας βολεύουν και να μην έχουμε και τα μετρητά. Και όταν όλες οι συναλλαγές παραγγελίες, μπαίνεις σήμερα στο Amazon, μπαίνεις σήμερα στο eBay, παραγγέλνεις πράγματα, τα βρεις φθηνότερα από την αγορά, πώς θα χρησιμοποιείς μετρητά? Κάποια ηλεκτρονικά καταστήματα σου δίνουν και τη δυνατότητα αντικαταβολής. Κάποια δεν στη δίνουν. Ή δίνουν ναύσματα προκειμένου να χρησιμοποιήσεις καλύτερες τιμές, ευκολίες για να χρησιμοποιήσεις το ηλεκτρονικό χρήμα.
3: Καλά, εκεί τι νόημα έχει αντικαταβολή, αφού έχει η παραγγελία σου έχει ούτως ή άλλως καταγραφεί ψηφιακά. Οπότε το στοιχείο είναι
2: πολύ σωστά
3: δεδομένο έτσι.
2: Ακριβώς. Πολύ, πολύ σωστά το λέτε. Ο Νόρμπερ Χέρινγκ, πάλι αναφέρομαι σε αυτόν, διότι είναι από τις πιο αξιόπιστες πηγές, αναφέρει ότι μόνον τα μετρητά είναι αληθινά. Μόνον τα μετρητά είναι αληθινά. που αποτελεί την πεμπτουσία όλου του θέματος, αν μπορώ να κάνω ένα λογοπαίγνιο. Και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του, έχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η κατάρριξη των μετρητών και οι επιπτώσεις της. Έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά το συγκεκριμένο βιβλίο. Και λέει ότι δεν πρόκειται για κάποιο δόγμα των νοσταλγών του παρελθόντος, σας διαβάζω, που αρνούνται να προσαρμοστούν στο σύγχρονο κόσμο, το οποίο αποτελεί την έμπνευση αλλά και την ουσία του βιβλίου του. Και αυτό που αναφέρει και ασπάζομαι και εγώ, το χρηματικό σύστημα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Έτσι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος σαν οικονομολόγος. Διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένο το χρήμα αντικατοπτρίζει με κάποιο τρόπο και την κοινωνία. Φανταστείτε παλιά ότι για να. Παλιά είχες χρυσό, τον έπιανες. Αυτοί που είχαν πολλά χρήματα επένδυαν σε χρυσό. Αυτοί που είχαν λίγα χρήματα επένδυαν σε χρυσό. Τα χρήματα είναι κάτι το οποίο μπορείς να το πιάσεις, να το καταλάβεις, να το αισθανθείς. Έχεις άλλη αίσθηση του τι ξοδεύεις.
3: Σωστά.
2: Έχεις άλλη αίσθηση του
3: ξοδεύεις. Ακριβώς έτσι είναι.
2: Και καταλαβαίνεις ότι είναι και δικό σου. Το να έχεις, ας πούμε, 300 ευρώ στο σπίτι σου, αισθάνεσαι μια ασφάλεια. Το να είναι νούμερα και ηλεκτρόνικα κάπου που μπορεί να υπάρξουν, μπορεί να μην υπάρξουν, μπορεί η τράπεζα να κλείσει, μπορεί κάποιος hacker να μπει μέσα, μπορεί να γίνει ένας πόλεμος, μπορεί αυτά τα δεδομένα που είναι σε μια βάση εκτός Ελλάδος να γίνουν κάτι. Δεν αισθάνεσαι την ίδια ασφάλεια καταρχάς. Επίσης, κάτι άλλο που αναφέρει πολλές φορές ο ίδιος είναι ότι έχει αλλάξει και αν βάλεις εξουσία, σε αυτό το συγκεντρωτισμό του πλούτου και των δεδομένων, αν στραβώσει εξουσία, αν δώσεις πολλή εξουσία, μια αυταρχική εξουσία, μια δικτατορία αύριο, μπορεί να σου κόψει τα πάντα. Άρα σου κόβει και την πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα,
3: αλλά
2: σου
3: κόβει την
2: πρόσβαση και την περιουσία στα χρήματά σου. Και δίνει βέβαια πολλές φορές και το εξής παράδειγμα, ότι έχουν αλλάξει και πολύ τα δεδομένα. Όταν ένας επενδυτής σήμερα, παραδείγματος χάρη, παίρνει 5 εκατομμύρια μπόνους, μπορείς να το δώσεις μετρητά. Θα του πας 5 σακούλες, δεν ξέρω πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
3: Κάποτε μετρούντουσα σε πάμπερς αυτά.
2: Σε πάμπερς. Μ' αρέσει πάρα πολύ το.
3: Ήτανε μονάδα μέτρηση.
2: Ήτανε μονάδα μέτρηση τα πάμπερς. Αλλά και τα πάμπερς έλαναν κάποια φορτηγά.
3: Σωστό.
2: Έτσι. Ακόμα και τα πάμπερς.
3: Πόσο με πια το μωρό.
2: Πόσα πια φορτηγά θα πάρεις. Πόσα μωρά θα έχεις. Επομένως υπάρχουν πλέον. Γι' αυτό αντικατοπτρίζει. Είναι πολύ φιλοσοφικό αυτό που λέω. Ότι το χρηματικό σύστημα είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας μας. Όταν μπορείς, ας πούμε, να βγάλεις έτσι 5 εκατομμύρια αέρα χρήματα, δεν λέμε τώρα με τον ιδρώτα και τον κόπο σου, 5 εκατομμύρια αέρας, αυτό αντικατοπτρίζει και την κοινωνία.
3: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι.
3: Ναι. Πάντως είναι και η εικόνα του αληθινού νοικοκυριού. Το μετρητό ουσιαστικά μετρούσε τις αληθινές διαστάσεις και τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες ενός νοικοκυριού.
2: Βέβαια.
3: Τώρα, μια οικογένεια μπορεί να ξοδέψει 2 φορές πάνω, 2,5 νομίζω, μέχρι να κλείσει κάρτα, πέραν του εισοδήματός του. Αισθάνεται, έχει την ψευδαίσθηση.
2: Ακριβώς.
3: Ότι είμαι πλούσιος αφού απολαμβάνω. Την ώρα όμως του λογαριασμού φαίνεται το αληθινό μέγεθος, το οποίο είναι και η εχρήματη κοινωνία, μια χαρά το χρησιμοποιεί, μόνο που είναι αργά πια πολλές φορές για να συνέλθεις. Έτσι, άρα και η αληθινή εικόνα περιμένει στη γωνία. Δεν εξαφανίζεται, έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι όπως το λέτε. Ο λογαριασμός κάνει όλη τη διαφορά.
3: Ο λογαριασμός κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, τα επιχειρήματα λοιπόν που λέγαμε.
2: Έχουμε το επιχείρημα της φοροδιαφυγής, αν θέλετε, που αυτό έχει γίνει πλέον μια καραμέλα. Κοιτάξτε να δείτε, η φοροδιαφυγή με τον τρόπο με τον οποίο αφήνεται να εννοηθεί. Να δούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε φοροδιαφυγή. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρένθεση εδώ. Το έλλειμμα της Ελλάδας το 1970 ήταν 0,2 δις. Αν το ανάβουμε τις δραχμές, σε δισεκατομμύρια. Σήμερα έχει υπερβεί τα 400 δις ευρώ. Και αν το δούμε εν σχέση με τον ΑΕΠ, τότε το έλλειμμα αντιπροσώπευε ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ, σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 200%, με βάση μάλιστα μία δήλωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περιμένουν ότι η Ελλάδα θα κλείσει το δημόσιο χρέος της περίπου σε 200% του ΑΕΠ. Μην νομίζετε γύρω σε 190 με 180 τα τελευταία χρόνια, δηλαδή είναι ότι ξαφνικά εκτοξεύτηκε από το 50 στο 200. Οπότε, Αν δούμε τώρα, είχα κάνει κάποτε μία μελέτη, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά επειδή είχα ασχοληθεί πάρα πολύ με επιχειρήσεις και με την επιχειρηματικότητα γενικώς, είχα κάνει έτσι μία, θα έλεγα, ερασιτεχνική προσπάθεια, αλλά με παραδοχές και δεδομένα υπαρκτά, του πόσο ενδεχομένως θα μπορούσε στο σύνολό τους, πόσα θα μπορούσε να ήταν στο σύνολό τους τα οικονομικά σκάνδαλα στην Ελλάδα. Είτε λέμε λίστα Λαγκάρτ, είτε λέμε Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε λέμε χρηματιστήριο, είτε. Και είχα βγάλει πάρα πολύ εύκολα ότι με έναν αλγόριθμο ότι και με στοιχεία που ό,τι μπορούσε να βρει κανείς από εφημερίδες, από το διαδίκτυο, γιατί δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι και 100% και αυτά που βρίσκεις. Σαν τάξη μεγέθους όμως είχα βρει ότι ήταν γύρω στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτά δεν μπόρεσα να βάλω την φοροδιαφυγή. Μιλάμε για τα σκάνδαλα, για χρήματα τα οποία φύγανε από την Ελλάδα. Και αντί να πάνε να επενδυθούν σε έργα, κάποιος αυτά τα χρήματα τα πήρε. Ή αντί να γίνουν κάτι άλλο, μπήκανε σε κάποιες τσέπες, ας πούμε, σαν μίζες τρόπον την άλλη. Άρα, πολύ εύκολα και η φοροδιαφυγή θα μπορούσε να ήταν άλλα τόσα. Να πάμε δηλαδή στο 1-3.
3: Άρα, το επιχείρημα ότι η αχρήματη κοινωνία θα εξαλείψει τη φοροδιαφυγή είναι μάλλον άτοπη. Πάντα ο απατεών οποιασδήποτε μορφής είναι μπροστά από οποιοδήποτε εργαλείο. Έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Με αυτό το μέτρο μπορείς όντως να εστιάσεις στους μικρούς, να μου επιτρέπει η λέξη, για κάποια φοροδιαφυγή. Βέβαια, στην αθλειότητα που έχει φτιάσει σήμερα ο Έλληνας, το να προσπαθήσει να κρύψει, ας πούμε, το ΦΠΑ μιας θυρόπιτας, δεν νομίζω ότι προσπαθεί να κλέψει το κράτος, προσπαθεί να επιβιώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα εδώ είναι το 2 μέτρα και σταθμά. Η λίστα Λαγκάρντ ήταν μη ηλεκτρονική διακίνηση. Δεν είχαν μετρητά. Δηλαδή, αν είχες καταργήσει τα μετρητά, η λίστα Λαγκάρντ θα εξακολουθούσε να υπήρχε. Αν είχες καταργήσει τα μετρητά, τα μισά από αυτά τα οικονομικά σκάνδαλα, γιατί τα άλλα μισά έγιναν τύπου Pampers κάποιες πιο παλιές εποχές, γίνανε με ηλεκτρονικά μέσα. Άρα, όταν όλο αυτός ο πλούτος, είτε λέγεται φοροδιαφυγή, είτε λέγεται πλούτος ο οποίος πρέπει να αποδοθεί στον ελληνικό λαό στο τέλος της ημέρας, έχει διακινηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, το να καταργήσει τα μετρητά δεν διασφαλίζει. Άρα κυρώνεις το μέτρο εξ αρχής. Κυνηγάς δηλαδή τον μικρό, αυτό θες να κάνεις. Γιατί νομίζω ότι περί αυτού πρόκειται.
3: Άρα οδηγούμεθα κατευθείαν στα αντεπιχειρήματα. Γιατί το τρίτο ερώτημά σας, έτσι όπως το θέσατε στο τραπέζι αυτό, είναι υπέρ των μετρητών, ποια επιχειρήματα αυτή τη στιγμή βρίσκονται και πώς μπορούμε να έτσι διαπραγματευτούμε μαζί τους. Να έχουμε επιχειρήματα υπέρ των μετρητών, είναι όμως εφικτή πλέον η επιστροφή σε μια τέτοια κατάσταση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι είναι, βέβαια δεν λέμε, εγώ δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να έχουμε μόνο μετρητά. Βεβαίως και είναι ένα εργαλείο, υπάρχουν βέβαια τα θέματα του ψηφιακού ίχνους που αφήνουν αυτές τις συναλλαγές, αλλά εμείς αυτό που λέμε ότι είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά. Βλέπουμε ότι και άνθρωποι που είναι στον οικονομικό τομέα, όπως παραδείγματος χάρη ο Ives Mers της Κεντρικής Τράπεζας, είπε συγκεκριμένα 8 Μαΐου 2017, παρατηρούμε να σημειώνονται συχνά προσπάθειες πολιτικού επηρεασμού, το lobbying εννοεί, φανερές και συγκεκαλυμμένες για την κατάργηση των μετρητών. Οι προσπάθειες αυτές δεν σέβονται τη γενική επιθυμία του πληθυσμού, τα μετρητά παραμένουν δημοφιλή. Ο Υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, η Υπουργός, Μπριγκίτε Τσίπρις, είχε πει τα μετρητά πρέπει να παραμείνουν ένα σημαντικό μέσο πληρωμών. Ο Καρλ Λούντβιχ Τίλε, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Γερμανίας, επικαλέστηκε οικονομικά δεδομένα την ελευθερία επιλογής ακόμα και το Ρώσο συγγραφέα Φιόντορ Ντοστογεύσκη για να υπερασπιστεί με πάθος η ομιλία του τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα και να απορρίψει την ιδέα μίας αχρήματης κοινωνίας. Διότι, λέω σε εισαγωγικά, όπως είπε ο Ντοστογεύσκη το 1861, το χρήμα είναι ελευθερία κομμένη σε νομίσματα. Και έτσι κατέληξε ο Γερμανός τραπεζίτης.
3: Μάλιστα. Μια εισαγωγή θεωρείστε τη σημερινή εκπομπή περιγραφής του κόσμου που έρχεται. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να δούμε βάσει στοιχείων αυτά που έρχονται και αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, να δεχτούμε ή να απορρίψουμε. Θεωρείστε σήμερα πως ένα απλό κεφάλαιο κλείνει, αχρήματη κοινωνία, αν είναι η μοίρα μας ή μια επιλογή μας? Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σήμερα μαζί μας.
1: ανανεώνουμε την υπόσχεση για συνάντηση μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Διαθήκην σου και μία αποστήση στο Ελαιόσοφημών, διαβράμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε κιν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν εις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσω με τη Αναστάσου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Τα πάθη του Χριστού σαφώς μιμισάμενος και τούτων ποιών πιστός το ποτήριον κοινωνός ευστάθεια και της δόξης σύγκληρος γέγονας παρά αυτού του πάντων Θεού λαμβάνων εξύψους θείαν άφεση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλη, συνατή παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονε ληστή την εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμη της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμεν και ουκισμένα αξιάρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός, και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων αντισώμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία, σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπών των σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέρινο, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίς σου δηλιάσουσιν, αναβαίνω συνόρητε, καταβαίνω σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρυ του λιβάνου σεφύτευσας, εκ εις τρουθή ενωσεύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτησεώς σου.

εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνείστε φωνές εσίες, η έθεους

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Θεραιώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή τάχτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
1: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηγή.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

0: Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το θέλημά σου ή το θέλημά μου, Κύριε. Ομιλία της Γερόντισσας Μόνικας, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαστε κι εμείς πολύ συγκινημένες που βρεθήκαμε εδώ. Τη εντολή και την υπακοή του Δεσπότη μας, και πάντα μας χαροποιεί η υπακοή. Κυρίως το Δεσπότη μας που μας αγαπάει πολύ και τον αγαπούμε και εμείς και ο οποίος εκφράζει επιγείως και το θέλημα του Θεού για εμάς. Σας μεταβιβάζω πρωτίστως τους χαιρετισμούς και τις ευχές του, την αγάπη του, την ευλογία του και την πρόσκλησή του, Πατέρα Ματθέ, Πατέρα Γεώργιε, για να έρθετε και εσείς στη Μητρόπολη μας και να σας φιλοξενήσουμε στα μοναστήρια μας. Όπως γευόμαστε εμείς τώρα της αγάπης σας, θα θέλαμε και εσείς να έρθετε να ανταποδώσουμε αυτή την όμορφη φιλοξενία που ήδη μας συγκινεί από την ώρα του Εσπερινού και της Παρακλήσεως στους Αγίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Ματθέ, που μας δώσατε αυτό πραγματικά το τιμητική θέση να μιλήσουμε. Μόνο που εμάς η θέση μας δεν είναι να διδάσκουμε, ούτε εμένα προσωπικά, ούτε των αδελφών. Προσπαθούμε να τηρούμε, δηλαδή είμαστε μαθήτριες και εμείς του Θείου Θελήματος. Και ακριβώς γι' αυτό διάλεξα αυτό τον τίτλο, ο οποίος δεν είναι και προσωπικά δικός μου, αν και το βίωμα αλωνών μας αυτό είναι, αλλά ο τίτλος ακριβώς όπως είναι, περιλαμβάνεται στο βιβλίο του γέροντά μας, του Πατρός Νεκταρίου Μουλατσιώτη, γιατί είμαστε δικό του μοναστήρι, είναι ο γέροντάς μας και ο κτήτορ της μονής μας. Και ο οποίος μέσα στο γεροντικό του λόγου, σε ένα τρίτομο έργο με πνευματικές νουθεσίες σχετικά με την κάθαρση της ψυχής μας, περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το κεφάλαιο. Το θέλημά μου ή το θέλημά σου, Κύριε. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας που είμαστε εδώ, δεν είναι μόνο βίωμα των μοναχών. Ναι, εμάς είναι στόχος μας καθημερινός σε ένα πόλεμο δύσκολο, αδυσόπιτο, γιατί έχουμε να κάνουμε συνέχεια με τον εαυτό μας. Αλλά αυτό είναι ένας πόλεμος και δικό σας που είστε εδώ στον κόσμο. Είναι ένας πόλεμος και ένας αγώνας που διεξάγουμε όλοι όσοι θέλουμε να είμαστε του Χριστού. Βλέπετε, ζούσαμε τι όμορφα στον Παράδεισο, ενωμένοι με τον Θεό μας. Ο Αδάμ και η Εύα κοινωνούσαν το Θεού αδιάλειπτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την δόξα αυτής της κοινωνίας. Την προσδοκούμε όμως κι εμείς. Την θέλουμε. Έτσι όπως μας μίλησε ο Χριστός μας όταν ήρθε και λέει «Θέλω να είμαστε ένα». Μας έχει καλέσει όλους να είμαστε ένα. Και από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο, συγγνώμη κιόλας, ζούμε αυτή τη διάσπαση, αυτή την διάρρηξη της σχέσης μας με τον Θεό. Αυτό είναι μόνο το πρόβλημά μας. Και αυτός είναι και ο μόνος στόχος της ζωής μας. Να τα ξαναβρούμε με τον Θεό. Να γυρίσουμε πίσω, εκεί που ανήκουμε, σε Αυτόν. Έχουμε όμως ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Λένε βέβαια και οι πατέρες ότι οι εχθροί μας είναι ο διάβολος. Βέβαια, το ξέρουμε αυτό. Αυτός άλλος ήρθε μες στον παράδεισο και μας έβαλε τον λογισμό ότι κοίτα να δεις, μπορεί να τα καταφέρεις καλύτερα αν δεν υπακούσεις τον Θεό. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό ήταν σχέση αγάπης, ενότητας και είχε μονάχα μία υπακοή. Να μην φάμε από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Τότε ξέραμε μόνο το καλό. Αλλά είχαμε την ελευθερία να επιλέξουμε και το κακό. Και αυτό κάναμε. Αυτό μας έβαλε ο διάβολος να σκεφτούμε ότι ίσως είναι καλύτερα να σκεφτείς και το κακό, να φας και αυτή τη γνώση, να την ξέρεις. Από τότε το θέλημά μας, σαν ένα ποτήρι που έσπασε στα δύο, κόπηκε στο θέλημα το καλό, στο θέλημα της λογικής, στο θέλημα το ανώτερο και στο θέλημα το κατώτερο, των αισθήσεων. Και όλος ο αγώνας μας είναι να μαζέψουμε αυτά τα κομμάτια ο καθένας και να τα ενώσει, ενώμενοι πάλι με τον Θεό μας. Να σταματήσουμε να θέλουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τον καθένα μας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία άσκηση, ο καθένας που είναι προσωπική. Να πάρουμε ένα τετράδιο, θα έλεγα, εκατοντάφυλλο, με 300 φύλλα, με 500, όσα και να βάλετε, τα θέλω, θα πολλαπλασιάζετε και θα θέλετε και άλλα, θα θέλουμε και άλλα τετράδια και άλλες σελίδες και όλο θέλουμε. Όπως έλεγα πριν, λοιπόν, ένας εχθρός μας είναι ο διάβολος που μας βρήκε μέσα στον παράδεισο, μας έβαλε τον λογισμό, τον κακό λογισμό, φύγε από τον Θεό, κάνε την παρακοή σου, κάνε αυτό που θέλεις. Και αφού είχαμε την επιλογή, επιλέξαμε αυτό. Ο άλλος μας εχθρός είναι ο κόσμος. Όχι οι άνθρωποι που κατοικούν στον κόσμο, αλλά το κοσμικό φρόνημα. Αυτό δηλαδή που σου λέει, κάνε ό,τι θες. Είσαι ελεύθερος, γιατί μας έδωσε την ελευθερία αυτό το αγαθό ίδιος ο Θεός, οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να ζουν έτσι, όπως θέλουν. Δεν εξετάζουν ποτέ ούτε την ανώτερη λογική, ούτε το θέλημα του Θεού. Σου λέει «θέλω και κάνω ό,τι θέλω». Είναι επιλογή τους. Δεν τους εμποδίζει κανείς σε αυτό. Προσπαθεί όμως ο κόσμος, ζώντας έτσι, αυτόν που θέλει να μην θέλει τίποτα, παρά μόνο να θέλει τον Θεό, όλος αυτός ο κόσμος, με όλες αυτές τις τρικλοποδιές που μας βάζει, προσπαθεί και εμάς που θέλουμε να κάνουμε το Θεό, το θέλημα του Θεού, να μας εμποδίσει σε αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος είναι εχθρός. Δεν εννοούμε τους ανθρώπους, αλλά τις αιτίες της αμαρτίας, τις αιτίες που δεν αφήνουν το θέλω μας να πάει προς τον Θεό. Ο τρίτος, ο πιο δύσκολος εχθρός είναι ο εαυτός μας. Εμείς 30 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο γέροντας το μοναστήρι, με 5 τότε μοναχές που ήμασταν, τώρα είμαστε 21 με τη βοήθεια του Θεού, αυτό το θέλω προσπαθούμε να περιορίσουμε, να σκοτώσουμε, να θανατώσουμε, να μην θέλουμε τίποτα άλλο παρά μόνο ένα θέλημα που μας επιτρέπει ο Θεός. Ένα θέλημα μας επιτρέπει ο Θεός, να θέλουμε Αυτόν. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της διανοίας. Αυτή λέει είναι η πρώτη εντολή. Και ο αγαπών με τηρεί τας εντολάς μου. Μας έδωσε μία εντολή, ακολουθεί βέβαια και τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτές οι δύο είναι οι εντολές του Θεού. Όλα τα άλλα που είπε εξυπηρετούν μόνον αυτές τις δύο εντολές. Όλα τα άλλα είναι τα μέσα που θα μας βοηθήσουν να τηρήσουμε αυτήν την αγάπη. Δεν είναι ο σκοπός οι ακολουθίες, οι μετάνοιες, οι νηστείες. Αυτά η Εκκλησία μας τα θέσπισε και τα έδωσε, αφού τα έδωσε και ο ίδιος ο Κύριος μας, ως μέσα, ως αυτοκίνητα που θα μας πάνε στον Κύριο και στο μόνο στόχο μας που είναι να αγαπήσουμε τον Θεό μας εξ όλης της ψυχής, της καρδίας και της διανοίας. Και μας λέει πώς θα το κάνουμε αυτό ο αγαπών με, τηρεί τα σεντολάς μου. Δηλαδή, αν όταν μέσα στον Παράδεισο έλεγε ο Αδάμ αυτός που αγαπάει τον Θεό, τηρεί τις εντολές του. Μία εντολή είχα, να μην φάω από το δέντρο. Αν το τηρούσε, δεν θα φεύγαμε ποτέ από εκεί. Δεν τον τήρησε, βγήκαμε από τον Παράδεισο, αφού έφυγε ο ένικος, καταστράφηκε το σπίτι και έτσι από εκεί και πέρα ο άνθρωπος πορεύεται στα θελήματά του, σε αυτό που θέλει ο ίδιος να κάνει. Και έρχεται ο Χριστός κάποιους αιώνες μετά, λυπούμενος το πλάσμα του εξ αγάπης, και λέει «Θα σας δείξω πώς να γυρίσετε». Και όταν λίγο πριν τη Σταύρωση, τι μας είπε, το είπε στους μαθητές, αλλά μέσω των μαθητών το λέει σε όλους μας, γιατί εγώ όταν μικρή είχα μάθει ότι ο Χριστός αγαπάει τον διάβολο όσο και την Παναγία, είχα σοκαριστεί. Αφού ο Θεός αγάπη εστί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάτι άλλο εκτός από αγάπη? Και μας είπε τον τρόπο για να είμαστε ένα, λέει ποθώ, να είμαστε ένα. Ποθεί ένας Θεός να είναι ένα με εμάς, που αν σκεφτεί ο καθένας ότι αν το πέσει, όπως είπε και ο ίδιος, μια τρίχα από το κεφάλι του κάτω, δεν μπορεί να την ξανακολλήσει. Μια τρίχα που είναι το πιο ευτελές που έχουμε πάνω μας, που όλα έχουν την αξία τους, αφού τα δημιούργησε ο Θεός, μας έπλασε ο Θεός. Αλλά θέλω να πω, αν δεις μια τρίχα κάτω, το πολύ μπορεί να τη σηκώσει για να μην λερώνει, αλλά όχι γιατί έχει αξία. Και όμως αυτή την τρίχα εμείς δεν την ορίζουμε στο κεφάλι μας. Και από τότε που φύγαμε από τον Θεό, πάθαμε αυτή τη ζημιά που λέγεται το θέλημά μου. Αυτή είναι και η αιτία της δυστυχίας μας, των δεινών μας, των κακών μας, όλων αυτών της λύπης που αισθανόμαστε, του αδιέξοδου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Πώς θα δω τον Θεό αφού έχω μπροστά μου όλα αυτά που θέλω? Αυτά που θέλω είναι μπροστά μου ένα τείχος, το οποίο δεν με αφήνει να δω τον Θεό, γιατί βλέπω αυτά που θέλω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πήγε στο γέροντα ένας πατέρας και μια μητέρα που είχαν το παιδί τους ένα στάδιο πριν το θάνατο. Οι γιατροί δεν τους έδιναν πλέον καμία ελπίδα. Ως άνθρωποι πιστοί, πήγαν, προσέπεσαν στο Θεό και παρακάλεσαν το γέροντα, λέει, «Γέροντα, σας παρακαλούμε, πάμε να κάνουμε μία δέηση για το παιδί. Πεθαίνει τώρα», μας είπαν και οι γιατροί, «μόνο ένα θαύμα». Ο γέροντας τους πήγε στην εκκλησία, φόρεσε το πετραχύλι, έβαλε διευχών, άρχισε το τριάσάγιο, έλεγαν και οι άνθρωποι από τον πόνο τους, «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, δόξα πατρί, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το θέλημά μου», λέει ο γέροντας. «Γέροντα, το θέλημά σου», έλεγε ο άνθρωπος. «Γέροντα, το θέλημά σου», το ξανάπιασε ο γέροντας. «Πάτερ ημών», τρεις φορές ο γέροντας «το θέλημά μου», τρεις φορές ο άνθρωπος και η γυναίκα του έλεγαν «το θέλημά σου». Λέει, μα λέει, «δεν μου είπατε να γίνει καλά το παιδί?» Εκφράζω στο Θεό το θέλημά μας αυτή τη στιγμή. «Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά μας να γίνει καλά το παιδί». Τι θα το πούμε, «γεννηθεί το θέλημά σου» και μετά να γυρίζεις στο νοσοκομείο, να έχει πεθάνει το παιδί, να πεθάνει αύριο. Και εσείς μετά θα τραβάτε τα μαλλιά σας, θα ορίεστε και θα λέτε, «δεν μας άκουσε ο Θεός, τι Θεός είναι αυτός, μου πήρε το παιδί, γιατί μου το έδωσε αφού μου το πήρε και άρα». Οι άνθρωποι προβληματίστηκαν. Και λέει, «γέροντα, να πούμε, γεννηθεί το θέλημά σου, και αν αυτό το θέλημα είναι να γίνει καλά το παιδί μας. Αν είναι το θέλημά σου να γίνει καλά το παιδί μας». Αυτό που έπαθαν οι άνθρωποι, λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές το Πάτερ ημών την ημέρα, και εμείς στο μοναστήρι και εσείς. Ίσως δεν προλαβαίνετε να πείτε κάποια άλλη προσευχή, αλλά το Πάτερ ημών το πρωί, το βράδυ, ενδιάμεσα, κάποιες στιγμές θα το πείτε. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε τα παιδιά όταν αρχίζουν και μιλάνε, να πούμε στο Χριστούλη, Πάτερ ημών εν της ουρανής, λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, και έχουμε γεμίσει εμείς που το λέμε όλο θελήματα. Πάρα πολλά θελήματα έχουμε. Αν εξετάσει ο καθένας τον εαυτόν του, γιατί όπως σας είπα, εδώ δεν ήρθα να σας υποδείξω κάτι, να σας διδάξω κάτι. Μαθητεύω σε αυτό το θέλημα, σας λέω, 30 χρόνια. Είμαστε και εμείς κάτω από την υπακοή του γέροντά μας που προσπαθεί αυτό και με τις συνάξεις και με τα λόγια και με τις νοθεσίες και με τους κανόνες και με τις εξομολογήσεις. Μόνο αυτό είναι, να βγάλουμε το δικό μας το θέλημα. Και τι να θέλουμε, μόνο ένα. Να κάνω το θέλημα του Θεού, να τηρήσω τις εντολές Του, να τηρήσω αυτό που μου λέει ο Θεός. Είναι ο μόνος τρόπος να ενωθώ μαζί Του. Αν αυτό θέλω, αν θέλω να γυρίσω στον Παράδεισο, αν θέλω να ενωθώ με τον Θεό, αν λέω ότι Τον αγαπώ, πρέπει να πεθάνουν όλα μου τα θελήματα.

αυτή στο σπίτι, ας μην έρθει. Και από μικρά, τι θέλεις να φορέσεις? Μου λένε μητέρες μικρά παιδιά, 4-5 χρονών, επιλέγουν τι θα φορέσουν. Όχι, δεν θέλω αυτό το φουστάνι, θέλω το άλλο. Και βλέπεις από μικρή, αρχίζουμε να χτίζουμε το θέλω. Αυτό εγώ χαμογελάω και τους λέω, μετά από λίγα χρόνια θα εξομολογούνται. Έχω εγωισμό και έχω θέλημα. Έχω εγωισμό και έχω θέλημα. Και η ίδια μας η μάνα που μας λατρεύει, που θα δώσει τη ζωή της για μας, είναι αδιαφυσβήτητο αυτό, δεν ξέρει ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζει ένα τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό. Οι γιαγιούλες, οι γλυκύτατες που αγαπάνε τα εγγονάκια τους, επικεντρώνουν όλη την αγάπη να δώσουν τι θέλουν τα παιδιά. Στο μόνο που μπορεί να μην δώσει το θέλω, όταν το παιδί δεν θέλει γιατρό, γιατί κανένας μας δεν θέλει γιατρό, δεν θέλει εμβόλιο, δεν θέλει να πάει να πάρει τα χάπια του κτλ. Δεν ξέρω τι, αν το δώσει κανένα και δεν είναι γλυκό το σιρόπι, το φτύνει καμιά ασπιρίνη και αυτά. Εγώ θυμάμαι μικρή, με κυνήγαγε η μάνα με τη ζάχαρη και την ασπιρίνη, γιατί δεν μπορούσατε. Λοιπόν, αυτό όμως επειδή είναι για την υγεία και η μάνα την υγεία του παιδιού, είπαμε, αν δεν έχει το παιδί νεφρό, η μάνα θα το δώσει. Αν το παιδί θέλει καρδιά, η μάνα θα δώσει τη δικιά της. Είναι ίσως το μόνο πρόσωπο που θα κάνει αυτή τη θυσία, το ξέρουμε όλοι. Όμως, ενώ κάνει τα πάντα για το σώμα μας, θα δώσει και τη ζωή της για το σώμα μας, χτίζει ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό το θέλημά μας. Και χωρίς να το ξέρει και η ίδια, γιατί και αυτή τι ήθελε? Ήθελα να παντρευτώ, ήθελα να κάνω οικογένεια, ήθελα να κάνω παιδιά, θέλω τα παιδιά μου αυτό να κάνουν, μετά θέλω τα παιδιά μου να αποκατασταθούν και να έχουν μια καλή δουλειά. Σας τα λέω αυτά καθημερινά, τα τηλέφωνα στο μοναστήρι, για αυτά τα αιτήματα προσευχής μας παίρνουν. 30 χρόνια δεν μας πήρε κάποιος να μας πει κάντε προσευχή γιατί έχω τόσο ισχυρό θέλημα που με εμποδίζει να ενωθώ με τον Θεό. Στέχεται βράχος. Αυτό το βράχο που ο καθένας μας όταν κάνει την αυτοεξέτασή του το βρίσκει μπροστά και λέει Χριστέ μου, πώς θα γίνει όλο αυτό? Αρκεί να θέλουμε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να θέλουμε να σταματήσουμε τα δικά μας τα θελήματα. Και ποια θελήματα? Αυτά, γιατί υπάρχουν θελήματα τα οποία μπορεί να τα θέλει και ο Θεός, αλλά τα θέλω και εγώ. Συμφωνούν τα δύο θελήματα. Εγώ που χρειάζομαι τη θεραπεία, εγώ χρειάζομαι μία θεραπεία σε αυτά τα θελήματα που όπως πάμε στον οδοντογιατρό, το βρήκα, και αρχίζει αυτός να σκαλίζει με εκείνο το μηχάνημα, το απέσιο αλλά σωτήριο, και βρίσκει κάτω από κάτω όλη τη σαπίλα του δοντιού και μπορεί και να στο σώσει. Πονάει αλλά κάθεσαι γιατί πρέπει να σώσεις το δόντι σου. Έτσι είναι και τα θελήματα. Αυτά τα θελήματα που θέλω και τα κάνω, όταν συμφωνούν με το θέλημα του Θεού, δεν είναι θεραπευτικά για εμάς. Εμείς πρέπει να καταρρίψουμε αυτά τα θελήματα που μας πονάνε εμάς, όπως πονάει το δόντι μας όταν το σκάβει ο οδοντίατρος. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μας ζωή. Μετά τον εσπερινό πίνουμε ένα καφέ. Λέω πολλές φορές στις αδελφές, όταν γιατί στην τράπεζα και διαβάζουμε και μετά αναλύουμε το ανάγνωσμα ανάλογα με τα δικά μας τα προβλήματα, τα οικογενειακά μας, γιατί και το μοναστήρι είναι μια οικογένεια. Όπως είναι η οικογένεια στο σπίτι κατά σάρκα, το μοναστήρι είναι μια οικογένεια κατά πνεύμα, κατά τον Χριστόν μας, γιατί γι' αυτό εκεί συναχθήκαμε, για να γίνουμε ένα με τον Χριστό μας. Ούτε γιατί πριν ήμασταν ξαδέρφες, ούτε γιατί ήμασταν φιλενάδες, δεν γνωριζόμασταν πριν. Θέλουμε και έχουμε άλλο στόχο αυτό, να γίνουμε ένα με τον Θεό. Γι' αυτό γίναμε μοναχές. Και σε αυτό ασκούμεθα, όταν ακούτε τη λέξη άσκηση, άσκηση μπορείτε να κάνετε και εσείς. Όπως σε άλλον αρέσει το τρέξιμο, σε άλλον αρέσει το κολύμπι, σε άλλον το αρέσει η πασία κτλ. Και ασκείτε όπως ο καθένας θέλει κατά το σώμα ή κατά τη εντολή του γιατρού. Ασκείτε και στο πνεύμα. Ασκείτε η πνευματική μας ζωή. Κάναμε τον εσπερινό, την παράκληση. Είναι μία άσκηση. Αλλά είναι μία άσκηση ανώδυνη. Η επώδυνη ποια είναι? Αυτή που είπα πριν. Να κοιτάξω τι θέλω

θέλω να γίνει καλά το παιδί μου. Μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, γιατί αυτό φυσικά για μία μάνα της το πεις, πάρα πολύ δύσκολο να το αποδεχτεί το θέλημα του Θεού. Και μιλάω και για τις γυναίκες που είναι μέσα στην Εκκλησία, που αγαπούν τον Θεό. Αλλά τώρα που τους έτυχε αυτό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Λέω λοιπόν στις αδελφές, θα πιούμε τον καφέ μας, όσο μας τον στέλνει ο Κύριος, αλλά δεν θα είναι η καρδιά σου κολλημένη στον καφέ. Δηλαδή, αν δεν πιω καφέ, έχω πρόβλημα. Πώς λένε μερικοί, δεν λειτουργεί το μυαλό μου, δεν ξύπνησα, δεν μπορώ να πάω στο διακόνημα. Γιατί δεν είναι και τα μικρά θελήματα μας κρατάνε γραπωμένος πολύ γερά, να είστε βέβαιοι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι πατέρες. Αυτές τις ημέρες με τον γέροντα που μαγνητοφωνούμε πολύ ωραίες συνάξεις για τον αόρατο πόλεμο που μας έκανε. Και ήμουν ακριβώς, καθόλου τυχαία, σε αυτά τα κεφάλαια, τα πρώτα μέχρι το 13, που μιλάει για το θέλημα. Και λέει, προσπαθούμε την ανώτερη θέλησή μας, αυτή που πρέπει να πάει και να πει ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, αυτό το ένα, να σε αγαπώ. Προσπαθεί η κατώτερη θέληση, αυτή την θέληση που πάει να βρει το θέλημα του Θεού, να την τραβήξει προς το μέρος της. Και κάνει μια συνεχόμενη και δυνατή προσπάθεια. Και επειδή η φύση μας από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο γέρνουμε λίγο προς τα αριστερά, πέφτουμε πιο εύκολα από ό,τι θα σηκωθούμε, αγαπάμε αυτά που θέλουμε, τους έχουμε δώσει την καρδιά μας, ενώ στο θέλημα του Θεού δεν έχουμε δώσει ακόμα την καρδιά μας. Άρα η καρδιά μας τι κάνει? Μας τραβάει σε αυτό που θέλω. Δεν μου αρέσουν τα φασολάκια, αλλά αν είχε τώρα ένα ψάρι ωραίο. Οπότε λέει ο Άγιος Νικόδημος, προσέξτε αυτά τα μικρά θελήματα που μπορεί να μην είναι αμαρτία, μπορεί να μην σε χωρίζουν από το Θεό. Ο καφές δεν είναι αμαρτία, αλλά πρόσεξε μήπως αυτός ο καφές σου κλέβει την καρδιά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν τον καφέ, δεν είναι μόνο το παιδί που δεν μπορεί να ζήσει μάνα χωρίς το παιδί και το θέλει, είναι και αυτά τα μικρά θελήματα που πρέπει να τα προσέξουμε. Και γι' αυτό βλέπετε οι παλαιότερες γενναίες δεν είναι τυχαίο που είχαν περισσότερη πίστη. Τι μας έκλεψε την πίστη, την αγάπη μας προς τον Θεό? Το θέλω μας. Μας το έκλεψε μες στον Παράδεισο με το να θέλω το δικό μου, να κάνω παρακοή στο ένα θέλημα του Θεού, και μας το κλέβει και εμάς κάθε ημέρα, γιατί παλιά οι γενιές δεν είχαν επιλογές να θέλουν. Δεν ήθελαν θέρμαση γιατί δεν είχαν. Δεν ήθελαν φαγητό γιατί δεν είχαν. Δεν ήθελαν ρούχα πολλά γιατί έπρεπε να πας να μαζέψεις αυτά που ήταν τότε τα κατάλληλα φυτά για να τα μουλιάσεις στα ποτάμια και στα νερά, με κρύο, με χειμώνα, να πας να τα βρεις αυτά τα νερά, να πας μετά να τα απλώσεις, να μην μουχλιάσουν, και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι τον αργαλιό. Έτσι κάναν τα ρούχα τους. Οπότε είχαν ένα ρούχο μέχρι αυτό πλέον να μην τους κάνει καθόλου. Δεν είχαν παπούτσια, δεν είχαν έπιπλα, δεν είχαν πολλά δωμάτια στο σπίτι, δεν είχαν, άρα τι να ήθελαν? Δεν μπορούσαν και να θέλουν και πολλά, γιατί οι γενιές τότε δεν είχαν και τίποτα. Τώρα που βλέπουμε όλα αυτά γύρω μας, για μας έγινε πάρα πολύ δύσκολος ο αγώνας αυτός, ο τείχος έγινε πολύ πιο ψηλός, τα θέλω έγιναν πολύ περισσότερα, πολύ υψηλότερα, πολύ πιο δυνατά, γρανιτένια θα έλεγα. Και οπότε ενώ η εποχή μας έχει να μας προσφέρει τόσα υλικά, δυστυχώς, αντί αυτό να μας εξυπηρετήσει και λες, «Α, με το πλυντήριο τώρα θα βάλω τα ρούχα και εγώ θα πάω να διαβάσω Αγία Γραφή». Δηλαδή, η άνεση δεν μας έφερε κοντύτερα στο Θεό να τη χρησιμοποιήσουμε, να καταρρύψουμε τα θέλω μας, ή μάλλον να μάθουμε το θέλημα του Θεού, να βρω χρόνο, να κάνω χρόνο χρησιμοποιώντας τα κομφόρ που μας δίνει ο κόσμος σήμερα, για να κάνω χρόνο για να βρω το θέλημα του Θεού, για να καλλιεργήσω το θέλημα του Θεού. Δυστυχώς και την τεχνολογία και όλα τα χρησιμοποιούμε και απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Θέλουμε και θέλουμε και ρωτάς κάποιον, προσεύχεσαι, δεν προλαβαίνω. Αγαπάς τον Θεό, τρέχω και δεν φτάνω, δεν σου λέω. Αργότερα που θα μεγαλώσουν τα παιδιά. Μεγαλώνουν τα παιδιά
και μετά τα θέλω ξεκινάνε για τα εγγόνια. Πεθαίνει ο παππούς και η γιαγιά και κανένα θέλημα δεν πέθανε. Πρέπει αυτόν τον δρόμο να τον βρούμε, γιατί ο Θεός μια μέρα θα τον δούμε όλοι, και το ξέρουμε αυτό εμείς που ερχόμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το ανώδυνο, είναι να πάω στην ακολουθία, να διαβάσω, και εκεί θα βρούμε το θέλημα του Θεού, στην ανάγνωση. Δυστυχώς μας πλάνεψαν με τις τηλεοράσεις, με τα ίντερνετ. Υπάρχει καλή χρήση του ίντερνετ, όπως τώρα που όσοι δεν μπορούσαν να δουν την ακολουθία, την παρακολούθησαν τουλάχιστον από εκεί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν, είτε σωματικά είτε επαγγελματικά δουλεύουν. Ναι, υπάρχει καλή χρήση όλων των πραγμάτων, αρκεί να τη χρησιμοποιήσουμε για να περιορίσουμε το θέλω, να μάθω το θέλημα του Θεού, γιατί στένεψε ο χρόνος μου. Πρέπει να θέλω μόνο τον Θεό. Πρέπει να αγαπήσω τον Θεό. Όσα σπίτια και αν έχω κάνει, βλέπετε, με ένα σεισμό μείνανε οι αδελφοί μας άστεγοι. Τις προάλλες με τη φωτιά στο μάτι κάηκαν. Κάηκαν οι άνθρωποι, κάηκαν και άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή η ζωή είναι σχεδόν ένα τίποτα. Εγώ δεν ξέρω πότε πέρασαν αυτά τα 57 χρόνια που έχω. Δεν ξέρω πότε πέρασαν. Και τρέχω να προλάβω. Πρέπει να προλάβω αυτά τα θελήματα να γίνουν ένα μόνο. Και γι' αυτό, επειδή δεν προλαβαίνουμε να τα γκρεμίσουμε όλα, πρέπει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από τη συμβουλή των πατέρων, όταν εγώ λέω ότι έχω θελήματα, θέλω ο άντρας μου να μου φέρετε καλά, θέλω να μου μιλάει ο άλλος καλά, να το έκανα τόσο κόπο εδώ να καθαρίσω το ναό, να μην μου πει ένα μπράβο πάτερ, εδώ πέρα διακονώ, στέκω τόσες ώρες και τα λοιπά, δίπλα στα λείψανα, εκεί στα κεριά και τα λοιπά, να μην μου πει κάτι, να μην μου πει ένα μπράβο. Και μπορεί να μην ποδοπατούμε τον άλλον για να του φάμε τη θέση, αλλά βλέπετε, η λογική μας θέληση έχει πάει ήδη στην κατώτερη και θέλουμε ο άλλος να μου μιλήσει καλά, να με πενέσει, να μου πει μπράβο, να φάει ας πούμε από το γλυκό που του έφτιαξα και να μου πει τι ωραίο γλυκό. Θέλουμε τις τιμές και τους επένους. Θέλουμε ο άλλος να με σεβαστεί. Θέλουμε ο άντρας μου να μου φέρεται έτσι. Θέλουμε το παιδί μου να είναι στην εκκλησία, να είναι ένα καλό παιδί, να κοινωνάει. Θέλω κάτι κακό? Προσέξτε, το θέλημα από μόνο το σαν θέλημα είναι πτώση του ανθρώπου. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ θα τα αναλάβω όλα, εσύ μόνο αγάπησέ με. Και εμείς του λέμε, βρε Χρυσέ μου, αφού βλέπεις το παιδί μου τώρα γυρίζει, αφού βλέπεις ότι ο άντρας μου μου συμπεριφέρεται έτσι, να μην κάνω μια προσευχή, να μην μπω στο μοναστήρι να προσευχηθεί, να διορθωθεί ο άντρας μου. Μα εγώ θέλω να με αγαπήσεις εμένα και όλα στα αναλαμβάνω. Αυτό μας λέει ο Θεός, μας έχει αναλάβει. Και εμείς του υποσχεθήκαμε, σένα Θεέ αγαπάω. Πάμε στην ακολουθία της βαπτίσεώς μας. Του αφιερωθήκαμε, είμαστε δικοί του και μας διεκδικεί με τρόπο έτσι απόλυτο. Όχι γιατί μας έχει ανάγκη, μας διεκδικεί γιατί τον έχουμε εμείς ανάγκη και είναι η μοναδική μας ευκαιρία. Αν δεν αφήσουμε τα θελήματά μας, δεν θα μπορέσουμε να τον δούμε τον Θεό. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς τότε, γιατί δεν αναγνώριζαν τον Χριστό? Γιατί ήθελαν το σωτήρα του γένους τους. Είχαν δικό τους θέλημα στις προφητείες. Δεν αντιμετώπιζαν τις προφητείες με καθαρό νου, γιατί ο καθαρός νους δεν θέλει θέλημα, κανένα θέλημα. Και τον αναγνώρισε τον Χριστό μια πόρνη που είχε 5 άντρες, η Σαμαρίτιδα, η Αγία Φωτεινή, και της αποκαλύφθηκε σε αυτήν και όχι σε αυτούς που ξέραν απ' έξω τον νόμο του. Για φανταστείτε, γιατί φαίνεται αυτή η ψυχούλα μπορεί να πόρνευε στο σώμα, αλλά δεν είχε θελήματα μες στην ψυχή. Απλά περίμενε σαν απλός άνθρωπος πότε θα έρθει ο Μεσσίας που έχουν πει οι προφήτες. Δεν είχε ένα πλάνο πώς θέλει αυτή να είναι ο Μεσσίας. Περίμενε. Εμείς περιμένουμε το θέλημα του Θεού με αγάπη, με λατρεία, με εμπιστοσύνη. Το παιδάκι εκεί δεν έχει καμία έννοια
αν ο μπαμπάς του θα το βάλει μες στο σπίτι, αν θα το ταΐσει, αν θα το πάει στο γιατρό, αν θα το ευεργετήσει. Εμείς από την απιστία μας κυνηγάμε τις δουλειές, δουλεύουμε και Κυριακές, δουλεύουμε και αργίες, ανοίγουμε και τα μαγαζιά μας τις Κυριακές. Γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον πατέρα μας που μας έδωσε 6 μέρες να δουλεύουμε και σου λέει την 7η ημέρα να αγαπήσεις και να λατρεύσεις Κύριο των Θεών σου. Είναι η μέρα του Κυρίου σου. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Η νηστεία. Μας λέει ο Θεός να νηστέψουμε. Όπως νομίζει ο καθένας. Πάλι θέλημα. Και εκεί θέλημα. Σε όλα τα πράγματα θέλημα. Και τις αρετές που εξασκούμε και αυτά που εξασκούμε στα θελήματα του Θεού, εκεί που θέλουμε εμείς, εκεί που μας βολεύει. Αν κάποιος αγαπάει την ελεημοσύνη, ευχαρίστως θα πάει εδώ στα Παγκάρια, στον Πάτερ, θα κάνει μια αγιογραφία, γιατί βλέπω ότι κι εσείς, όπως και εμείς, έχουμε ανάγκη για την αγιογραφία, έτσι και το νόος πρέπει να αγιογραφηθεί. Αυτός που θέλει και αγαπάει και έμαθε από μικρός να δίνει, θα πάει στην ελεημοσύνη. Ο άλλος θα πάει σε κάποια άλλη αρετή και ούτω καθεξής. Ο άλλος θα κάνει 1000 μετάνοιες. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε μόνο, να αγαπήσουμε τον Θεό μας και θα το δείξουμε αυτό όταν τηρήσουμε τις εντολές μας και θέλουμε μόνο Αυτόν. Μόνο αυτό το θέλημα θέλει να έχουμε. Όλα τα άλλα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος μου νομίζω τελειώνει, όλα τα άλλα λοιπόν που θέλουμε πρέπει να τα εγκαταλείψουμε και να εξασκούμε συνέχεια το θέλημα του Θεού, αφού πούμε στον πνευματικό όχι μόνο τις αμαρτίες, είπα ψέματα αυτά και τα λοιπά, αλλά τα θελήματά μου. Βλέπω συνέχεια μέσα ότι η καρδιά μου κάπως κινείται. Κινείται έστω και στο καλό αυτό που κινείται. Πρέπει να απαλλαχτώ από το θέλημά μου και να βάλω στη θέση του τι θέλεις εσύ Θεέ μου. Εγώ να μην θέλω τίποτα. Αυτό άμα το εξασκήσουμε θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και ξέρετε σε αυτή την περίπτωση λέει και ο Άγιος Νικόδημος, μη φοβάσαι αυτή η μάνα, ας πούμε, βρισκόταν στο δίλημα, δεν θα προσευχηθώ να γίνει καλά το παιδί μου, τι μου λες τώρα. Λοιπόν, λέει, μη φοβηθείς να εξασκήσεις αυτό το άφημα στον Θεό. Πες του το, γεννηθεί το θέλημά σου, πες του το με θάρρος. Μπορεί η φύση μας να γίνει στην απιστία, στο φόβο, κι αν θέλει να μου το πάρει, αλλά εμπιστέψου τον. Εμπιστέψου τον Θεό. Και η Παναγία μας έχασε το γιο της μικρό. Έχασε. Δεν χάνει ο άνθρωπος ποτέ τηρώντας το θέλημα του Θεού. Φοβόμαστε ότι το δικό μας το θέλημα είναι καλύτερο και ευεργετικότερο για το παιδί μας και γεμίζουμε θελήματα. Γι' αυτό δεν με ακούει το παιδί μου. Πήγαινε στην εκκλησία, πήγαινε να εξομολογηθείς, πήγαινε να κοινωνήσεις. Γιατί είναι δικό σου θέλημα. Δεν άφησες τα θελήματά σου στα χέρια του Θεού για να έρθει Αυτός να αποκαλυφθεί μέσα στην ψυχή του παιδιού σου. Πρέπει να αφήσουμε τα θελήματά μας για να μπορέσει να κάτσει στη θέση αυτών των πολλών αμέτρητων θέλω να κάτσει ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδερφοί μου. Εμείς το έχουμε ψάξει. Όχι μόνο εμείς, σε όποιο μοναστήρι και να μπείτε, τι κάνετε εδώ, ασκούμεθα, πού ασκείστε, να κάνουμε υπακοή. Δεν θα πιείς καφέ. Αν στενοχωρηθείς, βλέπει ο καθένας την καρδιά του. Αν στενοχωρηθείς, πάει να πει ότι είχε κλέψει λίγο από την καρδούλα σου αυτός ο μικρός καφές. Το ίδιο, αν ο προϊστάμενός σου σε υποτιμήσει, δεν σου πει μπράβο, σου πει κάτι και τα λοιπά. Και νιώθεις μέσα σου έτσι ένα σκύρτημα, κοίτα, δεν μου είπε τίποτα και εγώ έκανα τόσο καλή δουλειά. Αυτό είναι θέλημα να με τιμούν. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν πρέπει όμως να απογοητευόμαστε από αυτά που λένε μεγάλα αναστήματα, μεγάλοι Άγιοι όπως ο Άγιος Νικόδημος, αλλά τι λέει, δυστυχώς λέει αδερφοί μου, όταν αυτά τα μικρά θελήματα τα υπηρετείς, θα σε παρασύρουν σε πάρα πολλά μεγάλα παραπτώματα, σε πάρα πολύ μεγάλες παρακοές στο θέλημα του Θεού. Αυτά είχα να πω για σήμερα στην αγάπη σας. Δεν τελειώνει αυτό το θέμα. Όσο και να καθίσουμε εδώ, και γι' αυτό σας προσκαλούμε και στο μοναστήρι, να μιλήσουμε πάλι για το ίδιο θέμα,
Ο καθένας έχει να κάνει ένα ταξίδι μέσα στον εαυτόν του. Και ξέρετε, ο Χριστός μας με το βάπτισμα ήρθε μέσα μας και κατοικεί στην καρδιά μας. Είμαστε δικοί Του, έχουμε το σφράγισμά Του. Είμαστε δικοί Του και είμαστε τόσο ευτυχείς γι' αυτό. Γιατί μας τίμησε ο Θεός, θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί σε έναν άλλον λαό. Γι' αυτό έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφ και όλοι οι Άγιοι, ευχαριστώ τους γονείς μου, τον Θεό που γεννήθηκα σε Έλληνες γονείς και τους γονείς μου που με πήγαν στην κολυμπήθρα της Εκκλησίας. Γιατί γι' αυτό κάποτε μπορεί να μας το πάρουν. Μέχρι τώρα είχε επιτρέψει ο Θεός και ήθελαν να είναι ένα. Τα παιδιά μου θέλω να είναι ένα με το Θεό. Θα πάω να τα βαφτίσω. Αυτό ήταν το πρώτο θέλημα των γονέων μας και τους ευγνωμονούμε και τους ευχαριστούμε γιατί μας ένωσαν με το Θεό. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα που κάναμε φταίμε εμείς. Και εγκαταστάθηκε μέσα μας ο Χριστός και είναι μέσα στην καρδιά όλων μας. Μην αμφιβάλλετε καθόλου σε αυτό. Τον πήραμε μέσα μας με το βάπτισμα. Το ταξίδι που κάνουμε μέσα μας, και λέει άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου και είναι μία άβυσσος, το ταξίδι που κάνουμε μέσα μας και μπορεί να μας πάρει σε όλη μας τη ζωή να ταξιδεύουμε προς τα μέσα μας, είναι για να ανταμώσει, να σπάσει αυτό το τείχος που υπάρχει ανάμεσα σε μένα και στο Θεό μου που είναι εγκατεστημένος μέσα μου. Και τον έχω και μου έχει χαριστεί. Και αυτά τα θέλω μας χωρίζουνε όπως χώριζαν παλιά οι ωκεανοί, τους μετανάστες μας και όταν αντάμωναν στα καράβια, μετά στα λιμάνια ενώνονταν και αγκάλιαζε η μάνα το παιδί, η γυναίκα, το σύζυγο, ο πατέρας, το γιο του κτλ. Αυτό το αντάμωμα, το αγκάλιασμα είναι όσοι εν. Να είμαστε ένα με τον Θεό μας θα γίνει όταν μέσα μας γκρεμιστεί κάθε εγώ μας, κάθε θέλημα. Δεν πρέπει να έχουμε κανένα θέλημα και να έχουμε μόνο ένα θέλημα. Θεέ μου, εσένα θέλω και σε εμπιστεύομαι ότι αφού και εγώ και εσύ είμαστε ένα, εσύ αποκλείεται να μην αναλάβεις όπως μου το υποσχέθηκες όλα τα άλλα που ξέρεις στην παντογνωσία σου και στην πανσοφία σου ότι πρέπει να αναλάβεις. Και αμέσως μας αναλαμβάνει ο Θεός μας. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, αδερφοί μου. Να εύχεστε εσείς για εμάς να καταρρύψουμε αυτό το τείχος εν τέλει. Όταν εκείνος έστω μας καλέσει κοντά του, αυτοί που καταρρύψαν νωρίτερα, όπως είναι οι Άγιοι μας, έζησαν τον Παράδεισο από τώρα. Και γι' αυτό λέει ο ζυγός μου είναι ελαφρύς. Τι ελαφρύς, αφού είναι ζυγός. Απ' τη μια μας λέει ζυγός και απ' την άλλη μας λέει ελαφρύς. Ναι, είναι ζυγός όσο έχω θέλημα, γιατί είμαι σε αυτή την πάλη με το εγώ μου, με τον εαυτόν μου. Όταν ελευθερωθώ από τα δεσμά που με κρατάνε, πέσουν οι αλυσίδες, πέσουν τα θελήματα, είμαι εγώ και αυτός που λατρεύω, ο Θεός μου. Τι πιο τέλειο από αυτό. Εύχομαι όλοι μας έτσι να ενωθούμε με τον Θεό μας και να θέλουμε μόνο αυτό, τον Θεό. Εύχομαι και εμείς και εσείς και όλοι οι άνθρωποι υπέρ των οποίων χύθηκε το τίμιο αίμα του να φτάσουμε να γίνουμε ένα μαζί του. Αμήν. Και πάλι σας ευχαριστώ. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Εμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
6: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την αναφορά μας στην Ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του γάμου. Διαβάζοντας το πρώτο στίχο βλέπουμε ότι τον καιρό εκείνο ο γάμος εγένετο εκανά της Γαλιλαίας. Πρόκειται για την τρίτη ημέρα μετά την αναχώρηση του Ιησού με τους πρώτους μαθητές του από την έρημο του Ιορδάνη. Κατά την ημέρα αυτή τελέστηκε και το πρώτο θαύμα του Κυρίου. Είναι η μετατροπή, δηλαδή του νερού σε εκλεκτό κρασί, κατά τη διάρκεια ενός γάμου, ο οποίος έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας και στον οποίο, όπως είδαμε, ήταν προσκεκλημένοι τόσο η Κυρία Θεοτόκος όσο και ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του. Η παρουσία του Κυρίου στο γάμο και η τέλεση του πρώτου θαύματος για χάρη του γάμου ερμηνεύεται από την Ορθόδοξη διδασκαλία ως θεία οικονομία, ως μέρημνα δηλαδή του Κυρίου να ευλογήσει όχι απλά ένα συγκεκριμένο γάμο, αλλά το γάμο γενικά, την ένωση δηλαδή του άνδρα και της γυναίκας, και έτσι να τον ανυψώσει και να τον καθαγιάσει. Και τούτο γιατί, όπως χαρακτηριστικά εξηγείται από τους πατέρες της Εκκλησίας, η παρουσία του Κυρίου στο γάμο και η συνακόλουθη ευλογία δεν ήταν τυχαία και συμπτωματική, αλλά πράγματι έργο της θείας οικονομίας. Ο Κύριος δηλαδή, που είναι η πάντων χαρά και ευθυμία, ευλόγησε τον εν Κανά γάμο, συναφικόμενος εκεί τις οικείς μαθητές, για να τιμήσει το σεμνό γάμο, επιτελώντας το πρώτον σημείον και κοσμών τούτων όχι μόνο την παρουσία, με την απλή δηλαδή παρουσία του, αλλά και δώρο, δεδομένου ότι το είδωρ εισάκρατον μεταβαλών. Με το θαύμα δηλαδή που τέλεσε, δώρα το γάμο μίζωνα απάντων εισήνεγγεν. Προσέφερε δηλαδή στο γάμο δώρα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα από όλους γενικά τους καλεσμένους. Το γεγονός αυτό, η ευλογία του γάμου δηλαδή, αναφέρεται άλλωστε σε αρκετά σημεία της ακολουθίας της ιερολογίας του γάμου. Η Ευαγγελική βέβαια περικοπή κατέχει εξέχουσα θέση στην όλη ακολουθία του μυστηρίου του γάμου και με πολύ σοφία, όπως σημειώσαμε άλλοτε, επιλέγει από τους πατέρες για το σκοπό αυτό. Με την παρουσία του Χριστού στον γάμο, αλλά και με την παρουσία του Χριστού γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, βλέπουμε ότι μεταβάλλεται η ζωή του ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό, αποκόπτεται σε Αυτόν και οδηγείται στην πτώση, και αρχίζει το μεγάλο ταξίδι της ζωής του ανθρώπου μέσα από γογγισμούς, πόνους, υδρότα, θλίψη και στεναχώρια. Και έρχονται οι άνθρωποι του Θεού, οι δίκοι, οι πατριάρχες, οι προφήτες, για να φέρουν στιγμές δρόσου, για να φέρουν στιγμές χάριτος. Επιλέγονται από τον Θεό εκείνοι οι αγιασμένοι και οι δίκαιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, για να καλέσουν το λαό του Θεού σε μετάνοια, για να καλέσουν τον λαό του Θεού σε επιστροφή στην αλήθεια. Γιατί πάντοτε ο λαός αυτός του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένας λαός που πορεύεται, συναντά τον Θεό, άλλες φορές όμως τον αποστρέφεται, επιλέγει την προσωρινή ευδαιμονία αρνούμενος τις χάριτες του Θεού, ξεχνώντας ακόμα και τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς το ανθρώπινο γένος μέσα από την ιστορία του λαού του Ισραήλ. Όμως ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά από την αρχή θέτει, θα λέγαμε, το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου, δηλαδή του διαβόλου. Αμέσως με την πτώση των πρωτοπλάστων, ολίγο πριν την έξοδό τους από την τρυφή του παραδείσου, ο ίδιος ο Θεός βεβαιώνει ότι θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα εκείνος που θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Και οι προφήτες πάντοτε έρχονται στην επιφάνεια και στο προσκήνιο της ιστορίας για να υπενθυμίσουν αυτόν τον προφητικό λόγο, για να υπενθυμίσουν αυτόν τον αποκαλυπτικό και σωτηριώδη λόγο για τον άνθρωπο, ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Μέσα σε αυτή την πορεία της Παλαιάς Διαθήκης ο λαός του Ισραήλ βιώνει δυσκολίες, βιώνει λύπες και θλίψες. Στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος του Θεού προς την Εύα αναφέρει «εν λύπες τέξη τέκνα». Με ποιο τρόπο θα μπορέσει λοιπόν να αποκρούσει αυτή την κατάρα ο άνθρωπος, ή πώς θα ήταν δυνατόν να ξεφύγει από τις αρνητικές αυτές συνέπειες της ζωής του αλλά και του γάμου? Το ζήτημα αυτό το λύνει ο φιλάνθρωπος Σωτήρ, και με ποιο τρόπο παρά με την παρουσία του στον γάμο. Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός, που είναι η ευθυμία και η χαρά των ανθρώπων, παρέστη στο γάμο για να εξουδετερώσει την αρχαία λύπη με την οποία συνοδεύεται η τεκνογωνία. Έτσι καθώς λέγει ο Παύλος και στο θέμα της τεκνογνωσίας, τα αρχαία παρήλθεν, τα αρχαία γέγονε κενά. Ο γάμος μέσα από την παρουσία του Θεού σε Αυτόν αγιάζεται. Γίνεται η ένωση των δύο ανθρώπων που ως τέλειος άνθρωπος πορεύονται προς την αγιότητα. Εκλήθη λοιπόν και ο Ιησούς εις τον γάμο, και ο Σωτήρας δέχεται την πρόσκληση στο γάμο, όχι από λόγους προσωπικής καταξίωσης, αλλά ως ευκαιρία να ωφελήσει και να ευεργετήσει τους ανθρώπους. Αυτός που δεν απαξίωσε να γίνει δούλος, πολύ περισσότερο δεν απαξίωσε να προσέλθει στο γάμο. Και τούτο γιατί ο Ιησούς είναι ο δημιουργός του άνδρα και της γυναίκας. Ο Θεός είναι εκείνος που δημιουργεί τον άνδρα και τη γυναίκα. Και δεν αρνείται λοιπόν την πρόσκληση των δεύτερων πρόσωπων της Αγίας Τριάδος, ο ενσαρκωμένος λόγος, ο Υιός και λόγος του Θεού, να έλθει στον γάμο, επειδή αυτός ήταν εκείνος που αφού έπλασε την Εύα την οδήγησε στον Αδάμ, καθώς εκείνος είναι ο πρώτος νυμφαγωγός. Και όπως ο ίδιος σημειώνει στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, αναφερόμενος για τη γαμήλια ένωση. Α, δηλαδή εννοεί τους ζύγους, ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωρίζετο. Και τότε, μέσα στην παρουσία του Χριστού στον γάμο, συμβαίνει κάτι απρόσμενο. Ένα πρόσμενο γεγονός, ένας λάθος υπολογισμός, είναι έτοιμος να τελειώσει την χαρά. Είναι έτοιμος να σταματήσει το γαμήλιο γλέντι. Το κρασί τελείωσε. Ο Κύριος όμως, ο οποίος είναι η χαρά, θα έρθει να δώσει την λύση. Θα έρθει να δώσει το σημείο για να κάνει με αυτόν τον τρόπο εμφανή την παρουσία του μέσα στον κόσμο, καθώς αυτό το σημείο θα αποτελέσει το πρώτο σημείο από όλα τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία στη συνέχεια ο Χριστός θα επιτελέσει, τα οποία μάλιστα, όπως μας βεβαιώνουν οι ίδιοι Ευαγγελιστές, είναι πολύ περισσότερα από όσα καταγράφηκαν στα Ευαγγέλια, και αν θα έπρεπε να καταγραφούν δεν θα έφταναν όλα τα βιβλία του κόσμου, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Το κρασί λοιπόν τελειώνει και έρχεται η Παναγία με την παρησία την οποία έχει, με το μητρικό δικαίωμα το οποίο έχει, και ενημερώνει τον Χριστό ότι το κρασί τελείωσε. Έρχεται η Παναγία και μιλάει στον Υιόν της και του ανακοινώνει: δεν έχουν κρασί. Και λαμβάνει μια απάντηση από τον Χριστό, η οποία, όπως είπαμε, απασχόλησε πολλές φορές τους ερμηνευτές και τους πατέρες, οι οποίοι θεία χάριτη ερμήνευσαν τα κείμενα αυτά, αλλά και τους νεότερους βιβλικούς επιστήμονες. Τι εμήκες υγιεινε, ούπο εκεί η ώρα μου. Τι κοινό υπάρχει, γυναίκα, ανάμεσα σε μένα που ως Μεσσίας και Υιός του Θεού ενεργώ τώρα με τη θεϊκή μου δύναμη και σε σένα που με γέννησες ως άνθρωπο? Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να κάνω θαύματα και να αποκαλύψω δημοσίως ότι είμαι ο Μεσσίας? Άριστος είναι και αυτός ο λόγος που είπε ο Σωτήρ: τι εμή και εσύ γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου. Στο διαφαινόμενο αίτημα της Παναγίας να φανερώσει τη θεία δύναμή του, ο Ιησούς, με την τέλεση του θαύματος, της απαντά χρησιμοποιώντας όχι την προσφώνηση μητέρα, όπως θα περίμενε καλής, αλλά την προσφωνή γίνε, δηλαδή γυναίκα. Και τούτο διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα ενεργήσει ως Υιός της Μαρίας, αλλά ως ο Υιός του Θεού, ως Μεσσίας, που διαχειρίζεται τη θεία δύναμη του ουράνιου πατέρα. Γι' αυτό και δηλώνει πως δεν υπάρχει τίποτε το κοινό ανάμεσα σε αυτήν που τον γέννησε ως άνθρωπο και σε αυτόν που θα ενεργήσει ως Θεό, όταν έλθει η ώρα να φανερωθεί δημόσια ως Μεσσίας κάνοντας θαύματα. Άριστος λοιπόν είναι και αυτός ο λόγος που λέγει ο Σωτήρ, διότι δεν έπρεπε να φανεί ότι μόλις ήλθε έσπευσε αμέσως να θαυματουργήσει, ούτε ήθελε να φανεί σαν αυτόκλητος θαυματουργός, αλλά ότι λόγω ανάγκης προσφέρει μία υπηρεσία στους παρόντες. Όπως μάλιστα είναι γνωστόν, η εκπλήρωση των ποθουμένων είναι πιο ευχάριστη ίσως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν δεν χορηγείται εκ του προχείρου στους αιτούντες, αλλά ύστερα από κάποια καθυστέρηση, ώστε η καθυστέρηση αυτή να συντελέσει στη δημιουργία ελπίδας. Λέγει ο Ιησούς στη μητέρα του: αυτό για το οποίο παρακαλείς είναι για μας αναγκαίο, ή μήπως είναι κατεπήγον? Υπάρχει κι άλλη ερμηνεία. Τι κοινό υπάρχει σε μένα και σε σένα? Εγώ μεν ως Θεός γνωρίζω τους κατάλληλους καιρούς των θαυμάτων, εσύ δε ως άνθρωπος αγνοείς τους καιρούς αυτούς. Γι' αυτό και δεν είπε μητέρα, αλλά γινή ως Θεός, σημειώνουν οι ερμηνευτές πατέρες. Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να θαυματουργήσει. Δεν ήρθε η ώρα να κάνει αυτό το οποίο ζητά η Μαρία. Η ώρα αυτή θα έρθει όταν αυτοί που έχουν την ανάγκη του θαύματος συνειδητοποιήσουν ότι έχω τη δύναμη να το πραγματοποιήσω. Τώρα όμως η παράκληση της μητέρας όχι μόνο είναι άκερη, αλλά μπορεί και να παρεξηγηθεί από τους μεμψίμηρους, σημειώνουν οι πατέρες, θέτοντα πολλές φορές τον λόγο του Κυρίου σε πρώτο πρόσωπο, ερμηνεύοντας αυτό το «Τι εμήκηση γίνε ούτω ούπο οίκη η ώρα μου». Με αυτόν τον τρόπο, αμέσως από το πρώτο θαύμα το οποίο επιτελεί ο Χριστός μέσα στον κόσμο, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, με την ενανθρώπιση του και την παρουσία του μέσα στην ανθρωπότητα, δείχνει ότι δεν έρχεται να θαυματουργήσει για να πιστεύσουν οι άνθρωποι, αλλά η πίστη θα είναι η προϋπόθεση του θαύματος, το αίτημα προς τον Θεό, συνοδευόμενο από την πίστη και την βεβαιότητα ότι αυτός πράγματι μπορεί να τελέσει το σημείο εκείνο το οποίο θα αναιρέσει ακόμα και τους νόμους της φύσης ως ο κτίστης της φύσης, θα είναι το διαβατήριο, αν θέλετε, θα είναι η είσοδος προς την πραγμάτωση του σημείου. Πολλές φορές ο Χριστός θα σημειώσει μέσα στο Ευαγγέλιο: «Μην περιμένετε να δείτε σημεία για να πιστεύσετε, αλλά πιστεύστε για να δείτε τα σημεία». Η πίστη, η εμπιστοσύνη και η βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού είναι εκείνη που ανοίγει, που δίνει, θα λέγαμε, την άδεια, οποία ελευθερία ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Εκείνος ο οποίος είναι ο δημιουργός των πάντων, ο κτίστης, σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και ζητά την άδεια του ανθρώπου να θαυματουργήσει, ενώ έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα. Σέβεται όμως την ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου και θέλει την άδεια, την πίστη, θα λέγαμε, από τους ανθρώπους, για να εισέλθει μυστικά μέσα στην καρδία τους και να αναγεννήσει τα πάντα. Το θαύμα λοιπόν έρχεται ως επιβεβαίωση της πίστεως αυτής, όπως θα δούμε σε όλα τα θαυμαστά σημεία τα οποία τελεί ο Χριστός στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος δηλώνει ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα να αποκαλύψει δημοσίως ότι είναι ο Μεσσίας. Όχι γιατί δεν μπορεί, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί ίσως δεν πρέπει ακόμα να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Και είναι ακόμα ένα στοιχείο της μεγαλοσύνης του Θεού, ο οποίος έρχεται μυστικός για να αλλοιώσει, για να αναγεννήσει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο. Δεν έρχεται με βία, δεν επεμβαίνει με δύναμη, αλλά έρχεται με αγάπη, έρχεται με χαρά και αποκαλύπτει στον άνθρωπο ποιος πραγματικά είναι. Και ο άνθρωπος ανοίγει την θύρα της καρδιάς του και εισάγει μέσα τον Θεό, και ο Θεός τότε αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο, τον χαριτώνει, τον αγιάζει. Και λέγει η μήτυρα αυτού της διακόνης: «Ότι αν λέγει μην ποιήσατε». Τα λόγια αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς με τέτοιο τόνο, ίσως ώστε η Παναγία κατάλαβε, όπως είπαμε, ότι ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το αίτημά της, και τότε απευθύνεται

Μαρία συνομιλεί με τον Χριστό εδώ και πως ο Χριστός κρατάει μία απόσταση από το πρόσωπο της Παναγίας ακριβώς για να δείξει ότι είναι μεν ο Υιός της, αλλά δεν πάβει να είναι ο στέλιος άνθρωπος, αλλά δεν πάβει να είναι και ο Υιός του Θεού, άρα και τέλειος Θεός. Όμως εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας παρατηρούν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι γεγονός πως η Παναγία μέσα στα βιβλικά κείμενα πολλές φορές εμφανίζεται και πολύ λιγότερες φορές φαίνεται να ομιλεί. Η πρώτη της, θα λέγαμε, ο πρώτος της μάλλον λόγος ακούγεται στο γεγονός του Ευαγγελισμού και ο λόγος της εκεί κατακλείεται με το «Ιδού δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Τη συναντάμε πάλι να ομιλεί όταν αναζητά τον Ιησού 12 ετή, ο οποίος έχει χαθεί, αλλά εν τέλει δεν έχει χαθεί, αλλά βρίσκεται στον οίκο του πατρός του. Και βλέπουμε τώρα πάλι την Παναγία, χρόνια μετά, στο βιβλικό κείμενο να συνομιλεί με τον Υιόν της και Θεόν της. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη σημασία αυτή η φράση της Παναγίας, ότι αν λέγει μην ποιήσατε, καθώς οι πατέρες οι οποίοι ερμηνεύουν το κείμενο βλέπουν αφενός από τη μία την παρουσία ενός ιστορικού διαλόγου, απευθύνεται προς τους διακόνους, προς τους υπηρέτες του γάμου και τους λέει ό,τι σας πει κάνετε το. Εάν όμως θελήσουμε να ερμηνεύουμε και την θεολογική διάσταση της όλης αυτής συζήτησης, θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, στην παρουσία της Παναγίας πλέον στη ζωή του ανθρώπου, στην παρουσία της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας. Η Παναγία γίνεται η Μεσήτρια, γίνεται εκείνη η οποία πρεσβεύει προς τον Υιόν της και πρεσβεύει είτε μέσα δια των παρακλήσεων των ανθρώπων, είτε δηλαδή γιατί οι άνθρωποι παρακαλούν την Παναγία να μεσητεύσει προς τον Υιόν της και Θεό της, καθώς αισθάνεται ο άνθρωπος την αδυναμία του να μιλήσει κατενόπιον προς τον Θεό, αισθανόμενος την αδυναμία του στρέφει το βλέμμα του και τον λόγο του προς την Παναγία, προς την μητέρα του Θεού αλλά και τη μητέρα του ανθρώπινου γένους, προς εκείνη η οποία πόνεσε, προς εκείνη η οποία φάνηκε δούλη πιστή προς τον Θεό υπακούοντας τον λόγο του. Στρέφεται λοιπόν ο άνθρωπος προς αυτήν και πρεσβεύει, αλλά και γενικότερα η Παναγία γίνεται η πρέσβυρα, η παράκληση, η παρηγορία και η παραμυθία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό βλέπουμε έναν ιδιαίτερο ενδιαφέροντα διάλογο. Επιβεβαιώνεται μέσα από αυτόν τον διάλογο ότι η Παναγία είναι εκείνη η οποία πρεσβεύει προς τον Θεό, είναι εκείνη η οποία μεταφέρει τα αιτήματα των ανθρώπων, είναι εκείνη η οποία θα γίνει η κλίμακα, η γέφυρα που θα ενώσει τον ουρανό με τη γη, τον άνθρωπο με τον Θεό. Πρεσβεύει λοιπόν η Παναγία και με την παρησία την οποία έχει προς τον Θεό παρακαλεί για τον άνθρωπο. Όμως για να μπορέσει το θαύμα να πραγματοθεί, για να μπορέσει η παράκληση ή το αίτημα να γίνει πράξη με την χάρη του Θεού, δηλαδή για να μπορέσει ο Θεός να πάλι η ελευθερία του ανθρώπου, να πάλι η άδεια του ανθρώπου προς τον Θεό να επέμβει στη ζωή του, όχι υπενθυμίζω γιατί ο Θεός δεν μπορεί, αλλά γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, για να πραγματώσει λοιπόν ο Θεός καλύτερα το αίτημα του ανθρώπου, απαιτείται κάτι. Υπάρχει μία προϋπόθεση και αυτή την προϋπόθεση μας την δίνει εδώ η Παναγία μέσα από την φράση της με την οποία απευθύνεται προς τους υπηρέτες. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε, ό,τι σας πει κάνετε το. Έτσι λοιπόν η Παναγία με την φράση αυτή
καλεί τον άνθρωπο να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Και όχι απλά να ακούσει τον Λόγο του Θεού, αλλά και να τον εφαρμόσει στη ζωή της.

0: βλέπουμε λοιπόν πως, ξεκινώντας με το πρώτο θαυμαστό σημείο, ο Χριστός την επί της γης δράση του, με αυτό το θαύμα μας δίνει τις αρχές της σχέσης και της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό και βάζει μεσήτρια στην παράκληση του αυτή την Παναγία, αλλά απαιτείται για να πραγματοθεί και να τελεστεί το σημείο, εάν και εφόσον ωφελεί πνευματικά τον άνθρωπο, απαιτείται η πραγμάτωση του Λόγου του Θεού από τον άνθρωπο στην ζωή του. Και εν τέλει ο Χριστός ανταποκρίνεται στο αίτημα της Παναγίας και δίνει την εντολή οι 6 λίθινες ιδρίες να γεμίσουν με νερό και καλεί τον αρχιτρίκλινο και αυτός δοκιμάζει το καλύτερο κρασί που γεύτηκε ποτέ. Και αυτό γιατί ο Χριστός το είχε μεταβάλει σε κρασί. Το είδωρ ίνων γεγεννημένων. Συμβολική ερμηνεία του θαύματος. Ο ψυχρός και χαλαρός και ρευστός άνθρωπος που δεν διαφέρει καθόλου από το νερό, ο Χριστός τον μεταβάλλει και του χαρίζει πνευματική σπιρτάδα, ενάρετη ζωή και ηθική συμπεριφορά, ώστε να μπορεί να εφραίνει και τον εαυτό του και τους άλλους. Ο Χριστός που θεραπεύει τα σφάλματα του ανθρώπου και τα θεωρητικά και τα πρακτικά, το ρευστό και άγευστο στοιχείο που τα χαρακτηρίζει, το μεταβάλλει σε γευστικό και ευχάριστο βίο και λόγο, και με τον τρόπο αυτό γεμίζει τα δοχεία της ύπαρξης του ανθρώπου με τον καλό αυτό ποτό, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβληθεί και θα γίνει το αίμα του, το οποίο θα χυθεί για την αιώνια ζωή, ώστε ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου. Και είναι οι ιδρίες λίθινες, είτε γιατί η φύση μας είναι γήινη, ή γιατί τα δοχεία που πρόκειται να δεχθούν το καινούριο κρασί του Χριστού πρέπει να είναι στέρεα και δυσδιάλυτα. Πολλά λοιπόν και σημαντικά ταυτόχρονα έγιναν με το πρώτο αυτό σημείο. Στη διήγηση λοιπόν της μεταβολής του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανά, σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιαιτερότητα του προσώπου του Ιησού και η απόλυτη ανεξαρτησία των κινήσεών του από οποιασδήποτε προτροπές και συμβουλές, όπως φαίνεται στη φράση που απίφθινε στη μητέρα του «Τι εμεί και εσύ γίνε». Από εδώ αναδεικνύεται και η απόλυτη κυριαρχία του στη λύση προβλημάτων στα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί. Στο τέλος πια της διήγησης αποκαλύπτεται η αληθινή ταυτότητα του Ιησού ως φορέα της Θείας Δόξας. Από την άλλη, ο Ιησούς παρουσιάζεται να λαμβάνει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις ενός γάμου μαζί με τη μητέρα του, γεγονός που παραπέμπει και στην πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξής του. Ένα άλλο σημείο της διήγησης είναι το περιεχόμενο και το μέγεθος της δωρεάς του Ιησού, ο οποίος δημιουργεί κρασί από το νερό, όχι μόνο σε τεράστια ποσότητα αλλά και σε απαράμιλη ποιότητα. Η θεία δωρεά του Ιησού που χορηγείται ως αποκορύφωμα της χαράς του εορτασμού του γάμου καταργεί την τήρηση του μοσαϊκού νόμου, καθώς οι ιδρίες δεν περιέχουν νερό για τις τελετουργικές νύψεις που απαιτεί ουδαϊκή θρησκεία, αλλά πια περιέχει το κρασί της Βασιλείας του Θεού που αποτελεί τύπο ευχαριστιακού ίνου. Τέλος, το θαύμα της διήγησης είναι ένα σημείο που οδηγεί στους αναγνώστες την αναγνώριση της πραγματικής ταυτότητας της αληθινής πίστης. Σε αυτή την πίστη οδηγήθηκαν οι μαθητές οι οποίοι βλέπουν τη θεϊκή δόξα του Ιησού. Είναι σημαντικό ότι η μεταβολή του ύδατος προβάλλεται ως ιστορικό γεγονός, όπως φαίνεται από τη μαρτυρία του Αρχιτρίκλινου και την παρουσία των διακόνων ως μαρτύρων του θαύματος, διότι αποκαλύπτεται πλέον ο Θεός στον άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο και αυτή η συνάντησή μας έφτασε στο τέλος της και μαζί με αυτήν τελειώσαμε και την αναφορά μας στο μυστήριο του γάμου και ιδιαίτερα στην ευαγγελική και αποστολική περικοπή του μυστηρίου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου πια θα δούμε το μυστήριο του Ευχελαίου, σας χαιρετώ και σας αποχαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. ειρήνη σε εσάς.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Δέκατον εβδομών. Δε θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντάς το να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό». Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση, και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωερά εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής, και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα, και αυτός φρόντιζε να συμφιλιωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό όσο τους συμφιλιωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή, και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνείς τους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφοί, κατορθωμένοι με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτοι και ασύνετοι, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων, που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδείας σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος Ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο: αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός Ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας: προσευχήσου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος Ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταριθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσου άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον Ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως: «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του.
22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος, Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. Στην αρχή μεν, μου είπε, συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθω τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση ως ανάξιο να διαμένει στη μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα.

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου. Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί η αγάπη, ου λογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακρακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινεστέ σε. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθή σε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας τη καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήνη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήντος γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλους θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλνο όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδισόπησης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επισή Θεοτόκε,

0: Ολκάσον θέλοντον σωθήνε, χαίρε λιμήντον του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα του συλληφθέντα εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα σπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξιωτέρα να συγκρίτουν στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την

0: Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν δι' ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, Γιασμένη να έχει παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξωση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσον πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο κενωτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήσθη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μείνον σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιός σου καταδιώξει με πάσταση μέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρακυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθτε πύλεόνι και εισελεύσετε βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε την ίσως ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιση των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή με ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίωστον τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσει με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωσες ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρό να κινηστώμα και να γες καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο να κινηστώμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένη ομολογισμών, πιστεύω στο το ποιήσεις, Ου γαρπώνει προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο πεδίωξα, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία προσαχθέντα άπαντα εν το χρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκε στου απεράντου αιώνα αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία Μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλαση, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές θαλαγμός δακρύων, ουδές θαλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εμψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε δασπράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Φιλέσπλαχνη κυρία μου, έλαβον την επιστολή σας και είδον τα εναυτή και χάριν πολύ δια τα πλεονεκτήματα όπως σας έχει χαρίσει ο Κύριος. Είσαστε πολύ, πολύ τακτοποιημένοι και δεν σας χρειάζεται τίποτε. Μόνον υπομονή και μακροθυμία δια να γαλινιά η ψυχή σας. Ή μπορώ τώρα να παραδεχθώ ότι ο φθονερός δαίμον, βλέπον την καλήν και άρετον πολιτεία σας, θέλω να σας λυπήσει επροξένησιν αυτών των ακούσιων φώνων. Αλλά εσείς με τις λειτουργίες όπου υπέρ αυτού επιείσατε, είμαι βέβαιος ότι η ψυχή του εσώθη. Και αντί να σας κάνει κακό, έγινε ένα μεγάλο καλό, ότι εσώθη ψυχή, καθότι μία αιτία ζητεί ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπον. Αυτό που λέγεις ότι άλλοι χαίρονται και εσείς γιατί να έχετε λύπη, αυτό φανερώνει ότι αρέσει ο βίος σας εις το Θεόν, διότι μόνον τότε στέλνει θλίψεις ο Κύριος, όταν κάμνει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού, καθότι η θλίψης είναι χάρις και δώρον παρακυρίου. Λοιπόν, χωρίς να το θέλετε, ομολογείτε ότι είσαστε τέκνα εκλεκτά του Θεού, διότι ον αγαπά παιδεύει, μαστιγείδε πάντα ιών ον παραδέχεται. Θάρσι λοιπόν και χαίρε μάλλον, ότι πολύ σας αγαπά ο Κύριος, μη πλέον λυπήσαι. Να συμβουλεύεις πάντοτε το σύζυγό σου να εξομολογείται, δεν είναι ορθόν αυτό που σου λέγει. Η εξομολόγηση είναι ένα εκ των πολλών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, ένα βασικό μυστήριο. Χωρίς την εξομολόγηση, μετάνοια δεν λογίζεται και χωρίς τη μετάνοια, άνθρωπος δεν σώζεται. Θέλοντας να κάμεις ελεημοσύνη στη μητέρα του παιδιού, αυτοπροσώπος να γίνεται και όχι διάλου προσώπου, για να θεραπεύεται η ψυχή της από τον καημό του παιδιού της. Τες άλλες ελεημοσύνες να κάνεις κρυφά. Είχες καλούς πνευματικούς και δι' αυτό σας έχουν τακτοποιήσει πολύ ωραία και εγώ πολύ αναπαύθηκα. Ή τον καθήκον μου να σας γράψω, διότι μας έχετε ευεργετήσει και συνεπώνεσα εις τον πόνο σας. Τώρα συγχαίρομαι, διότι εγνώρισα μίαν ισέτη καλήν και χριστιανικήν οικογένεια. Δι' αυτό πάνω πάβω να γράφω άλλο. Αρχή ότι αλληλογραφείτε με τον παπά μου. Διατελώ προς Θεόν ευχέτης, ελάχιστος μοναχός Ιωσήφ. Τέκνο μου ευλογημένον, Παναγιώτα, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον παιδάκι μου την επιστολή σου και είδον τα εναυτή και σε πόνεσαι η ψυχή μου. Η θέση σου δεν είναι καλή. Πρέπει να γίνει ένεκτον δύο, ή να σε πάρει νομιμόν του γυναίκα ή να τον αφήσεις και να ζήσεις μόνη σου εν μετανία. Τώρα έτσι δεν κάμνεις τίποτε. Μήτε εξομολόγηση συμπορεί να γίνει. Αν δεν αφήσεις την αμαρτία, ό,τι κι αν κάνεις πηγαίνει χαμένο. Μόλις χωρίσεις και αφήσεις την αμαρτία, όλα είναι συγχωρημένα μετά την εξομολόγηση. Δεν μπορείς, παιδί μου, να ζήσεις. Πήγαινε σε ένα σπίτι καλών χριστιανών. Κάμε όποια εργασία μπορείς. Μόνον φύγε την αμαρτία. Η αμαρτία είναι χωρισμός από τον Θεό. Αιωνίως κολλάζεσαι. Ενώ εδώ όσον θλίψεις κι αν είναι

περνά. Αποφάσισε, εάν σε στεφανωθεί, σταματά να λέγεται αμαρτία, γίνεται νόμιμο, τότε θα γράψεις και θα κανονίσουμε το παρελθόν. Εάν τον αφήσεις, πάλι θα γράψεις και θα σου υπούμε τι να κάνεις. Αλλά τώρα, εφόσον τρέχει εμπρός σου η αμαρτία, τίποτε δεν γίνεται. Βιάσου, παιδί μου, διότι ο θάνατος έρχεται έξαφνα και είναι κρίμα να κολλαστείς. Θα σου κάνουμε λειτουργίας και παρακλήσεις να σε βοηθήσει ο Κύριος. Σε εύχομαι ταπεινός γέροντας Ιωσήφ. Διαρκώς και χρεωστικός ευχάσα να πέμπω με το Κυρίο, όπως διαφυλάτει ημάς και καθοδηγεί στο θέλημά του το Άγιον. Εζητήσατε τέκνον του αγαθού μας Θεού, εάν θέλει ο Κύριος να λάβει το Άγιον σχήμα. Εσύ αδελφοί μου, αφότου είδες τον κόσμο βαδίζεις στον δρόμο του Θεού και ποτέ σου άλλο δεν ζήτησες από το θέλημα του Κυρίου, λοιπόν μην αμφιβάλλεις ότι είναι καιρός να φορέσεις και το Άγιο Σχήμα, αφού και χωρίς σχήμα ήδη είσαι καλόγρια και τώρα που εγείρασες, τι έργα ζητείς? Το έργο σου ήδη γνωρίζεις. Δίδε στους φτωχούς εξών ευπορείς, οι φτωχές μοναχές, και αυτές κάμνουν αυτό που εσύ δεν δύνασαι να το κάμεις. Ευρέμη αν καλήν καιρόντισα, φώναξε και έναν ιερέα μεγαλόσχημο και γεννούει στο σπίτι σου χωρίς να σε γνωρίζει κανείς και πάλιν εξακολούθει τον δρόμο σου. Θα είσαι πολύ ευτυχής, διότι θα αναγεννηθείς. Όλην την εβδομάδα να μην εξέλθεις από το σπίτι σου, να μείνεις μέσα να απολαύσεις τη χάρη όπου 8 ημέρες παραμένει μαζί σου. Μη φοβήσαι, μη δηλιάζεις, ο Χριστός ήλθε δια ημάς. Μας μετέδωσε την πλουσία αγάπη Του και μας λέγει το αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Μην περιμένεις λοιπόν, μην αναβάλεις καιρόν, μην χάσεις την ευκαιρία ενώ που σου δίδει άνωθεν ο Χριστός. Δώσε τη δυσύλαβον εις τον Θεοφύλακτον και εγώ ταπεινώς σας εύχομαι, χάρη τη Θεού σας βαστάζω.

Λίανε χάριν παιδί μου που ζητείς λόγον Θεού διοφέλειαν της ψυχής σου. Λοιπόν, άνοιξου σου τα ότα και πληρώσου αυτά αγαθών. Άκουσον τέκνο μου, το στόμα σου να μελετά διαρκώς την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, κολληθεί το υπνοή σου εις το όνομα του Σωτήρος ημών. Αυτό, αφού πολυκερίσει, θα το συνηθίσει ο νους να το λέγει με τον ενδιάθετο λόγον. Και όταν ο νους καθαρίσει με την ευχή, θα την κατεβάσει στην καρδία, θα γίνει ένωση του νου λόγου καρδίας. Δια της συνεχούς δηλαδή επικλήσεως, γίνεται διαδρομή της ευχής στην καρδία δια της εισπνοής και της εκπνοής. Οπότε νους, λόγος, καρδία γίνεται ένα. Καθερωμένη δε συνεχώς η καρδία δέχεται αναλόγως την επισκιά σου σαν χάριν. Και τότε ο λίγον, χωρίς να το εννοήσεις, γίνεται ουρανός, παράδεισος μέσα σου. Μέχρι σ' αυτού είναι η πράξης. Ύστερο λέγεται θεωρία. Φτάσε μέχρι σ' αυτού και τα άλλα θα υπούμεν όταν έλθει η ώρα τους. Γίνος και μόνον ότι το παν, αρχή και τέλος παντός αγαθού είναι ο Χριστός. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτε να ποιήσουμε, εάν ο Χριστός με την Θείαν του Χάριν εμπρότης δε συνεργήσει. Εκείνος πρώτον εγνώρισε εαυτόν εις ημάς και τότε εμείς τον γνωρίσαμε. Εκείνος ηγάπησεν και εμείς αγαπώμε. Εάν εκείνος δεν ενεργήσει, δεν κινείται το αγαθόν εις ημάς. Γίνου λοιπόν ένα παιδάκι μικρόν με όλη την παιδική σου απλότητα και ρίξου στους πόδας της Παναγίας μας, όπου βαστάζει ως βρέφος μικρόν των Μέγαν Θεών, και κλάψε και φώναζε με αγάπην πολλήν όπου θα σου χαρίσει πάλιν αυτός. Γλυκιά μου μανούλα, βοήθησέ με, οδήγησέ με πώς να σωθώ. Μεσίδευσε μάνα μου εις τον Υιό σου να με οδηγήσει τι είναι το θέλημά του να κάμω και τι από αυτό να ζητώ. Να μου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής όπου είναι κλειστή και δεν τον βλέπω. Όταν εκείνος με βλέπει κάθε στιγμή, αλλά συνεχώς τον λοιπόν. Άκουσον τέκνο μου, δώσε ακρόασιν εις τους λόγους μου. Με πολλή σεμνότητα να βαδίσεις, να έχεις μεγάλη ταπείνωση, όχι να περιφέρεις λόγια αργά ταπεινολογίας, αλλά να γίνεις σκουπίδι να σε πατάνε, αν θέλεις να σε επισκεφθεί ο Χριστός. Η καρδιά σου να μαλακώσει, να γίνει βαμβάκι και να λιγάς συνεχώς με όποιαν μιλάς. Σι είδας, αδελφή μου, ευλόγησον. Με όποιαν λεπτότητα τους άλλους ομιλείς, με αυτή θα μεταχειρίζεται και σένα ο Χριστός. Με ό,τι μέτρον τους άλλους μετρείς, με αυτό σε μετρά. Όπως εσύ συγχωρείς τον άλλον τα πτέσματα, έτσι και τα ειδικά σου αφήνει. Με όση αγάπη και λεπτότητα αν τον ζητείς, με αυτή σου εμφανίζεται αναλόγως. Μην υπείς ότι προσποιείς υπακοή και κάμνεις το ειδικόν σου, διότι δεν εσφάλισες την γερόντισά σου την ηγουμένη, αλλά στον Θεόν, όπου είναι κοντά σου και όλα στα σκηνήσεις σου βλέπει. Είναι πάντα μαζί σου, είσαι τυφλή και δεν βλέπεις. Στην αγκάλι του πάντοτε είσαι, αυτόν αναπνέεις, αυτόν αισθείς, αυτόν περιβάλλεσαι, ποτέ σου δεν τον γελάς. Όλα σου ό,τι κάμνεις τα βλέπει και πριν εσύ διανοηθείς. Εάν λέγεις ότι είναι το πτέσμα μικρόν, δεν πειράζει. Τότε και η προσευχή σου η μικρά δεν πηγαίνει στο Θεόν, δεν πειράζει. Εάν λέγεις και θέλεις η μικρά προσευχή σου να ακουστεί, τότε γνώριζε ότι και τα μικρά σφαλματά σου γράφονται και αυτά και νοθεύουν το μικρό σου καλόν. Λοιπόν, εάν έχεις ακρίβεια και λεπτότητα, να μην λυπείς τον Κύριον όπου όλα τα βλέπει. Φοβού, μην λυπείς την καθηγουμένη και τας λυπάς αδελφάς, γινόσκουσα ότι εις Θεόν αμαρτάνεις. Μην υπείς ότι έχω δίκαιον καμία φορά, καν και να σου βγάλουν τα μάτια. Το δίκαιο μη ζητήσεις ποτέ. Ό,τι φορείς τον Χριστόν όπου έγινε άνθρωπος δια των άνθρωπων και έπαθεν όλα δια να σώσει ημάς άνθρωπον παραβάτην δεν εξεύρει. Γνωρίζεις παιδάκι μου, όταν εσύ παρακούς πόσο λυπείς τη γερόντισσα, πόσο να αντιστέκεσαι εις το θέλημα του Θεού, όπου αμέσως αποσύρει την χάρη του και μένεις γυμνή, και η συνείδησή σου πικραίνεται και θολώνει ο νου σου
και πολλά σημερασμένης σκληρά και άγωνος γη, ο και να έβλεπες πως η ζημία σου γίνεται. Λοιπόν τέκνο μου πρόσεχε, βάλε μίαν καλήν αρχή για να γίνει και το τέλος καλόν. Εργάσου τώρα την κάθε ημέρα για να θερήσεις ειρήνη στο γύρας. Οπόταν ξημερώσει κάθε πρωί, Κύριε Ιησού Χριστέ μου, αξίωσόν με να διέλθω την ημέρα μου χωρίς αμαρτίαν. Κι άσε πρόθυμα τη δουλειά σου και την ευχήνη στο στόμα σου και βλέπε ότι ο Κύριος βλέπησε και ο Άγγελος γράφει. Ο Άγγελος γράφει τας πράξεις σου και ο Κύριος τη διάνοιαν. Εις κάθε στιγμή λέγεν επί γνώση, ψυχή μου, περιμάζευε φόβο τους λογισμούς σου, διότι σε βλέπει ο Κύριος. Μη μετεωρίζεσαι, μην αεροβατείς, αλλά λέγε την ευχή με πολλή κατανόηση. Μην κοιτάζεις την κάμουν οι άλλοι και μη θέλεις να φαίνεσαι ότι εξεύρεις. Εκείνο που πρέπει να εξεύρεις είναι να λέγεις συνεχώς την ευχή και να προσέχεις το έργο σου. Γίνου μορίδια των Χριστών να σε σοφίσει ο Κύριος. Τα αυτά πάντα εάν κατορθώσεις εύση γέννητε, ότι θα γίνεις καλή και ενάρετος μοναχή και εις άλλους ωφέλιμη. Η Θεή χάρις να είναι πάντα μαζί σου, να σε φυλάτει από πάσης επηρείας του πονηρού. Εύχομαι όλα στα αδελφάς και την ηγουμένη να της δώσει χάρη και δύναμη ο Θεός να βαστάζει τα βάρη σας, διότι είναι μεγάλα τα βάρη και ο κόπος πολύ.

Ξύπνα παιδί μου, ακολούθησε αυτά που σου έγραψα. Και όταν έχεις καμία απορία ή συναντάς κάτι που θέλεις να σου το λύσουν και δεν βρίσκεις διέξοδο, γράψε μου κι εγώ με πολύ αγάπη σου γράφω. Αυτό που λέγεις, ότι κάμνοντας το θέλημα του ενός, πολλάκις λυπείται ο άλλος, εσύ δια να μην λυπείται κανείς και να είσαι εντάξει απέναντι του Θεού, αρώτα πάντοτε τη γερόντισσα ηγουμένη. Τι κελεύεις μητέρα, αυτό μου είπεν η τάδε να κάμω. Και ό,τι σου είπει, πράξον αδιακρίτως και δεν λυπείται κανείς. Αυτοί ας κάμουν καλά μετά με την ηγουμένη. Η υπακοή μετέχει απ' όλα και ο Χριστός σου πλέκει στέφανον εις κάθε στιγμή. Αλλά δια να αναπτύσσεται ο έσωθεν άνθρωπος, να έβρει ειρήνην από τα πάθη και να εξανθίσει ο καρπός της αγαθής εργασίας σου, πρέπει όλα να συνοδεύονται με την δυναική και αδιάλειπτο νοερά προσευχή. Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νου. Όταν τη λέγεις συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθίζει ο νους με τον διάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψεως. Να κρατήσεις εκεί διαβία στο νου ασχημάτιστον, καθαρών, προσέχοντα μόνον την ανακύκληση της ευχής δια της εισπνοής και της εκπνοής εντός της καρδίας. Τότε μη απολαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμόν με το ορισμού, καθαρίζει χάρητη της ευχής εν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείτε πλέον εις πονηράς εθυμίσεις, μητε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμηση του Θείου ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Λοιπόν, αδολέσχη παιδί μου, εις την έθεον αυτήν κρυπτήν εργασία και γεννήσεται παράδεισος η ψυχή σου προτού να εξέλθει του σώματος. Μοναχός όπου δεν έμαθε την ευχή, δεν γνωρίζει δια τι έγινε μοναχός. Η ανάγνωση φωτίζει το νου και βοηθεί στην ευχή. Ο σωματικός σκόπος, όταν είναι με μέτρον και δεν προξενεί ταραχή, είναι πάνε ωφέλιμος, σε οδηγεί στην ταπείνωση. Όταν συνηθίσεις να λέγεις τον καθένα ευλόγησον και σε όλα παντού υβρίζεις τον εαυτό σου και δεν ζητείς ποτέ το δικαίωμα και το θέλημά σου, ο γλίγορα θα γευθείς καπών ταπεινώσεως. Αρκεί να κάμνει εις όλα υπομονή, με την αγάπη και την απλότητα, χωρίς απλούς διαλογισμούς, γρηγορότερα φθάνεις εις τον Άνω λιμένα. Άσπαζε στην αγκαλιά σου την εικόνα της Παναγίας, ως να είναι ζώσα η Παναγία, ως αν τη μανούλα σου όταν ήσουν μικρή. Λέγεται σ' όλον τον πόνο σου και βρέχεται με τα δάκρυά σου τα αγνά και τα καθαρά και θα εξαντλείς παράκληση συνεχή. Αυτή θα μεσητεύει στον Υιόν της, όπου είναι τόσον καλός και αγαπά τους καλούς και λέει τους κακούς και συγχωρεί τους μετανοούντας αμαρτωλούς. Και θα ανοίξει τους νοητούς οφθαλμούς της ψυχής σου, θα γεμίσει την καρδιά σου από αγάπην και έρωτα θεϊκών, και τότε θα γίνουν τα μάτια σου δυο πηγές των δακρύων. Σε εύχομαι να τα φθάσεις αυτά.

Σεμνή επιστολή σου, παιδί μου, με συγκίνησε μέχρι τα κρύων. Η ταπείνωσή σου μου εκκίνησε τα σπλάχνα να σε αγαπήσω πολύ, ως την εμορροούσαν ο Κύριος και να σε είπω το όμοιον λόγον. Φαρσιθήκατε, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύω εν ειρήνη από του νυν και μικέ τη λυπήσε. Ο παράδεισος ανοιγήσετε και οφθήσετε έσυ ο βασιλεύς των αιώνων εν τη ημέρα εκείνη, και ολοχαρίσεις και σκυρτήσεις ως έλαφος από τις πολλής και απείρου αγάπης. Μήθρινη σώθεν παινία, αφού ανέτειλε συμπαθώσει του Χριστού βασιλεία. Μη οδύρεσε πτέσματα αφού ήρθεν επί της γης ο Υιός του Θεού και έπαθεν ως άνθρωπος διημάς και μας ανυψώνει στους ουρανούς δια καθαράς μετανοίας. Αρκεί όπου λέγεις το ήμαρτον, με καρδίαν ολόθερμον, και ευθέως η χάρη σου ανοίγει τους ουρανούς. Δε σου ζητεί πολλά ο πολύς ενε λέει Χριστός, μόνον υπέ μετά πίστεως, εξομολογούμενος ως ο προφήτης. Ημάρτηκα το Κυρίο και ακούεις ευθύς, και ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Ο πόσον καλός είναι ο Θεός, πόσον αγαθός, πόσον είμεθα ευτυχής οι θνητοί έχοντες Θεού τον Πανάγαθον Πατέρα. Θάρση λοιπόν ευλογημένο μου τέκνον, με θάρρος γράψει τα βασανά σου, και εγώ με αγάπην πολύ θα σου απαντήσω ό,τι χορηγήσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε πολύ δια τα άμφια, όπου έκαμε σκόπον πολύ και έξοδα να τα στείλεις. Όταν τα λάβουν, θα βάλω τα παπαδάκια μου να σου γράψουν. Είναι πολύ χαριτωμένα, διότι έχουν αδιάλειπτον την ευχήν. Φρόντισε κι εσύ συνεχώς να τη λέγεις και θα έρθει μέσα σου ο Χριστός, η χαρά, η ειρήνη, η αγάπη, το φως. Τώρα ήδη έχεις βάλει αρχήν, βιάζου λοιπόν και μην την αφήσεις. Όταν βλέπεις ότι κουράζεται ο νους να την εννοεί, τότε λέγε την διαρκώς με το στόμα και πάλιν θα την παραλάβει ο νους. Στην αρχήν είναι κόπος, αλλά όταν περάσουν τα χρόνια θα φωνάζει μέσα μονάχη της η ευχή. Αυτή διαρκώς καθαρίζει τον άνθρωπο από όλα τα πάθη. Αλυσμόνησα να σου γράψω ότι θα στείλω μεν κατά αυτά σε ένα δεματάκι, και βρήκα κατά την αγαθή σου ψυχούλα ένα σταυρό και σου τον στέλνω ευλογίαν όπως σε ζήτησες, και εύχομαι να σε ευλογήσει ον βλογητός και δεδοξασμένος εις τους αιώνας.

Θεία μου σπλάχνα και ιερά, εύχομαι να είσαι καλά. Η χάρη του Χριστού μας να σε φωτίσει, αυτή να σε καθαρίσει, να σε καταστήσει ως την Αγία Μαγδαληνή, όπου έχουμε εδώ εις τη Μονή Σίμωνος Πέτρας το Άγιον χέρι της και είναι θερμό όπως ζωντανό, και αναμπέμπει άρρητον ευωδίαν, τόση χάρη της έδωκεν ο Χριστός. Μεγάλωσε χάρη παιδί μου, όπου με τόση προθυμία ζητεί να σωθείς, δι' αυτό είμαι βέβαιος ότι ο νηφίος αθανάτου ψυχή σου θα σου δώσει πλουσίαν την χάρη του. Την Παναγία μας, την γλυκιά μανούλα του, να έχεις προστάτην και αυτή συνεχώς να παρακαλείς, να την αγκαλιάσεις ως ζώσαν την Αγία εικόνα της, να την βρέχεις με δάκρυα όπως η μυροφόρος τους πόδας του Ιησού, και θα αντλείς παρηγορίαν αισθητήν ως περναεί τον πλησίο σου. Η Παναγία μας παντού προλαμβάνει, και όποιος με θερμότητα τη φωνάζει, του δίδει πλουσίως την χάρη της. Είναι μεσή της εις όλους, διότι ξιώθη να γεννήσει τον Κύριον, να γίνει μητέρα Θεού. Το βαστάζει στην αγκάλιν της και διαρκώς τον παρακαλεί. Και εμείς, οι αμαρτωλοί, διότι δεν έχουμε παρησία να προστρέξουμε εις τον Θεόν, ευθύς εξ αρχής φωνάζουμε τη μητέρα Του. Αυτή μας αναγεννά, αυτή μεσητεύει, αυτή προλαμβάνει σ' όλα στα σλήψεις μας. Είναι προστάτης και βοηθός, τον αγγέλων απάντων τιμιωτέρα, τον χερουβίμ και τον σεραφή μας συγκρίτως ενδοξωτέρα, τα δευτερία φέρουσα της Αγίας Τριάδος. Μα είναι καλή μου, τόσον καλή, τόσο γλυκία, όπου εις κάθε στιγμή θέλεις να την ασπάζεσαι και αντλείς παρήγορον χάρη. Και όσον περισσότερον αγαπάς, τόσον περισσότερον αγαπάσαι. Δια το δέμα μη στενοχωρείσαι παιδί μου, εγώ δια την ψυχή σου ενδιαφέρομαι, να βάλω κανένα λιθαράκι με λόγο, να χτιστεί το σπιτάκι σου εις τους ουρανούς, όπου όλα είναι αθάνατα και αιώνια. Τα όλα εδώ είτε είναι είτε δεν είναι, ζημία εις την ψυχή μας δεν γίνεται. Φρόντισε να γράψεις καθαρά την εξομολόγηση από μικρήν όταν ήσουν. Γράψε τα όλα πολύ καθαρά, μην βιαστείς όταν γράφεις, και στείλε τα γρήγορα μην τύχει και αποθάνω. Να σου κάνω εγώ το καλόν, όχι άλλος, για να υπώ ενώπιον του Χριστού, ιδού εγώ και τα παιδεία μη έδωκας ο Θεός. Μην εξοδεύεσαι πλέον δι' μας, ότι έκανες έκανες. Ο Χριστός τα εδέχθη ως μύρον ευώδες. Καν έλθουν, δεν έλθουν στα χέρια μας, εσύ το μισθό σου τον επήρες, εγγράφεις τους ουρανούς. Μη θρηνείς ότι υστερήθεις. Από αυτήν τη στιγμή σε έγραψα μαζί με τα τέκνα μου. Σε προσεύχομαι από το πρώτο σου γράμμα και κάθε μέρα σε μνημονεύομεν εις τη Θεία μας λειτουργία. Θάρση ότι ούκ αποθνίσκεις στο θάνατον της ψυχής, αλλά μετανία θα ζήσεις τον αιώνα. Γρήγορα να στείλεις το γράμμα, και αν κάτι ξεχάσεις, πάλιν το γράφεις εις άλλην επιστολή. Έχε την ευχούλα στο στόμα σου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτός μόνος είναι σωτήρ, και ελπίζουμε θα μας σώσει. Μόνον υπομονή. Βάσταζε τον καθημερινό σου σταυρόν και φώνασε τον συχνά. Ιησού μου, πού είσαι? Πρόφθασο, σώσον με ό,τι απόλυμε. Και εκείνος θα σου φωνάσει. Μη ολιγόρη παιδί μου, εδώ είμαι, πάντα πλησίω σου. Κάμε υπομονή, θα έλθει η ώρα που θα σε πάρω κοντά μου να χαίρεσαι αιωνίως. Λοιπόν, μη στέλνετε τίποτα δέματα, διότι ζητούν υπέρογκο φόρο. Μόνο τη ψυχή σας φροντίζετε, αυτή μεριμνάτε να σώσετε, όπου είναι τιμία αθάνατος. Βασιλική, ευλογημένο μου τέκνο, εύχομαι να είσαι καλά. Έλαβον την επιστολή σου εις εξομολόγησιν και είδον όσα μου γράφεις. Όλα συγχωρούνται, βασιλική μου, μόνον όσα δεν εξομολογηθούν, εκείνα δεν συγχωρούνται. Αλλά ένα είναι μόνο, να μην ξαναγίνει αμαρτία, επειδή όταν επαναληφθεί παραλύει και τα άλλα. Λοιπόν αυτήν τη χάρη ζητώ, να μην ξαναπέσεις αμαρτία και όλα θα γίνουν καλά. Ελειτουργίες πολύ θα σε βοηθήσουν,
και όποτε μπορέσεις και πάλι να κάνεις, διότι αυτές μόνο βγάζουν ψυχές από τον Άδη. Τώρα προς το παρόν θα απέχεις από τη Θεία Μετάληψη και να μου γράψεις ότι πλέον εσταμάτησε το κακό. Και κατόπι θα ορίσουμε εν ολίγων κανόναν αναλόγως που σου ανήκει. Εγώ θα κάνω τις παρακλήσεις, όχι 7, αλλά πολλά θα συνεχίσω για να σε βοηθήσει ο Κύριος και η αυτού Αγία Μητέρα. Λοιπόν μη λυπήσαι, όλα τα συγχωρεί ο Πανάγαθος, μόνο να μην επαναληφθεί. Θα σε λαμπρύνει ο Κύριος να γίνεις νέα, ως σαν περιστέρι λευκή. Μόνον η χάρις όπως σου ζητώ είναι να μην ξαναγίνει. Εγώ σε φροντίζω ως ότου είμαι εν τη ζωή. Φρόντισε, κοντεύω να αποθάνω, είμαι πολύ βαριά. Περιμένω την ώρα, θέλω να συντακτοποιήσω. Πολύ παρεκάλεσα να σε φωτίσω ο Κύριος και η χρυσή του μανούλα. Ίσως δι' αυτό έβλεπε αυτός εκείνο που σου έλεγε. Λοιπόν βάλε καλή αρχή, βάλε τους 100 οβολό σου, να βάλω τα 1000 φλουριά μου και ανάστα από τον βόρβορο. Συδίδω μη χείρα, έξελθε εκ του λάκου, μάταια όλα, ψευδή και απάτη. Είσαι πολύ καλή, μη λυπήσαι, μην απογεινώσκεις. Θάρση, μη φοβήσαι, είναι καλός, έσπλαχνος ο Χριστός, όλα τα συγχωρεί. Βλέπω το χέρι του αοράτος όπου απλώνει και βασιλική μου φωνάζει, μην κλαίεις. Δια εσένα ήρθον επί της γης και έγινα άνθρωπος. Μη οδύρεσαι την παινία, σε αγαπάω Δεσπότης Χριστός. Φιλότιμος είναι και λαεί των πρώτων καθάπερτων έσχατων. Χύσε δύο σταγόνας δάκρυα με μόνο ψυχής και ξέπλυνε όλο το ρήπο. Κάμνε ό,τι μπορείς σε ελεημοσύνη, λειτουργίας, παρακλήσεις, ό,τι μπορείς για να ανοίξεις τον δρόμο εις τους ουρανούς, όπου εκατοντοπλασίων αλήψη και ζωήν την αιώνιον. Η χαρά μου θα είναι να μάθω ότι έβαλε στην αρχή, προτού να έλθει ο θάνατος, και τότε δεν ωφελούμεθα. Να λάβεις υπόψη σου ότι αγαπώ την ψυχή σου περισσότερο από τους γονείς, από τα παιδιά όπου σε αγαπούν. Λοιπόν, μη με αφήσεις να φύγω από τη ζωή λυπημένος. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Εμίσησα την εντύπωση. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από μαγνητοφώνηση μέρους ομιλίας του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου για τον αείμνηστο Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο. Για τον Άγιο Αθανάσιο έκαμαν την κρίση. Ήταν ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Για τον αείμνηστον Αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο εγώ προσωπικά έχω κάνει την κρίση. Ήταν ο σοφότερος των συγχρόνων Αγίων και ο αγιότερος των συγχρόνων μας σοφών. Και το υπεροχότερο πρότυπο σοφού και Αγίου Κληρικού. Γιατί είχε μία απόλυτη συνέπεια σε εκείνα που πίστευε και σε εκείνα που έπρατε και ένα τεράστιο πνευματικό βάθος το οποίο δεν αρκεί κανείς να το γνωρίσει παρά και να μπορεί να το αξιολογήσει. Γεννήθηκε σε ένα πολύ μικρό και φτωχό χωριό της Μεσσηνίας που λεγόταν και λέγεται Μαθία. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχει διαλυθεί εντελώς. Οι γονείς του ήταν χωριάτες, εντελώς ασήμαντοι άνθρωποι και εντελώς άγνωστοι. Και ο ίδιος, χαρακτηρισμός του πατρός Ιωήλ για τον εαυτό του, όταν ήμουν στο σχολείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα άλλα παιδιά με λέγανε ο Κουτοφώτης, γιατί το όνομά του ήταν Φώτιος. Ο Κουτοφώτης ήταν κουτός. Με θεωρούσαν χαζό και ήμουν χαζός και δυσμαθής. Λόγια δικά του, όχι δικά μου. Δηλός, ανόητος και βλάκας. Λόγια δικά του. Πώς είχε το θάρρος να τα λέει για τον εαυτό του είναι λιγάκι δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Αλλά να, ενώ ήταν ακόμη παιδί στο σχολείο, τον απασχόλησε το ερώτημα. Γιατί τα άλλα παιδιά είναι έξυπνα και εγώ είμαι κουτός και είμαι ο Χαζοφώτης. Και έψαξε και ευρήκε. Ψάχνοντας ευρήκε. Και τι λέτε ευρήκε. Διαπίστωσε ότι τα άλλα παιδιά είχαν μεν μία ευφυΐα, αλλά είχαν και μία επιπολαιότητα. Τσιμπολογούσαν εδώ και εκεί και πετούσαν εξυπνάδες. Και οι διδάσκαλοι, με το άθλιο παιδαγωγικό σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μένανε ευχαριστημένοι από τις εξυπνάδες των παιδιών. «Εγώ», μου έλεγε ο πάτερ Ιωήλ, «κατάλαβα ότι τουλάχιστον για τον εαυτό μου, επειδή ήμουν δυσμαθής, χρειαζόμουν σοβαρή μελέτη». Και προσπάθησε να κάνει όσο πιο σοβαρή μελέτη μπορούσε, φυσικά με επαναλήψεις. Και τα κατάφερε. Κατάλαβε από τότε ότι μπορεί ο ίδιος να μορφωθεί και να έχει βάσεις πνευματικές, μορφωτικές εννοούμε τώρα, πιο καλές από τα άλλα παιδιά. Βάσεις πιο σταθερές. Και κατάλαβε ότι η εντύπωση είναι ένα ψεύτικο πράγμα που δεν αξίζει τον κόπο να του δίνει κανείς σημασία. Και έτσι, μου έλεγε, σε ηλικία νεαρωτάτη, 14-15 χρόνων, εμίσησε την ψεύτικη εντύπωση. Γιατί? Επειδή κατάλαβε. Ποιο ήταν το συμπέρασμά του? Το συμπέρασμά του ήταν: ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να διορθωθεί. Η σκέψη αυτή, τόσο πρώιμη αλλά και πολύ βαθιά, είναι αυτή που εσφράγισε ολόκληρη τη ζωή του.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το φως του Ευαγγελίου, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία μετά τον Τρισάγιο Ύμνο ακούμε δύο αναγνώσματα περικοπές από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι από τις Επιστολές των Αποστόλων, το δεύτερο από τα Ευαγγέλια. Με τα αναγνώσματα αυτά μαθαίνουμε για το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος. Ακούμε τον Χριστό να μας προσκαλεί στη Βασιλεία Του. Βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας τα θαύματά Του. Κι έτσι καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία είναι τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ναι, ο Λόγος έγινε σάρκα. Ναι, έκαμε μία σάρκα ανθρώπινη σκηνή Του. Κι έτσι εμείς, χάρη στην ορατή σε μας σάρκα Του, είδαμε τη δόξα Του, που είναι η δόξα που δίνει ο Πατέρας στον μονογενή Του. Ναι, ο Λόγος ήλθε ανάμεσά μας, πλήρης από χάρη και αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν στην ευχή που προηγείται των αναγνωσμάτων, ο ιερέας παρακαλεί τον Χριστό. «Δώσε, φιλάνθρωπε Κύριε, να λάμψεις στις καρδιές μας το άκτιστο φως Σου, που βοηθά τον άνθρωπο να σε αναγνωρίζει και να σε ομολογεί Θεό Του». Και άνοιξε τα μάτια του μυαλού μας να κατανοήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου Σου. Συνεπώς, μιλάμε για φως πνευματικό που διαλύει το πνευματικό σκοτάδι, που είναι η άγνοια του Θεού και τα έργα της αμαρτίας, που δεν μας επιτρέπουν να δούμε τον Θεό και να τον πλησιάσουμε. Πρακτικά τώρα, πώς φωτιζόμαστε? Μας το λέει η συνέχεια της ευχής. «Βάλε μέσα μας και την αγάπη των Αγίων εντολών Σου, ώστε να καταπατήσουμε κάθε σαρκική επιθυμία και να ζήσουμε ζωή πνευματική, σκεπτόμενη και πράττοντες μόνο εκείνα που είναι ευάρεστα σε Σένα. Γιατί Συ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας». Άρα, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι απολύτως αναγκαία για την εν Χριστώ πορεία και προκοπή μας. Η μελέτη αυτή πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα, κάθε ημέρα. Και να μην αρκείται ο χριστιανός στα σχετικά μικρά αναγνώσματα της λειτουργίας των Κυριακών και των μεγάλων εορτών. Οι Άγιοι αποστήθιζαν, μάθαιναν απ' έξω ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ενώ πολλοί από αυτούς εγνώριζαν απ' έξω ολόκληρη την Αγία Γραφή. Με το φως των Ευαγγελικών εντολών οδηγιών, μαθαίνομαι να διακρίνουμε το καλό από το κακό, την αρετή από την αμαρτία. Είναι η εφαρμογή αυτών ακριβώς των εντολών στη ζωή μας που μας πλησιάζει στο Χριστό και μας ετοιμάζει για να ενωθούμε μαζί Του με τη Θεία Κοινωνία.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Το ποτήριο του Χριστού, Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Δύο αγαπημένοι μαθητές ζήτησαν από τον Κύριο θρόνους δόξης. Αυτός τους έδωσε το ποτήριό του. Το ποτήριο του Χριστού είναι οι οδύνες. Σε όσους το πίνουν εδώ στη γη, το ποτήριο του Χριστού υπόσχεται μετοχή στη βασιλεία της χάρης του Χριστού. Προετοιμάζει για αυτούς τις καθέδρες της επουράνιας αιώνιας δόξης. Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στο ποτήριο του Χριστού. Δεν μπορεί κανείς ούτε να παραπονεθεί γι' αυτό, ούτε να το απορρίψει. Γιατί αυτός που μας έδωσε εντολή να το γευτούμε, πρώτος ο ίδιος το ήπιε. Ο δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Σκότωσε στους προγόνους μας τον παράδεισο. Τους εξαπάτησες με την πλάνη της αρκικής απόλαυσης και την πλάνη της λογικής. Ο Χριστός, ο λυτρωτής των πεπτοκότων, έφερε το ποτήριο της σωτηρίας αυτόν τον κόσμο στους πεπτοκότες και εξόριστους από τον Παράδεισο. Η πίκρα αυτού του ποτηρίου καθαρίζει την καρδιά από την απαγορευμένη, καταστροφική και αμαρτωλή απόλαυση μέσω της ταπείνωσης που ρέει από αυτό με αυθονία. Νεκρώνεται η έπαρση από τη γνώση σε σαρκικό επίπεδο. Για αυτόν που πίνει από το ποτήριο με πίστη και υπομονή, η αιώνια ζωή που έχασε δοκιμάζοντας τον απαγορευμένο καρπό επανακτάται. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε. Ο χριστιανός αποδέχεται το ποτήρι όταν υπομένει τις επίγειες δοκιμασίες με πνεύμα ταπείνωσης, όπως διδάσκεται από το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Πέτρος έβγαλε το μαχαίρι του για να υπερασπιστεί τον θεάνθρωπο που ήταν περικυκλωμένος από τον όχλο. Αλλά ο πράος Ιησούς είπε στον Πέτρο «Βάλε την μάχαιραν εις την θήκην. Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό. Έτσι κι εσύ, όταν σε περικυκλώνουν συμφορές, θα πρέπει να παρακαλείς και να ενισχύεις την ψυχή σου λέγοντας «Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Οι Φαρισαίοι σκέπτονται μοχθηρά, ο Ιούδας προδίδει, ο Πιλάτος διατάσσει την παράνομη θανάτωση, οι στρατιώτες της εξουσίας εκτελούν την εντολή του. Μέσω των άνομων πράξεών τους, όλοι αυτοί ετοίμασαν τη δική τους αληθινή καταδίκη. Μην ετοιμάζεις για τον εαυτό σου την ίδια καταδίκη, όντας μνησίκακος, ζητώντας και σχεδιάζοντας εκδίκηση, αγανακτώντας με τους εχθρούς σου. Ο επουράνιος πατήρ είναι παντοδύναμος και παντογνώστης. Βλέπει την οδύνη σου και αν το έβρισκε απαραίτητο και συμφέρον να αποσύρει το ποτήριο από εσένα, σίγουρα θα το έκανε. Ο Κύριος, όπως οι γραφές και η ιστορία της Εκκλησίας μαρτυρούν, συχνά επέτρεψε θλίψεις στους αγαπημένους του και συχνά απέτρεψε θλίψεις από αυτούς, σύμφωνα με τους ακατάληπτους δρόμους της Θείας Πρόνοιας. Όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με το ποτήριο, απόστρεψε το βλέμμα σου από τους ανθρώπους που σου το δίνουν. Σήκωσε τα μάτια σου στον ουρανό και πες «Το ποτήριον, ο δε δοκέμι ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό». Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι. Δεν μπορώ να αρνηθώ το ποτήριο, την υπόσχεση του επουρανίου και αιωνίου αγαθού. Ο Απόστολος του Χριστού μου διδάσκει την υπομονή όταν λέει «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού». Πώς μπορεί κανείς να αρνηθεί το ποτήριο που είναι ο τρόπος να κερδίσεις τη Βασιλεία και να αυξηθείς μέσα σε αυτήν. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, τη δωρεά του Θεού. Το ποτήριο του Χριστού είναι το δώρο του Θεού. Ο Μέγας Παύλος γράφει προς τους Φιλιππισαίους ότι ημίν εχαρίστη το υπερ Χριστού, ου μόνο το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχην. Λαμβάνεις το ποτήριο το οποίο φαινομενικά προέρχεται από ανθρώπινα χέρια. Τι σε νοιάζει εσένα αν αυτός που σου το δίνει ενεργεί δίκαια ή άδικα? Ως ακόλουθος του Ιησού, η έγνοια σου είναι να φέρεσαι ενάρετα. Να λάβεις το ποτήριο με ευγνωμοσύνη προς το Θεό και με ζωντανή πίστη και γενναία να το πιείς ως τον πάτο.
Λαμβάνοντας το ποτήριο από ανθρώπινα χέρια, θυμήσου ότι είναι ποτήριο από Αυτόν, ο οποίος δεν είναι μόνο ο αθώος, αλλά και Πανάγιος. Σκεπτόμενος αυτό, θυμήσου και εσύ και οι άλλοι πάσχοντες αμαρτωλοί τα λόγια που ο μακάριος και φωτισμένος ληστής στα δεξιά του εσταυρωμένου Θεανθρώπου είπε «Άξια ονεπράξαμεν, απολαμβάνομεν μνης θητή μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Και τότε, στρεφόμενος προς τους ανθρώπους, θα τους πεις «Μακάρι εσείς που είστε τα μέσα της δικαιοσύνης και του ελέους του Θεού. Μακάρι εσείς από του νυν και έως του αιώνος». Αν δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να δεχθούν τους λόγους σας, μη ρίχνετε τους πολύτιμους μαργαρίτες σας της ταπείνωσης κάτω από τα πόδια εκείνων που δεν μπορούν να τους εκτιμήσουν. Αλλά πείτε αυτούς τους λόγους νοερά, στην καρδιά σας. Με αυτό και

δια τους στην καρδιά για να εκπληρώνουν τις εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να κληρονομήσουν τον ουρανό. Αν δεν θέλεις να ενεργείς με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θέλεις να είσαι ακόλουθος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κοίταξε βαθιά μέσα σου και ερεύνησε. Μήπως έχεις βρει άλλον δάσκαλο, τον δάσκαλο του μίσους, τον διάβολο, και έχεις πέσει υπό την εξουσία του. Είναι μεγάλο αμάρτημα κανείς να προσβάλλει ή να καταπιέζει τον πλησίον του. Είναι πολύ πιο μεγάλο αμάρτημα το να σκοτώσει. Όμως, όποιος μισεί αυτόν που τον καταπιέζει, που τον συκοφαντεί, που τον προδίδει, που τον σκοτώνει, και όποιος σκέφτεται αρρωστημένα για αυτούς και παίρνει εκδίκηση από αυτούς, διαπράττει αμάρτημα πολύ κοντινό με το δικό τους. Μάταια παριστάνει στον εαυτό του και στους άλλους τον ενάρετο. «Πάσο μισών των αδελφών αυτού, ανθρωποκτόνους εστί», κηρύττει ο Άγιος Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Η ζωντανή πίστη στον Χριστό διδάσκει καθέναν να παίρνει το ποτήριο του Χριστού, και το ποτήριο του Χριστού εμπνέει, δίνει ανδρεία και παράκληση στην καρδιά. Τι μαρτύριο κόλασης, να παραπονιέται ή να γονγίζει κανείς μπροστά στο προαιώνων ετοιμασμένο ποτήριο εξ ουρανού. Ο γονγισμός, η αδημονία, η λιποψυχία και ειδικά η απόγνωση είναι αμαρτίες ενώπιον του Θεού. Είναι τα παιδιά της αμαρτωλής απιστίας, εκτρώματα. Είναι αμαρτωλό το να παραπονιόμαστε για τον πλησίον μας. Όταν αυτός είναι το μέσο του μαρτυρίου μας, φωνάζουμε. Ακόμα πιο αμαρτωλό, όταν το ποτήριο το οποίο έρχεται για μας απευθείας από τον ουρανό, είναι από το δεξί χέρι του Θεού. Όποιος πίνει το ποτήριο με ευγνωμοσύνη προς το Θεό και ευλογώντας τον πλησίον του, λαμβάνει θεία ανάπαυση, την χάρη της ειρήνης του Χριστού. Είναι σαν από τώρα να απολαμβάνει τον πνευματικό παράδεισο του Θεού. Οι προσωρινές θλίψεις είναι από μόνες τους ασήμαντες. Τους προσδίδουμε αξία με την προσκόλλησή μας στη γη και σε όλα τα διεφθαρμένα πράγματα και με την ψυχρότητά μας προς το Χριστό και την αιωνιότητα. Είσαι διατεθειμένος να υπομείνεις την πικρή και αποκρουστική γεύση των φαρμάκων, να υπομείνεις τον οδυνηρό ακροτηριασμό και καυτηριασμό των άκρων σου, να υπομείνεις την πείνα, την παρατεταμένη απομόνωση στο δωμάτιό σου. Είσαι διατεθειμένος να υπομείνεις όλα αυτά προκειμένου να αποκατασταθεί η υγεία του σώματός σου, το οποίο αφού γιατρευτεί σίγουρα πάλι θα αρρωστήσει και σίγουρα θα πεθάνει και θα αποσυντεθεί. Υπόμεινε τότε και την πίκρα του ποτηρίου του Χριστού, το οποίο θα φέρει ίαση και αιώνια μακαριότητα στην αθάνατη ψυχή σου. Αν το ποτήριο σου φαίνεται αφόρητο, αδυσόπιτο, τότε αποκαλύπτει ότι παρόλο που φέρεις το όνομα του Χριστού, δεν ανήκει στο Χριστό. Για τους αληθινούς ακολούθους του Χριστού, το ποτήριο του Χριστού είναι ποτήριο χαράς. Έτσι οι Άγιοι Απόστολοι, αφού τους έδιραν στη σύναξη των πρεσβυτέρων των Ιουδαίων, επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν να τιμασθήνε. Ο δίκαιος Ιώβ άκουσε πικρά μαντάτα. Η μία είδηση μετά την άλλη διαπερνούσαν την ασάλευτη καρδιά του. Η τελευταία από αυτές ήταν η πιο οδυνηρή. Όλοι οι ιοί και οι θυγατέρες είχαν πεθάνει με σκληρό και βίαιο θάνατο. Μέσα στη μεγάλη οδύνη του, ο δίκαιος Ιώβ διέριξε τα ημάτια του. Έριξε στάχτη στο κεφάλι του και με ακλόνητη πίστη έπεσε κάτω και προσκύνησε τον Κύριο και είπε: «Γυμνός εξήλθωνε κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί». Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Εμπιστεύσου την καρδιά σου με απλότητα σε Αυτόν από τον οποίον είναι μετρημένες και οι τρίχες της κεφαλής σου. Γνωρίζει τη δόση από το λυτρωτικό ποτήριο που πρέπει να λάβεις. Να συλλογίζεσαι συχνά τον Ιησού.
να στέκεσαι μπροστά σε αυτούς που τον θανάτωσαν, ως αμνός, άφωνος ενώπιον

0: ποιον του κύραντος αυτόν. Παραδόθηκε προς το θάνατο να σφαγιαστεί ως πρόβατο ανυπεράσπιστο. Μείνε με το βλέμμα καρφωμένο σε αυτόν και ο πόνος σου θα μεταμορφωθεί σε ουράνια πνευματική γλυκύτητα. Οι πληγές της καρδιάς σου θα γιατρευτούν από τις πληγές του Ιησού. «Εάτε έως τούτου», είπε ο Κύριος σε αυτούς που θέλησαν να τον υπερασπιστούν στον κήπο της Γεσθημανή και ίασε το κομμένο αυτί του δούλου του αρχιερέα. «Δοκείς ότι ου δύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη πλοίους οι 12 λεγεώνας αγγέλων», είπε ο Κύριος εκείνων που προσπάθησε να πάρει το ποτήρι από αυτόν. «Σε καιρούς θλίψεων μην ψάχνεις τη βοήθεια από τους ανθρώπους. Μην ξοδεύεις τη δύναμη της ψυχής σου αναζητώντας αυτή την ανίσχυρη βοήθεια. Να αναμένεις τη βοήθεια από το Θεό. Μετά από δική του εντολή και όταν εκείνος θέλει θα έρθουν οι άνθρωποι προς βοήθειά σου». Ο Κύριος παρέμεινε σιωπηλός ενώπιον του Πιλάτου και του Ηρώδου, δεν έκανε καμία προσπάθεια να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Μιμήσου αυτή την αγία και σοφή σιωπή του, όταν βλέπεις τους εχθρούς σου να σε κατηγορούν, προσπαθώντας να κρύψουν τις μοχθηρές προθέσεις τους κάτω από το πρόσχημα της ορθοφροσύνης. Είτε το ποτήριο έρχεται σταδιακά σαν σύννεφα που βαθμιαία πυκνώνουν, είτε ξαφνικά σαν λυσόδης ανεμοστρόβιλος. Πες το Θεό, γεννηθεί το θέλημά σου. Είσαι μαθητής, ακόλουθος και διάκονος του Ιησού». Και ο Ιησούς είπε, «Εάν εμεί διακονεί της, εμεί ακολουθεί το, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Όμως ο Ιησούς πέρασε τη ζωή του πάνω στη γη μέσα σε οδύνες. Καταδιωκόταν από τη γέννησή του μέχρι τον τάφο. Από τα σπάργανα ο φθόνος ετοίμαζε για αυτόν ένα βίαιο θάνατο. Ούτε και κατέπαυσε ο φθόνος επιτυγχάνοντας το σκοπό αυτό, αλλά προσπάθησε να ξεριζώσει οποιαδήποτε ανάμνησή του πάνω στη γη. Ακολουθώντας τον, όλοι οι εκλεκτοί του Κυρίου περνούν από το δρόμο των προσωρινών θλίψεων που οδηγεί στη μακάρια αιωνιότητα. Όσο οι σαρκικές απολαύσεις κυριαρχούν πάνω μας, είναι αδύνατο να υπερισχύσει μέσα μας η πνευματική κατάσταση. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κύριος αδιάκοπα προσφέρει το ποτήριό του σε όσους αγαπά, για να τους κρατήσει νεκρούς για τον κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να ζήσουν τη ζωή του πνεύματος. Ο Άγιος Ισαάκος Ήρος είπε, «Αυτός τον οποίο στέλνονται αδιάκοπα θλίψεις είναι κάτω από την ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού. Ωστόσο, μην εκθέτετε τον εαυτό σας παράτολμα σε βάθη θλίψεων, γιατί αυτό είναι υπερήφανη αυτοπεποίθηση. Προσευχηθείτε στο Θεό να αποτρέψει τις θλίψεις και τις δοκιμασίες. Αλλά όταν αυτές έρθουν από μόνες τους, μην τις φοβηθείτε. Μην νομίζετε ότι ήρθαν τυχαία, συμπτωματικά. Όχι, επετράπηκαν από την ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού. Γεμάτη πίστη, με καρτερικότητα και μεγαλοψυχία που πηγάζουν από αυτήν, κολυμπήστε άφοβα εν μέσω της σκοτεινής και άγριας καταιγίδας προς το ειρηνικό λιμάνι της αιωνιότητας. Το αόρατο χέρι του Ιησού θα σας οδηγεί. Με ταπείνωση και απόλυτη προσήλωση μάθετε την προσευχή την οποία προσέφερε ο Κύριος προς τον πατέρα του στον κήπο της Γεσθημανή, στις δύσκολες ώρες του πόνου πριν από το πάθος του και το θάνατο στο Σταυρό. Με αυτή την προσευχή αντιμετωπίστε και υπερνικήστε κάθε θλίψη. «Πάτερ μου», προσευχήθηκε πληνούχο λυτρωτής μας, «ή δυνατόν έστι παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Προσευχηθείτε στο Θεό να αποτρέψει τις δυστυχίες και ταυτόχρονα αποποιηθείτε του θελήματός σας σαν να είναι αμαρτωλό θέλημα, τυφλό. Εμπιστευθείτε τον εαυτό σας, την ψυχή σας και το σώμα σας, τις περιστάσεις της ημέρας και του μέλλοντος, εμπιστευθείτε τα πλησιέστερα στην καρδιά σας, στο πανάγιο και πάνσοφο θέλημα του Θεού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Όταν περικυκλώνεστε από θλίψεις, να προσεύχεστε περισσότερο, ώστε να ελκύσετε την ιδιαίτερη χάρη του Θεού προς εσάς. μόνο με τη βοήθεια αυτής της χάρης μπορούμε να ξεπεράσουμε τις εγκόσμιες δυστυχίες. Όταν λάβετε από τον ουρανό το δώρο της υπομονής σας, να είστε προσεκτικοί με τον εαυτό σας και να επαγρυπνείτε, ώστε να κρατήσετε και να διατηρήσετε μέσα σας τη χάρη του Θεού. Διαφορετικά, η αμαρτία θα εισβάλλει χωρίς να το καταλάβετε στην ψυχή ή στο σώμα σας και θα διώξει αυτή τη χάρη. Αλλά εάν από απροσεξία και αμέλεια αφήσετε την αμαρτία να εισβάλλει μέσα σας και ειδικά εκείνο το πάθος προς το οποίο η ασθενή σάρκα σας είναι ιδιαίτερα επιρρεπής και το οποίο σπηλώνει το σώμα και την ψυχή, τότε η χάρη θα φύγει, αφήνοντάς σας απογυμνωμένους και μόνους. Τότε θλίψη, σταλμένη για τη σωτηρία και την τελείωσή σας, θα πέσει βαριά πάνω σας. Θα σας συντρίψει με λύπη, κατάθλιψη, απόγνωση, ως κάποιον που κρατά το δώρο του Θεού χωρίς την πρέπουσα ευσέβεια προς το δώρο. Βιαστείτε να επαναφέρετε την αγνότητα στην καρδιά σας με αληθινή και ακλόνητη μετάνοια και μέσω της αγνότητας το δώρο της υπομονής, αφού αυτό το δώρο του Αγίου Πνεύματος επαναπάβεται μόνο στους αγνούς. Οι Άγιοι Μάρτυρες έψαλαν ύμνο χαράς εν μέσω φλογισμένων καμίνων, όταν περπατούσαν πάνω σε καρφιά, σε κοφτερά μαχαίρια, όταν κάθονταν σε καζάνια βραστού νερού ή λαδιού. Έτσι και η δική σας καρδιά θα εφρανθεί όταν με την προσευχή ελκύσετε τη δωρεά της χάριτος και τη διαφυλάξετε με διαρκή προσοχή του εαυτού σας. Τότε η καρδιά σας θα ψάλει ύμνους εν μέσω συμφορών και τρομερών θλίψεων, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεόν. Ο νους, εξαγνισμένος από το ποτήριο του Χριστού, πρικίζεται με πνευματική όραση. Αρχίζει να βλέπει την πρόνοια του Θεού που αγκαλιάζει τα πάντα και είναι αόρατη με τα σαρκικά μάτια. Βλέπει την απεραντοσύνη της αιωνιότητας οικία. Βλέπει το Θεό στα θαυμαστά έργα Του, στη δημιουργία Του και την επαναδημιουργία του σύμπαντος. Τότε η επίγεια ζωή αρχίζει να φαίνεται σαν ένα σύντομο ταξίδι, του οποίου τα γεγονότα είναι όνειρα, του οποίου οι ευλογίες δεν είναι παρά σύντομες οπτικές απάτες, βραχίες λόγω των επικίνδυνων παρανοήσεων του νου και της καρδιάς. Τι καρπούς φέρουν οι προσωρινές θλίψεις για την αιωνιότητα? Όταν αποκαλύφθηκε ο Παράδεισος στον Απόστολο Ιωάννη με ένα αμέτρητο πλήθος φορέων του φωτός, ντυμένων στα άσπρα, εξυμνώντας τη σωτηρία και τη μακαριότητά τους ενώπιον του θρόνου του Θεού, ένας από τους κατοικούντες στη Βασιλεία τον ρώτησε: «Ούτε η περιβεβλημένη τα στολάστας λευκάς, τι είναι εσύ και πόθεν ήλθον?» «Και ήρικα αυτό», λέει ο Άγιος και Θείος Ιωάννης, «Κύριέ μου, σύ είδας». Τότε ο πρεσβύτερος απάντησε στον Άγιο Ιωάννη: «Ούτε εις είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τα στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν το αίματι του αρνίου. Δια τούτο εις είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτό ημέρας και νυκτός εν το ναό αυτού. Και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς. Ου πεινάσουσιν έτι ουδήπαν καύμα, ότι το αρνίον το αναμέσον του θρόνου ποιμένει αυτούς και οδηγήσει αυτούς επί ζωής πηγάς υδάτων, και εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών». Η απομάκρυνση από το Θεό είναι αιώνιο μαρτύριο στην κόλαση, αιώνια επαφή με τον διάβολο και διαβολικούς ανθρώπους, με φλόγες, πικρό ψύχος, το σκοπτάδι της γένας. Αυτό είναι η πραγματική οδύνη. Αυτό είναι μαρτύριο τεράστιο, φρικτό και αβάσταχτο. Η απόλυτη παράδοση στην ιδίτητα των επίγειων απολαύσεων οδηγεί σε μεγάλο αιώνιο μαρτύριο. Το ποτήριο του Χριστού σώζει από αυτό το μαρτύριο όποιον πιει από αυτό με ευχαριστία και δοξολογία προς τον Πανάγαθο Θεό, ο οποίος μέσω του πικρού ποτηρίου των προσωρινών θλίψεων εκχωρεί στον άνθρωπο το άμετρο και αιώνιο έλεος του.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η εικόνα πρόσωπο του Απροσίτου, Κλεμέντ Ολιβιέ. Στα 843 μετά Χριστόν, το κίνημα των εικονοκλαστών ή εικονομάχων είχε επιτέλους υποταχθεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στις 11 Μαρτίου η αυτοκράτηρα αντιβασίλισσα Θεοδόρα αποκατέστησε τη θέση των εικόνων στη λατρεία, όπως αυτή είχε καθοριστεί μισό αιώνα πριν από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός, ο ομολογητής αυτός της Ορθοδοξίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικονοκλαστικού διωγμού είχε δημοσίως σημαδευθεί με πυρωμένο σίδερο, συνέθεσε τότε το κοντάκιο όπου συνοψίζεται η θεολογία της εικόνος. Ο απερίγραπτος λόγος του πατρός, εξού θεωτό και περιεγράφει σαρκούμενος, και τη ρυποθήσαν εικόνα εις το αρχαίον αναμορφώσας, το θείο κάλλι συγκατέμιξεν. Αλλομολογούνται στη σωτηρίαν, έργο και λόγο ταύτην ανιστορούμεν. Στη Θεία Ευχαριστία δεχόμαστε την θεωμένη και θεοποιώ σάρκα του Χριστού. Δοξάζομεν τη Θεομήτωρα που έχει ήδη εισέλθει με το σώμα της στη Βασιλεία. Τιμούμεν τους Αγίους, σεβόμαστε τα λείψανά τους, διότι έχουν γεμίσει ολόκληρο το είναι τους με το άκτιστο φως. Και οι εικόνες μας δείχνουν τα πρόσωπά τους, τα οποία και έχουν καταστεί ιερά μυστήρια του θείου κάλους. Έτσι η Εκκλησία αναγνωρίζει την αγιότητα της σάρκας, η οποία είναι ικανή για θέωση. Θέωση χάρη στην οποία ολόκληρο το κτιστό σύμπαν, ακόμη και οι ύλοι, δύναται να ελευθερωθούν από τη δουλεία της φθοράς, να αποκατασταθούν και να ελαμφθούν. Τέτοιο ακριβώς είναι το θεμέλιο της ελπίδας μας για την ανάσταση των σωμάτων και τη μεταμόρφωση του σύμπαντος. Ελπίδα την οποία ήδη προγευόμαστε στην αγιότητα και στα έργα των λειτουργικών μας παραδόσεων. Η εικονομαχία τοποθετείται ταυτόχρονα σαν συνέχεια του αρχαίου διαλυσμού πνεύματος και ύλης και σαν μολυσματική μετάδοση μιας ανατολικής ευαισθησίας η οποία είχε εκτραχυνθεί τότε μέσα στο Ισλάμ και η οποία πότε χωρίζει κατά τρόπο αθεράπευτο το θείο από το ανθρώπινο και πότε απορροφά το ανθρώπινο μέσα στη θεότητα. Η εικονομαχία αρνιόταν την πραγματικότητα του θεανθρώπου μέσα στον οποίο, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μετασχημάτιζε την ανθρώπινη φανέρωση του λόγου σε ένα κενό φάντασμα, όπως έκαμναν στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού εκείνοι οι δοκίτες, για τους οποίους η ενσάρκωση του λόγου δεν ήταν παρά κάτι το φαινομενικό. Τόσο πολύ σκανδαλώδες εθεωρήθη το ότι ο Θεός για να μας ελευθερώσει ήταν δυνατό να υποφέρει και να πεθάνει. Έτσι κατέληγε και πάντοτε καταλήγει στην εικονομαχία ο συμπληρωμένος κύκλος της αίρεσης που με ποικίλους τρόπους θέτει υπό αμφισβήτηση τη θεανθρωπότητα. Να γιατί μπορούμε και σήμερα να μιλούμε όπως και στο 843 περί θριάμβου της Ορθοδοξίας, εάν η Ορθοδοξία είναι ακριβώς η σταθερή ομολογία της θεανθρωπότητος του Χριστού. Το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εικονογραφία είναι λοιπόν αυτό τούτο το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού. Ο απερίγραπτος λόγος του Πατρός εξού θεωτό και περιεγράφει σαρκούμενος. Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημείωνε: επειδή ο αόρατος ενδυόμενος στη σάρκα έγινε ορατός, δικαιούσε να τον σχηματίσεις. Βέβαια, ο ζων Θεός, ενώ φανερούται, παραμένει απρόσιτος. Η 7η Οικουμενική Σύνοδος απαγόρευσε την απεικόνιση του Πατρός που είναι η πηγή και η αρχή της θεότητας. Αλλά αυτή η απόσταση, η οποία καθιστά αδύνατη την κατασκευή ειδόλου, επιτρέπει την εικόνα. Στην ερώτηση «δείξον ημίν τον Πατέρα», ο Ιησούς απαντά: το σου των χρόνων με θυμώνει μη, πώς σου λέγεις δείξον ημίν τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρακε τον Πατέρα. Ο Υιός δεν είναι μόνο λόγος του Θεού, αλλά και η ομοούσιος με αυτόν εικόνα του. Έτσι, η ανθρώπινη μορφή του Ιησού είναι η ανθρώπινη μορφή του Θεού, η αχυροποίητη εικόνα, η μορφή της οποίας φαίνεται να έχει αποτυπωθεί πάνω στο ιερό μανδύλιο, το οποίο είχε ανακαλυφθεί στην Έδεσα της Συρίας τον 6ο αιώνα. Ο Θεός έγινε εν Χριστώ η μορφή του Εσταυρωμένου, ο οποίος ουκ είχεν είδος ουδέκ άλλος, όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας για τον Πάσχοντα Μεσσία, ο οποίος όμως, λόγω αυτού του πάθους, δια της Αναστάσεώς του, ακτινοβολεί το μοναδικό κάλος, που δεν είναι αισθητικό, αλλά ταυτίζεται με την αλήθεια και το έλεος. Ενσαρκούμενος, για να επαναλάβουμε το κοντάκιο, αυτός που είναι η ομοούσιος εικόν του πατρός, ανεμόρφωσεν εις το αρχαίον εκείνη την εικόνα του Θεού, που είναι ο άνθρωπος και τη συγκατέμιξε το θείο κάλλι. Στο κάλλος που φανερούται μέσα στην εξαγάπη σκένωσιν. Το αληθινό αυτό κάλλος αποκαλύπτεται μόνο εν Αγίω Πνεύματι. Η εικόνα, θεμελιωμένη πάνω στο γεγονός της ενσαρκώσεως, δίνει ταυτόχρονα μαρτυρία και για την Πεντηκοστή. Προλαμβάνει τη μεταμόρφωση της ανθρωπότητας. Όταν το Πνεύμα θα κάνει τελείαν τη φανέρωσή του μέσα στην κοινωνία των Αγίων. Επειδή ο Θεός εν το Χριστό μας αποκάλυψε το πρόσωπό του, ο κατοικώνα Θεού δημιουργηθής άνθρωπος δύναται στο εξής να ευρίσκει εν το Αγίο Πνεύματι το αληθινό πρόσωπό του ή μάλλον να ευρίσκει το αληθινό πρόσωπο του πλησίον. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία των προσώπων. Η εικόνα μας διδάσκει να ανακαλύπτουμε το αληθινό πρόσωπο του πλησίον, το πρόσωπο αυτό που είναι και κρυμμένον συν το Χριστό εν το Θεό. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο». Σήμερα οι άνθρωποι επιδιώκουν έναν διαλογισμό που να μην είναι πια αφηρημένος, εκπεφρασμένος διενιών, αλλά που να είναι ταυτόχρονα και αισθητός και πνευματικός. Έχουν την νοσταλγία ενός κάλους προερχομένου από την αλήθεια, το οποίο θα ένωνε τη σιωπή και το λόγο. Ταυτόχρονα ανακαλύπτουν παντού την ομορφιά, διότι ο κόσμος των αισθήσεων, αντί να ενσαρκώνει το λόγο, επανήλθε και αυτό στο χάος. Εμείς, οι άνθρωποι της Δύσης, αναζητούμε το κάλλος και ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε ότι το έχουμε διώξει, υποκαθιστώντας την ύπαρξή μας την γένωση που το κάλλος αυτό υφίσταται εξ αγάπης. Σήμερα βρισκόμαστε στη νύχτα μιας σχεδόν απόλυτης αδυναμίας και μιας απελπισίας σχεδόν πλήρους. Τα μνημεία που ακόμα ανεγείρουμε δεν έχουν πια έπαρση. Είναι, σκέπτομαι παραδείγματος χάρη, το κέντρο Ζος Μπομπιντού. Είναι σαν οικέτες χωρίς βραχίονες. Είναι εκεί ακριβώς, μέσα σε αυτή την παράδοση, σχεδόν ασυνείδητη ηκεσία. Μέσα σε αυτή τη σχεδόν απόλυτη αδυναμία, μέσα σε αυτό το σχεδόν πλήρες της απελπισίας, που βρίσκεται η ρογμή όπου πιθανόν να περάσει η αγάπη. Διότι η αγάπη δεν μπορεί να πάψει να αγαπά. Από όπου πιθανόν να διέλθει αυτό το φιλελεήμον και ελευθερωτικό κάλλος που αναμένουμε. Διότι η αλήθεια δεν μπορεί να πάψει καταβγάζοντας μέσα στο κάλλος. Εδώ αναμφίβολα τοποθετείται η διακονία της Ορθοδοξίας, η διακονία της Αγίας Εικόνας, η διακονία μιας θεολογίας του προσωπικού, κοινωνούντος οντολογικού κάλους, θεολογίας την οποία οφείλουμε να ανιστορώμεν έργο και λόγο, όπου συμπεραίνει το κοντάκιον αυτής της ημέρας, την οποία τιμούμε σαν Κυριακή της Ορθοδοξίας. Το τελευταίο σημείο του Θεού για τον άνθρωπο του σήμερα είναι πιθανόν η ενηγματική και ειρηνοποιός ακτινοβολία κάποιων ιερών εικόνων. Σαν αυτόν μέσα σε ένα μουσείο της Μόσχας ή του Λένιγκραντ, σαν αυτόν μια τοιχογραφία μιας βυζαντινής εκκλησίας, μουσείου της Κωνσταντινούπολης ή μιας μονής του Άθο ή μιας ερυπωμένης εκκλησίας του Μιστρά. Τέτοιες εικόνες εννοώ, ένα αντίγραφο των οποίων ένας άγνωστος έφηβος στο Παρίσι αγοράζει από καπρίτσιο. Και ξαφνικά παρατηρεί, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει σε αυτή την εικόνα κάποιος που τον κοιτάζει και τον αγαπά. Μια ομορφιά, ένα κάλλος βαθιά ανθρώπινο και ωστόσο πολύ παραπάνω από ανθρώπινο αναστατώνει και ηρωνεύεται συγχρόνως την καρδία του. Και να τον στο εξής γρηγορούντα, να τον προσκυνητή προς την πηγή αυτού του κάλλους.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.